Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξει.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Σήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική να ούσεις ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτιμπορική να ούσεις. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3 και 49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7 και 20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3 και 45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5 και 46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Επεισόδιο που θα δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα, όπως αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα ο καύσωνας στη κεντρική Ευρώπη και πάλι, διότι φαίνεται ότι επιστρέφει ο καύσωνας στη Γαλλία και στις υπόλοιπες περιοχές που τους είχε τόσο πολύ ταλαιπωρήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μοιάζει να επιστρέφει. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι δεν θα είναι τόσες μέρες όπως ο προηγούμενος, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα το σύστημα εκεί έχει λίγο τσιτώσει, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Φαίνεται ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από σήμερα τη Γαλλία και την περιοχή του Παρισιού, μετά την μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σήμερα το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, μόλις μια εβδομάδα μετά το πέρασμα του φωνικού καύσωνα, με περισσότερους από 2.025 νεκρούς, όπως αναφέρουν οι γαλλικές υπηρεσίες. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Παρασκευή, όταν το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς στο Παρίσι και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ελπίζουν όλοι ότι δεν θα προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα με την προηγούμενη φορά. Βέβαια, οι θερμοκρασίες θυμίζουν τις θερμοκρασίες του προηγούμενου κύματος. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πει, εκεί είναι ότι δεν έχουν air condition. Δεν είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες ζέστες. Έχουν ποτάμια όπου βουτούν για να δροστούν, αλλά δεν ξέρουν και πολύ καλό μπάνιο, και πάρα πολλοί από τους Παριζιάνους και από τις υπόλοιπες χώρες εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη χάθηκαν από πνιγμό.

Και μια και λέμε για καταστροφές και για προβλήματα που έχουν προκληθεί στη Βενεζουέλα, μέρα με τη μέρα ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. 3.535 η επίσημα καταγεγραμμένη νεκρή, η καταγραφή συνεχίζεται, οι αγνοούμενοι παραμένουν πάρα πολλοί. Η εκτιμήση είναι ότι δυστυχώς ο τελικός αριθμός των νεκρών θα ανέβει πάρα πολύ και η Βενεζουέλα χρειάζεται, στο κομμάτι που ο σεισμός έκανε τα αρέαστη ζημιά, χρειάζεται στην πραγματικότητα να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Και αυτό είναι ένα στοίχημα και για τη Βενεζουέλα και για την ανεπτυγμένη Δύση και για τις ΗΠΑ, όπου δεν ξέρουμε πώς θα αξιοποιήσει αυτήν την περίπτωση. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι πρώτη, μάλλον και τελευταία φορά στη ζωή μου ήμουν τόσο πολύ Βέλγιο εχθές, που έπαιζε απέναντι στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πολλά με λίγα. Νομίζω ότι πολύ κακό για το τίποτα. Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ώστε ο Μπαλογκάν να μην υποστεί τις κυρώσεις από την κόκκινη κάρτα που είχε φάει στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Το Βέλγιο κέρδισε πολύ εύκολα με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την έστειλε σπίτι της, θα έλεγα, αλλά σπίτι της παίζανε έτσι κι αλλιώς, οπότε απλά τους έστειλε για διακοπές. Από πολύ νωρίς, στο 9, μόλις το 9, το πρώτο γκολ. Στο 31 ο Τίλμαν ισοφάρισε το 1-1 και κάπου εκεί όλοι είπαν λες να γίνει ντέρμπι, αλλά πολύ γρήγορα, μόλις 2 λεπτά μετά, ήρθε το 1-2. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57, το 1-3 και λίγο αργότερα, προς το τέλος δηλαδή του παιχνιδιού, ο Λουκάκο έκανε το 1-4 και καθάρισε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει μεγάλος χαμός με την παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο, στη FIFA, ο οποίος Τραμπ είπε ο ίδιος ότι δεν ήξερε καν τι είναι η κόκκινη, ότι υπάρχει κόκκινη, γιατί γενικά στις ΗΠΑ από ποδόσφαιρο δεν ξέρουν και πάρα πολύ, άλλα αθλήματα πρωταγωνιστούν εκεί. Δεν ήξερε λέει την κόκκινη. Μόλις έμαθε ότι ο Μπαλογκάν φάγε κόκκινη, μεγάλη αδικία λέει. Γιατί λέει να φάει κόκκινη, σιγά τώρα, και δεν ήταν και φάουλ, είπε. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα μπορούμε να καταργήσουμε το VAR και να βάλουμε τον Τραμπ να κάνει τη δουλειά του VAR ακόμα και μετά το παιχνίδι, δηλαδή να ξαναβλέπει έτσι τις επίμαχες φάσεις και να λέει όχι, το παιχνίδι ξέρω δεν είναι 1-3 υπέρ του Πανσεραϊκού, λέμε τώρα, θα είναι κανονικά 4-3 υπέρ της Κρύας Βρύσης, γιατί είδα εγώ το παιχνίδι και είδα ότι έπρεπε να έχει βάλει άλλα 4 γκολ η Κρύα Βρύση και δεν τα έβαλε, και οπότε κάπως έτσι να πηγαίνει το παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθήθηκαν. Για ακόμα μια φορά κατάφερε ο πρόεδρός τους να τους κάνει θέμα για το λάθος τρόπο, για το λάθος λόγο. Τώρα να μου πεις, από τη μία είναι ο Τραμπ που σήκωσε το τηλέφωνο, από την άλλη είναι ο Ιφαντίνο που όχι μόνο απάντησε, αλλά αποδέχθηκε και το αίτημα του Τραμπ. Όσο και αν προσπαθεί να λέει, οι δικαστικές αρχές είναι ανεξάρτητες. Δηλαδή, είδαν οι δικαστικές αρχές της FIFA το φάουλ που είχε κάνει ο Μπαλογκάν και είπε: α, παιδιά, δεν είναι κόκκινη αυτή. Όχι κόκκινη, να του πάρω το δελτίο έπρεπε κανονικά με αυτό που είχε κάνει. Αλλά τέλος πάντων, ας του δώσουμε μια αναστολή. Μπορεί να μάθει το παιδί, να βάλει μυαλό. Κατάλαβες. Και κάπως έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού έκανε ανάστα ο κύριος στην παγκόσμια σκηνή με έναν πόλεμο που κανείς δεν καταλάβει γιατί τον έκανε στο Ιράν, κάπως έτσι επιχειρεί να κάνει ανάστα ο κύριος και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ που όλοι λέγαμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, και μόνο από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος της διοργανώτριας χώρας. Κατά λοιπά, σήμερα ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στις 3 ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ο
νοικοκύρης, δηλαδή είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Μοιάζει έτσι να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μία το ΝΑΤΟ περνάει μια κρίση εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και εξαιτίας των αλλαγών που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι λένε ότι απλά ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που έκανε είναι να κινητοποιήσει περισσότερο τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις να ασχοληθούν με το ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε ότι απλά διαλύει σιγά σιγά το ΝΑΤΟ. Όπως και αν έχει, νέο ρόλο αναζητά και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Είναι το νέο γεωπολιτικό δόγμα του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας ταυτόχρονα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ μεγάλες δυνάμεις και τις ΗΠΑ, που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρνει μαζί του δώρα για τον Ερντογάν. Να δούμε αν αυτά τα δώρα είναι μόνο κινητήρες για τα αεροσκάφη που ετοιμάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, ή αν είναι και τα F-35 μαζί με τους κινητήρες. Οι New York Times γράφουν σήμερα ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Δημοσίευμα αναρτήθηκε λίγο πριν την αναχώρηση Τραμπ για την Άγκυρα και βασίζεται σε αξιωματούχο που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Τραμπ. Προφανώς το ζήτημα είναι η S-400, δηλαδή ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Θα άνοιγε τον δρόμο για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 που τόσο πολύ θέλει ο Ερντογάν. Η Τουρκία έχει αποκλείσει από το πρόγραμμα, είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα το 2019 λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων των S-400. Πλέον εξετάζονται οι τρόποι παράκαμψης και σύμφωνα με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ έχουν βρεθεί αυτοί οι τρόποι παράκαμψης και η προσπάθεια ενδέχεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών. Αλλά ξέρετε, όταν άμεσα πολλά πράγματα από αυτά, ασχέτως τι λένε το Κογκρέσο, τι λένε οι υπόλοιποι, κάνει αυτό που ο ίδιος θέλει. Και αυτό αλλάζει την ισορροπία και πάλι στο Αιγαίο, διότι εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχει ένα ζήτημα για την χώρα, για την Ελλάδα, για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα, για τη στάση του Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα. Το συζητάμε όλο αυτό διότι καταλαβαίνετε πως οι γεωπολιτικές ισορροπίες την εποχή του Τραμπ είναι ιδιαίτερα λεπτές και ιδιαίτερα περίεργες και πολύ κρίσιμες. Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι εξαήμερες, πενθήμερες, εξαήμερες, κάτι τέτοιο, εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή. Ο Μοτσάμπα, ο γιος και διάδοχος, δεν έχει εμφανιστεί. Οργή και πίστη για εκδίκηση απέναντι στη Δύση και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θεωρητικά έφεραν όλο αυτό το κακό, όπως λένε οι Ιρανοί, στην χώρα τους. Πάντως ήταν μια επίδειξη δύναμης του καθεστώτος αυτό που βλέπουμε τόσες μέρες στο Ιράν, ότι το καθεστώς παραμένει στη θέση του και παραμένει ισχυρό. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δικαιολογήσει στην αρχή την επίθεση στο Ιράν, μιλούσε για το καθεστώς, για τους μουλάδες, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για όλα αυτά, έκανε τον πόλεμο. Καλά δεν πήγε όλο αυτό. Χθες είχαμε νέες επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλια που περνούσαν τα στενά του Ορμούζ. Καλά δεν πήγε όλο αυτό. Μετά ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε και είπε: εμένα ποτέ δεν με ενδιέφερε το καθεστώς του Ιράν και τι θα γίνει. Από τότε έχω να ακούσω όλους αυτούς που βγαίναν τις πρώτες μέρες και εδώ, στο πρώτο πρωινό, μας περνάγανε γενναίες 14 που λέγαμε ότι ο πόλεμος δεν γίνεται για την ισορροπία στο Ιράν και για να πέσει το καθεστώς και για να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά για άλλους λόγους γίνεται ο πόλεμος. Μας περνάγανε γενναίες 14, τώρα δεν ξέρω αν νιώθουν προδομένοι ή απλά
αν δεν πω την άλλη λέξη. Αλλά τέλος πάντων, είναι απλό το πράγμα. Άμα δεν τα βλέπεις πορωμένος και με γυαλιά κομματικά, παραταξιακά ή τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα, είναι απλό να δεις ότι πίσω από πολλές κινήσεις, ειδικά τύπων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν κρύβεται η καλή πρόθεση των ανθρώπων, αλλά μάλλον κρύβονται άλλα πράγματα λιγότερο καλών προθέσεων. Εν τω μεταξύ, όχι πως είναι τίποτα καλά παιδιά εκεί στο Ιράν, και στο Ιράν και, και στη Ρωσία κάνουν business, και κάνουν business πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, και τις business τις κάνουν με κρυπτονομίσματα. Στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμούνται οι συναλλαγές το 2025 από κράτη υπό αυστηρή εποπτεία, δηλαδή ενώ θεωρητικά είναι σε εμπάργκο και δεν μπορούν να κάνουν ούτε αγορές, το πωλήσουν, ούτε τίποτα. Μέσω των κρύπτο μπορούν να κάνουν τις δουλίτσες τους κανονικά και να συνεχίσουν να κάνουν πωλήσεις, να κάνουν αγορές κάτω από τα ραντάρ των διεθνών οργανισμών και των διεθνών αρχών. Αλλά το κάνουν τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι το 25, τα έκαναν με κρύπτο και κρυφά. Τώρα, μετά τον πόλεμο του Ιράν, και η Ρωσία και το Ιράν τα κάνει επίσημα, διότι πήραν το πράσινο φως να ξαναπουλάνε κανονικά πετρέλαιο, να ξαναβούνε κανονικά στις αγορές για να καλυφθούν οι ανάγκες θεωρητικά. Άρα τι καταφέρανε με αυτόν τον πόλεμο? Αναζητείτε η απάντηση του τι κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτόν τον πόλεμο. Εδώ στα δικά μας, χθες είχαμε μια πολύ ωραία σύσκεψη σε σχέση με τα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις που έχουν εντοπιστεί, μάλλον που καταγράφονται και φέτος, περισσότερες από πέρυσι. Συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και τα υπουργεία. Θα μιλήσουμε με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας λίγο αργότερα για να δούμε τι αποφασίστηκε και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, συνεχίζει να μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε στις 6 Ιουλίου, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της σεζόν, στην καρδιά του προβλήματος. Θεωρητικά έχουν γίνει και άλλες σκέψεις στο παρελθόν, αλλά δεν είδαμε και πολλά πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά σε αυτό το έχουμε συνηθίσει πια με την κυβέρνηση. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, η απάντηση είναι δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα, το έχουν και άλλοι. Απλά αναρωτιέμαι καμιά φορά, ρε παιδί μου, okay, καταλαβαίνω ότι η παγκοσμιοποίηση που λένε και όλα αυτά τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά μια φορά να υπάρχει ένα πρόβλημα και να μην είναι και δικό μας, δηλαδή να τα αντιμετωπίζουν μόνο οι άλλοι και εμείς να έχουμε βρει έναν τρόπο για να το γλιτώσουμε, με ξέρεις τον καύσωνα που δεν παίζουμε εμείς ρόλο. Όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα έχουμε ζήσει και εμείς και τα έχουμε ζήσει και φουσκωμένα κιόλας. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που συζητάμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι γιατί συνεχίζει η βενζίνη να την πληρώνουμε λες και έχουμε πόλεμο, ενώ το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι σε τιμές πριν από τον πόλεμο. Στα 72,5 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή την ώρα, στα 68 δολάρια το crude, ενώ αντίθετα οι τιμές στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται σε μεταπολεμικά επίπεδα, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι δεν απαντάει και κανείς τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τόσο υψηλές τιμές στην αγορά, ενώ θεωρητικά έχει αλλάξει το πράγμα. Και είναι λίγο προβληματικό όλο αυτό. Η μέση τιμή στην Ελλάδα, στην αμόλυβδη, είναι 1,95 και η μέση τιμή στο ντίζελ 1,75. Να σας θυμίσω ότι το ντίζελ ήταν 1,50-1,55. Κόπηκαν τα 15 λεπτά της επιδότησης και αντί από το 1,55 να φτάσει στο 1,70, έφτασε το 1,75. Δηλαδή πήρε και κάτι παραπάνω. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, να δούμε τι γίνεται με αυτές τις τιμές. Καταλαβαίνω, καλοκαιράκι και τα κέρδη είναι μεγαλύτερα, αλλά ξέρω εγώ, επειδή συζητάμε και με την κυβέρνηση, το λέγαμε και χθες, για την ακρίβεια και τη μάχη που δίνει και για το πώς να είναι ακριβά και τέτοια, και επειδή ο πληθωρισμός που βγήκε πριν από μερικές μέρες από την Eurostat έπεσε κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, καταλαβαίνετε το βάρος στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, από τα ακριβά καύσιμα, και το βάρος στην αγορά από τα ακριβά καύσιμα.
Στη πολιτική ατζέντα αυτό που συζητούν όλοι είναι η ενεργοποίηση του Αντώνη Σαμαρά, πλέον νομίζω σχεδόν επίσημα μετά και τα δύο βιντεάκια, αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε να πετάξει το γάντι στο Μαξίμου και να καταθέσει αίτημα στον Άριο Πάγο προκειμένου να ενημερωθεί

πει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα κριθεί λέει στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης, όπου η κρίση μέχρι τώρα της δικαιοσύνης δεν είναι εξαιρετικά σημαντική σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι θεώρησε το μονομελές ότι κάτι καθόλου καλά δεν έχει πάει με το Predator και τις παρακολουθήσεις. Κατά τα λοιπά, πολύ σημαντικό είναι ότι ανοίγουν οι 72 δόσεις για την ρύθμιση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, και αυτό θα το δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάει το πρόγραμμα, αφορά την περίοδο μέχρι το 2025, μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν τα υπόλοιπα χρέη. Δεν είναι για όλα τα χρέη μέχρι τώρα. Αυτό προκαλεί ένα πονοκέφαλο, δηλαδή προκαλεί ένα πονοκέφαλο για το γεγονός ότι δεν μπαίνουν όλα σε μία ρύθμιση, άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις το κουράγιο αλλά και τα λεφτά να πληρώσεις τα χρέη από το 25 και μετά, σε μια άλλη ρύθμιση, τα χρέη που τρέχουν τώρα, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργούνται τώρα, και τα χρέη όπως θα ρυθμιστούν με την ρύθμιση των 72 δόσεων. Πριν φύγω για το πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και Πρώτο Πρωινό. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιανά σας, τις προτάσεις σας και την εικόνα που έχετε εκεί έξω για τα προβλήματα που μπορεί να έχετε εντοπίσει, για τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο δρόμο, αν και δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την στιγμή, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος πλέον φροντίζει για τις μουσικές, για εσάς και για εμάς, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους, και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το
1: 2000 FM.
0: Τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο, χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και

0: POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά.

0: 90 χρόνια από την γέννηση του Αρχάγγελου της Κρήτης, από τη γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, αυτός ο άνθρωπος που ένωσε την φωνή του με τον λαό, αυτός ο άνθρωπος που κατάφερε να τραγουδήσει τα παραδοσιακά τραγούδια αλλά και τα τραγούδια της εποχής του, αυτός ο άνθρωπος που κατάφερε να μας λείπει τόσα πολλά χρόνια. Έφυγε μόλις στα 43 του το 1980, 46 χρόνια από το φευγιό του, αλλά πραγματικά είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται από το πολύ πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο, προσπαθούσα να βρω τον ευγενικό χαρακτηρισμό, κατάλογο των ειδήσεων που καταγράφεται στην ημέρα. Προφανώς και η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, διότι εκεί θα συζητηθεί από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ το νέο δόγμα, το νέο γεωπολιτικό δόγμα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ δυστυχώς είναι αυτός που δίνει το ρυθμό, δίνει το στίγμα για το τι θα γίνει, αλλά μοιάζει να είναι εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος και για τη σχέση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες. Μοιάζει να βλέπουν, όπως πάντα δηλαδή, οι υπόλοιπες χώρες ένα καλό πελάτη στα μάτια του Ερντογάν, στο πρόσωπο του Ερντογάν, και γι' αυτό η μία μετά την άλλη ανάβουν πράσινο φως για την πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, που έχει παρά, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν κόβει χρήμα όσο θέλει και αγοράζει όπως θέλει, αλλά έχει και ισχυρή πολεμική βιομηχανία η Τουρκία. Δεν έχει μόνο πορτοφόλι άδειο για τους πολίτες, γεμάτο για τον Ερντογάν και για να αγοράζει όπλα, αλλά πορτοφόλι δυνατό για να αγοράσει, έχει και ισχυρή βιομηχανία. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, ως ελληνική διπλωματία δηλαδή, Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Τουρκία. Είναι άγνωστο αν θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν. Δεν έχει προγραμματισμένη συνάντηση. Δεν ξέρω αν στο περιθώριο της Συνόδου ή αν κάτι έκτακτο οδηγήσει τον κύριο Μητσοτάκη να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν. Όπως επίσης δεν έχει προγραμματιστεί και καμία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες υπήρχε η αίσθηση ότι στο πήγαινε ή στο έλα από αυτό το ταξίδι στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να περνούσε και από την Αθήνα. Μάλιστα υπήρχε και η αίσθηση, αυτό ερχόταν από πληροφορίες από την Αμερικανική Πρεσβεία, ότι θα μπορούσε να γίνει και ένας μεγάλος εορτασμός για την Τετάρτη του Ιούλη, για την ανεξαρτησία, δηλαδή για την μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να τα γιορτάσει εδώ. Μεσολάβησε ένας πόλεμος, μεσολάβησαν πολλές δυσκολίες, μεσολάβησαν πολλές αλλαγές. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα ήταν και η καλύτερη ιδέα να γίνει όλο αυτό στην Ελλάδα. Για να συζητήσουμε λοιπόν το τι σημαίνει αυτή η σύνοδος και τι μπορεί να προκύψει από αυτή τη σύνοδο, κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις, τι προμηνύεται να προκύψει από αυτή τη σύνοδο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και είστε στο εξωτερικό, που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδος για το ΝΑΤΟ. Πολλοί λένε ότι είναι και κομβική σύνοδος για το μέλλον του.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάντα μιλάμε για τις πιο σημαντικές σύνοδους του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα από τότε που έχει αναλάβει την εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, όπου πια ομά ξεκάθαρα δηλώνει τις προθέσεις Αμερικής σιγά σιγά να απευλακεί από την Ευρώπη και να για να δώσει το νήμα στους Ευρωπαίους να επενδύσουν αυτοί περισσότερο για την άμυνά τους. Mm-hmm. Και περισμένει και η Σύνοδος πέρσι ουσιαστικά με ένα πολύ μικρό, πολύ λιτό κοινό ανακοινωθέν τόνιζε το γεγονός ότι θα πρέπει να επενδύσουν ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους. Νομίζω ότι αυτή η σύνοδος από τη μία θα επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει μια πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δουν και αυτές είναι και προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όσο και εμείς να τον κατηγορούμε για διάφορα εδώ στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προσπαθεί να σώσει το ΝΑΤΟ και γι' αυτό προβάλλει διάφορα θέματα και νούμερα στον πρόεδρο Τραμπ, όπως το έκανε πρόσφατα, ότι όντως έχει αυξηθεί οι επενδύσεις, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις στην άμυνα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Και θα υπάρχει μια επιβεβαίωση. Νομίζω είναι σημαντική, επειδή και σε αντίθεση με την προηγούμενη σύνοδο πέρσι έχει μεσολαβήσει ένας πόλεμος, αδειοπόλεμος Αμερικής-Ιράν, και αυτό έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα, και νομίζω η Αμερική από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έχει κάνει και μια μικρή στροφή προς τους εταίρους και τους συμμάχους. Μην ξεχνάμε ότι όταν υπεγράφει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, μετά από καμία εβδομάδα έγινε η σύνοδος των G7 στο Εδιάν, ναι, στη Γαλλία, και εκεί πέρα φαίνεται ότι ήταν πιο συνενετικός ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλο τώρα αν χάλασε το κλίμα με τις δηλώσεις της κυρία Μελώνη και το καθεξής. Και εδώ πέρα το γεγονός ότι θα βρεθεί ο ίδιος στην Άγκυρα, που εδώ και κάποιους μήνες αναρωτιόμασταν αν θα γίνει σύνοδος. Μετά η ερώτηση ήταν θα γίνει, ναι, τι θα είναι στην ατζέντα, θα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ, πάει ο πρόεδρος Τραμπ. Και παρόλο ότι έχει ξεκινήσει πια δημοσίως να κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι δεν κάνουν αρκετά, νομίζω ότι συνειδητοποιεί ήδη η Αμερική, δηλαδή θέλει να πιέσει προς την κατεύθυνση της αλλαγής, ότι όντως οι Ευρωπαίοι πρέπει να λάβουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνά τους. Και σημαντική για να δούμε τελικά τι σχήμα θα πάρει αυτό το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα επενδύσουμε περισσότερα να υπάρχει ένας ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας στο ΝΑΤΟ, και αυτό γίνεται επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι έτοιμες να χάσουν το πάροχο ασφάλειας που είναι η Αμερική στην παρούσα φάση, ή εφόσον με την Αμερική και λόγω του Τραμπ και του χαρακτήρα του τα πράγματα δεν προχωρήσουν όπως θα το ήθελε ο ίδιος, οι ίδιοι Ευρωπαίοι να πιεστούν, μήπως τότε θα πρέπει να επενδύσουν οι Ευρωπαίοι στην ευρωπαϊκή άμυνα εκτός ΝΑΤΟ, δηλαδή είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κάποιο ένα συνασπισμό των προθήμων. Και εδώ πέρα μέσα τίθονται διάφορα ζητήματα, δηλαδή ποιος ο ρόλος της Τουρκίας, να το εκεί χώρα μεν, αλλά όχι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Οι πολλές χώρες και λόγω του πολέμου, του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, και που θεωρούν πολλές χώρες του Βορρά και της Ανατολικής Ευρώπης, που θεωρούν ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι η Ρωσία, θέλουν την Τουρκία που είναι πρόθυμη να συμμετάσχει. Υπό ποια μορφή? Εμείς έχουμε άλλες αντιλήψεις. Εμείς θεωρούμαστε ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη απειλή για μας. Mm-hmm. Και θα δούμε πώς όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο θα βγούνε και στα συμπεράσματα. Εκεί είναι το βασικό. Στο κείμενο συμπερασμάτων, στο κοινό κείμενο.
0: Υπάρχουν αρκετοί, κύριε καθηγητά, οι οποίοι λένε ότι με αυτόν τον γνωστό άτσαλο τρόπο που δεν θυμίζει τίποτα από την παραδοσιακή διπλωματία, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κάνει κάτι που στην πράξη μπορεί να είναι και σωστό. Δηλαδή να επανενεργοποιήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και την υπόλοιπη Δύση, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Όπως είπατε και εσείς, ήταν όλοι σε μια κατάσταση εφησυχασμού ότι εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για όλους μας.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η Αμερικανική διοίκηση δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Εδώ και αρκετά χρόνια, και επί διοίκησης Ομπάμα, από το 8 όταν ο Ομπάμα είχε δηλώσει την πρόθεση της Αμερικής να στραφεί προς την Ανατολή, προς την Ασία, επειδή θεωρούν ότι μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος για την Αμερική και τα συμφέροντα της Δύσης είναι η Κίνα. Mm-hmm. Και μετά με τη διοίκηση Biden, λέγανε και ο Ομπάμα και ο Biden και ο Τραμπ στην πρώτη θητεία ότι στους Ευρωπαίους κάνετε περισσότερα. Τώρα ο Τραμπ έρχεται με τον ομό τρόπο και ουσιαστικά σου λέει κάντο, αλλιώς θα υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχει μια τάση, υπήρχε και γι' αυτό και βλέπαμε μερικές χώρες, ιδιαίτερα χώρες με εξωτερικά σύνορα, που σταδιακά το είχαν συνειδητοποιήσει και αυξάνανε τον αμυντικό τους προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες, που δεν βρίσκεται στο στόχαστρο όσον αφορά ποσοστό του ΑΕΠ επενδύσει στην άμυνα, επειδή επενδύει από τα πιο υψηλά ποσοστά στην παρούσα φάση. Μπορεί να μην είναι το 5%, ναι, αλλά πλησιάζει σιγά σιγά για τους δικούς της λόγους. Απλώς έχει έρθει ο Τραμπ και σου λέει: πρέπει να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας, να το κάνετε ακόμη περισσότερο. Γιατί όντως πια οι στόχοι μου έχουν αλλάξει. Και εδώ πέρα είναι και το μεγάλο δίλημα, γιατί ο Τραμπ το συνδέει επίσης. Επειδή είναι και επιχειρηματίας, το συνδέει επίσης και με την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, οι πιέσεις των ευνοούνες προς τους Ευρωπαίους, που βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να παράγουν με συμπράξεις τα δικά τους οπλικά συστήματα, που σημαίνει ότι ακόμη βασιζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, που σημαίνει ότι το λογικό οι Ευρωπαίοι θα επενδύσουν περισσότερο, και πώς θα τα επενδύσουν αυτά, θα αγοράσουν αμερικάνικα συστήματα που αυτά ευνοούν την αμερικανική οικονομία. Υπάρχει και μια λογική κυκλική εκεί πέρα από πλευράς Αμερικής. Αλλά από την άλλη, είμαστε αναγκασμένοι να επιτυχάνουμε τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα της άμυνας, τις συμπράξεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά κάποιοι λένε για παράδειγμα ότι το ΝΑΤΟ, ειδικά αυτή η σύνοδος, έχει μετατραπεί σε ένα αμυντικό Νταβός, δηλαδή σε ένα Νταβός της άμυνας. Μαζεύονται εταιρείες για να πουλήσουν τα προϊόντα τους και να συζητήσουν για την οικονομία, για την αμυντική οικονομία του μέλλοντος, και όχι για ένα νέο γεωπολιτικό δόγμα, για παράδειγμα.
1: Και αυτό γίνεται, αλλά αυτό νομίζω έχει περισσότερο να κάνει με τον οικοδεσπότη της Τουρκία, που πάντα υπερβάλλει στην προβολή τη σημασία της, είναι σημαντική χώρα, το χρησιμοποιεί αυτό, εφόσον έχει τη δυνατότητα να προβάλλει, και αυτό θα το δούμε και στο τέλος με το ανακοινωθέν, και μετά με οτιδήποτε πληροφορίες βγουν, τι τελικά κατάφερε η Τουρκία. Άλλο είναι η προβολή ισχύως, και μέρος αυτής της προβολής ισχύως
0: είναι δηλωμένη όμως. Είναι δηλωμένο το ενδιαφέρον πολλών χωρών να πουλήσουν στην Τουρκία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, είναι δηλωμένο το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ να τους κάνει κάποια δώρα, να κάνει στον Ερντογάν κάποια δώρα, όπως λέει, τους κινητήρες και τα F-35. Το ίδιο η Γαλλία πλέον ενδιαφέρεται πάρα πολύ να πουλήσει αντιεροπορικά μάμπα στην Τουρκία. Αλλάζει κάτι για την Τουρκία, αλλάζει κάτι σε σχέση με εμάς και την Τουρκία?
1: Αλλάζει κάτι. Είναι αγώνας δρόμος πάντα. Ήτανε, και αγώνας δρόμος συνεχίζει να ήταν. Και το θέμα το βασικό για μας, που δεν θέλουμε ποτέ να τα απαντήσουμε, είναι αν την θέλουμε μαζί μας ή την θέλουμε απέναντί μας η Τουρκία. Και αυτό είναι ένα δύσκολο δίλημα. Και τι εννοώ? Την προτιμάμε την Τουρκία, αυτή τη δύσκολη Τουρκία που μπορεί να γίνει και πιο δύσκολη στο μέλλον, να ανήκει σε μια συμμαχία, σε έναν οργανισμό μαζί με εμάς, να συνεχίζει να προβάλλει την ευρωπαϊκή της πορεία, όπου κατά κάποιο τρόπο την ελέγχουμε, παρόλο τις δυσκολίες, και να έχουμε λόγο στην πρόοδο και στην κατεύθυνση που παίρνει η Τουρκία, ή να είναι μια Τουρκία εντελώς εκτός, που εκεί πέρα θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει από μόνη της. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και το ζήτημα αυτό είναι αυτό που εξετάζουν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί τελικά εδώ είναι το εθνικό συμφέρον της κάθε χώρας. Μιλάμε συλλογικά, μιλάμε συμμαχικά. Από την άλλη, αυτό που μετράει είναι το εθνικό συμφέρον, όπως το βλέπει η Αθήνα, όπως το βλέπει το Παρίσι, όπως το βλέπει το Βερολίνο, όπως το βλέπει η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον. Και εκεί πέρα ξεχνά συμμαχίες, ξεχνά φίλους και σκέπτεσαι πολύ ομά, χωρίς συναισθήματα, πώς θα προβάλλεις αυτά. Τώρα, η Γαλλία μπορεί από τη μία να θέλει, και αυτή έχει μια ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, από την άλλη δεν επενδύει, δεν τα δίνει όλα στη Τουρκία, από την άλλη έχει και τη συνεργασία της και τη συμμαχία της με την Ελλάδα, αναπτύσσει σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναπτύσσει σχέσεις και με άλλες χώρες, έχει καθεί ως πυρηνική χώρα, έχει το δικό της αμυντικό δόγμα, που σημαίνει βασίζεται πολύ λιγότερο στην Αμερική όσον αφορά την πυρηνική προστασία από άλλες χώρες που δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Και όντως εκεί πέρα υπάρχει ένα λησβερίσι, και θέλει και αυτή να πουλήσει κάποια οπλικά συστήματα, που σε ποια χώρα μια χώρα που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι συμμαχική χώρα. Το θέμα είναι έτσι, γι' αυτό μιλάμε. Αλλιώς θα υπήρχε συνόδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Για συμμαχική χώρα μιλάμε. Ναι. Και, αλλά πώς κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα ζυγίζεις για να μπορεί αυτή η συμμαχική χώρα να αναπτύξει την αμυνά της, όπως και εσύ αναπτύσσεις τη δικιά σου και όλες τις άλλες χώρες έχουν να συνεργαστούμε χωρίς να μας απειλεί, εκεί πέρα είναι πάντα αυτό που σας είπε, είναι ο αγώνας δρόμου που επί δεκαετίες και αρχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αντιμετωπίσουν. Και θα δούμε, γιατί γράφονται πολλά. Ξέρω ότι τώρα είδε το δημοσίευμα που το διάβαζα τώρα της New York Times, όπου σου λέει ότι χθεσινό φρέσκο δημοσίευμα, ναι, ναι, ναι, ότι η πρόθεση είναι του Τραμπ. Αλλά μία είναι η πρόθεση, γι' αυτό σας λέω. Θα δούμε οι προθέσεις πώς μεταφράζονται σε πράξη. Η πρόθεση μπορεί να ανοίγει το δρόμο για κάτι που το συζητάγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm. Ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως, αν αλλάξουν τα δεδομένα με τα S-400, η Τουρκία θα ξανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, αλλά θα πάρει και αυτό χρόνο. Mm. Το τι είναι η πρόθεση, θα το δούμε, γιατί σας λέω, υπάρχει μια δόση υπερβολής, όπως υπάρχει μια δόση υπερβολής στη χώρα μας όσον αφορά τα λεγόμενα στρατηγία, μα είναι εθνικά στρατηγία, δεν είναι ατοϊκά. Θα δούμε τι ακριβώς θα βγει από τα συμπεράσματα. Και θα δούμε και η Ελλάδα, που είναι και μια χώρα που δεν έχει κάτσει σε αδράνεια και το δόγμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μόνο την Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά έχουμε επεκτείνει κατά κάποιο τρόπο το εκτόπισμά μας, λέγοντας ότι είμαστε και εμείς πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχει και η Ελλάδα τα επιχειρήματά της και νομίζω θα δούμε αυτή τη σύνοδος που είναι σημαντική. Όντως, στο τέλος της ημέρας, πώς ικανοποιούνται όλοι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Χωρίς να διαταράζονται οι σχέσεις περαιτέρω.
0: Σήμερα ξεκινάει, θα το παρακολουθήσουμε από κοντά για να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

Αυτό είναι νέα, φρέσκια Μαντόνα. Κυκλοφόρησε το νέο της, ο νέος της δίσκος 21 χρόνια μετά το Confessions. Κυκλοφορεί το Confessions 2. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά για να πεις για την Μαντόνα. Καλύτερο ή χειρότερο από άλλα, από άλλους δίσκους, από άλλα άλμπουμ, είναι Μαντόνα και πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διαβάστε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Παραπολιτικό.

Αυτός είναι ο Τζόνι Κας στο περίφημο Walk the Line. Δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχει πάντα ένας λόγος για να ακούς Τζόνι Κας. Ακούς γιατί απλά γουστάρεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνι Κας το 56 ανεβαίνει για πρώτη φορά στην σκηνή, στο Grand Ole Opry. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ο Θανάσης Βούτσινος μου λέει ήταν κάτι σαν το Σταυρό του Νότου της εποχής, το κλαμπάκι που έπαιξε εκεί στο ο Σταυρός του Νότου του Νάσβλη. Ανέβηκε, έπαιξε εκεί, γνώρισε και την μελλοντική του σύζυγο, την June Carter Cass, αυτός ο τεράστιος, ο μεγάλος έρωτας των δύο.

Και αυτό είναι το Walk the Line αλλιώς. Λίγα χρόνια μετά το παίρνουν live και το κάνουν ωραίο, διαφορετικό. Σου μυρίζει Johnny Cash, αλλά βλέπεις ότι με πόσο σεβασμό έχουν προσεγγίσει το τραγούδι.

0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι να δούμε πώς θα μπορούμε να υποδεχθούμε τον τουρισμό χωρίς να έχουμε προβλήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, θα δούμε τι αποφασίστηκε και στην σύσκεψη. Απλά το λέω γιατί ενώ έχουμε πολλούς τουρίστες, δεν έχουμε πολλά λεφτά, δεν μπαίνουν πολλά λεφτά στην εστίαση. Ενώ έχουμε πολλούς τουρίστες, δεν είναι ικανοποιημένοι όλοι για το που πηγαίνει ο τουρισμός. Μάλλον χρειαζόμαστε έναν νέο σχεδιασμό στην τουριστική μας πολιτική. Το διαβάζω γιατί βλέπω πολλά δημοσιεύματα γύρω-γύρω από φορείς της αγοράς που εκφράζουν τα προβλήματά τους. Βασίλη Τέτσικας εδώ, έτοιμος με όλες τις τελευταίες εξέλιξεις για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και εμείς στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλώμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
1: 90 χρόνια από την ημέρα γέννησης του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη και τον τιμούμε ακούγοντας τραγούδια, ακούγοντας Νίκο Ξυλούρη, ο άνθρωπος που ένωσε τις παραδόσεις του τόπου του με το κύριο σώμα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Ψαρονίκος, μεγαλωμένος στα Νόγια της Κρήτης, σε εκείνο το μαγικό χωριό που βγάζει μεγάλους μουσικούς και γενναία παλικάρια. Ο Ξυλούρης ήταν ο τραγουδιστής των ριζίτικων, των μεγάλων συνθετών και ποιητών, αλλά και της αντίστασης. Υπάρχουν πολλές ωραίες ιστορίες για τον Ξυλούρη, για την συστράτευση με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για το πώς παντρεύτηκε τη γυναίκα του, την όμορφη Ουρανία, για την επιθυμία του να στηθεί ένα δισκοπολείο στο κέντρο της Αθήνας, για την κασέτα από το Ανογιανό Πανηγύρι που έγινε αιτία της καριέρας του, για την πολύκροτη μα και ταραχώδη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, για τα ποδοσφαιρικά του ενδιαφέροντα. Ήταν ο παδός του Όφη και θαμώνας στο καφενείο Μέγας Αλέξανδρος στην Ομόνια. Για τον διευθυντή της ραδιοφωνίας στο Τόκιο, Μασάκη Ταμούρα, ο οποίος ταξίδεψε το 1973 στην Αθήνα για να τον συναντήσει. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν με μιας στο κάλεσμα του Σταύρου Ξαρχάκου το Σεπτέμβριο του 1979 σε μια συναυλία στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα της νοσηλείας του.

Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Τρίτη. 7 έχει ο Ιούλης του 2026. Έξω η κίνηση είναι και δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε πως θα αδειάσει. Η Αθήνα δεν αδειάζει πια. Η Αττική δεν αδειάζει από την κίνηση. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτός ο κακός χαμός παντού. Η άνοδος του Κηφισού βέβαια έχει τις δυσκολίες του. Όπως και η κάθοδος του Κηφισού έχει τις δυσκολίες της. Και η έξοδος Αθηνών έχει τις δυσκολίες της. Και ο Κισχιστού έχει δυσκολία στην έξοδο. Αυτά είναι τα γνωστά και συνηθισμένα για αυτή την ώρα. Κίνηση έχει μαζευτεί και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση που ξεκινάει από τη λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά προχωρά στην Μικράς Ασίας, και ο Μερίδιος Κυλίτσι έχει ζήτημα μέχρι να βγει στην Ποσειδώνος. Βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ύψος του υποδρομού, εκεί δηλαδή στο Νιάρχος έχει σχετική κίνηση. Όπως βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στον περιφερειακό, στον Καρέα. Λιγότερη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, δηλαδή από την Καλλιρόης μέχρι και τους Στήλους, η Αρδιτού κομψή-κομψά, η Σταδίου έτσι και έτσι. Δύσκολη βλέπω την Βασιλιάς Κωνσταντίνου μέχρι να γίνει Κηφισίας. Η Πειραιώς στην άνοδο μπαίνοντας στην Ομόνια και βγαίνοντας Σταδίου είναι δύσκολη. Θα καθυστερήσετε κάποια λεπτά, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Είπαμε, δυστυχώς πια δεν αδειάζει η Αθήνα από αυτοκίνητα και από κόσμο, παρά το γεγονός ότι κοντεύουμε τα μισά του καλοκαιριού.

Σαν σήμερα γεννιέται ο πατέρας του ιταλικού νεορεαλισμού από τους κορυφαίους Ιταλούς του παγκόσμιου σινεμά, μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη. Ο Βιτόριο Ντε Σίκα έπαιξε σε εκατοντάδες ταινίες, σκηνοθέτησε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Παντρεύτηκε δύο φορές. Λέγεται ότι έκανε διπλή ζωή, αλλάζοντας τους δείκτες των ρολογιών στο σπίτι του, ώστε να γιορτάζει και με τις δύο οικογένειες του τα Χριστούγεννα. Ήταν καθολικός, αλλά και κομμουνιστής. Είχε θυστεί στο Τζόγο, ενώ η δεύτερη του σύζυγος, η Μαρία Μαρκαντέρ, ήταν η αδελφή του Ραμόν Μαρκαντέρ, του δολοφονημένου που δολοφόνησε τον Τρότσκι. Αυτό που ακούσαμε ήταν από τις διακοπές στην Νάπολη και αυτό που ακούμε είναι το Stripper. Ο Ρόζ ηχογραφεί το 58 το τραγούδι Uptight για την προώθηση της ταινίας Sweet Bird of Youth με τους Newman και Page. Αλλά το κινηματογραφικό στούντιο χρειαζόταν ένα ακόμα τραγούδι για τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, οπότε επιστράτευσε ένα παλιότερο κομμάτι του που μέχρι τότε δεν είχε όνομα. Βαφτίστηκε στα γρήγορα The Stripper και μπήκε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Μερικά χρόνια μετά το κομμάτι γίνεται τεράστια επιτυχία και το 62, 7 Ιουλίου του 62, σκαρφαλώνει στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Μουσικές, τραγούδια, ειδήσεις, σχόλια, σχολιανά, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές, για να ξεκινάμε χαρούμενα την μέρα μας. Με καλή διάθεση τουλάχιστον την μέρα. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιλογή για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου έχω τον κύριο Χριστομυρίδη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους. Κρατήστε ένα όνομα. Αυτή είναι η μικρούλα Σχένα Σπύρο, η οποία έρχεται με δύναμη, με ωραία τραγούδια και ωραίες μουσικές. Αυτό είναι το Material Lover από το «Ο Διάβολος Φόρσε Πράντα», το δεύτερο της σειράς, καινούριο και ωραίο από την ταινία.

0: πολιτικό σκηνικό της χώρας προφανώς και τα κόμματα δουλεύουν με υψηλές τροφές ώστε να μπει και ο κόσμος στο κλίμα το προεκλογικό, διότι δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ο πολιτικός κόσμος είναι σε προεκλογικό κλίμα, τα κόμματα είναι σε προεκλογικό κλίμα. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα θα κινηθεί αναφορικά με την Νέα Δημοκρατία γύρω από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Πολλές, όλα δείχνουν ότι πηγαίνει προς ανακοίνωση το νέο κόμμα, μετά και την δήλωσή του ότι κατέθεσε έτοιμο στον Άρεο Πάγο προκειμένου να εξεταστεί η παγίδευσή του από το Predator. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι άργησε πολύ για να προχωρήσει αυτή την κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, όπως επίσης έχουν αργήσει και μάλλον αργοπορημένοι θα μείνουν και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν παρακολουθηθεί, αλλά μοιάζει να μην τους πολύ ενδιαφέρει ποιος τους παρακολουθούσε και γιατί τους παρακολουθούσε. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς και αυτή η λογική του Αδώνη Γεωργιάδη, του «έλα, πολιτικοί είμαστε τώρα, άμα δεν παρακολουθούν εμάς ποιους θα παρακολουθούν», οπότε όλα καλά, δεν πειράζει να μπαίνει κάποιος ιδιώτης στο κινητό σου, ίσως και με κυβερνητική εμπλοκή, και να σε παρακολουθεί, όλα ωραία και όλα καλά. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Γεωργιάδης καταγγέλει τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, ότι το είπε ο Κοντονής στο παρελθόν, ότι δεν το έκανε μήνυση. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι επειδή είναι παλαβός προειδοποιεί, ο ίδιος το είπε, δεν το λέω εγώ, ότι επειδή είμαι παλαβός προειδοποιώ τον Αλέξη Τσίπρα να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλήθεια είναι αυτό, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά τι γίνεται. Αυτές τις δηλώσεις έκανε στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει αυταπάτες, είχε αυταπάτες, μπορεί να νόμιζε ότι μπορεί να καταστρέψει την Ευρώπη, να την επιλύσει, να τους αλλάξει το μυαλό, να μην εκβιαστεί, να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο και όλα αυτά που νόμιζε όταν έλαβε για πρώτη φορά την κυβέρνηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 10 χρόνια μετά από την ανάληψη εξουσίας κανείς δεν έχει καταφέρει να τον κατηγορήσει, να αποδείξει μάλλον ότι έχει πάρει ένα ευρώ. Οπότε φαντάζομαι ότι με όλο αυτό που έχει γίνει αυτά τα 10 χρόνια, αν ήταν, θα το είχαν αποδείξει. Τώρα νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης ξεπερνά τα εσκαμμένα. Ας πάει στον εισαγγελέα, ας πάει για τα στοιχεία να ελεγχθούν όλα αυτά, να δούμε αν είναι έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η κατηγορία, το να λες ότι ο πρωθυπουργός της χώρας έχει πάρει λεφτά για να φέρει τους ποινικούς κώδικες. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί για διαφθορά τους πολιτικούς του αντιπάλους όταν τους είχε εμπλέξει στην υπόθεση, στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και όλα αυτά. Αλλά αυτά ξεχνιούνται εύκολα και περνάμε από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά, λέγοντας στην πραγματικότητα τα ίδια και τα αντίθετα στην ίδια πρόταση. Και έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σαν σήμερα φεύγει ο Sid Barrett, τον Pink Floyd, κυρίαρχη μορφή του συγκροτήματος τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του στην τριετία 65-68. Το 69 εγκατέλειψε τους Pink Floyd λόγω της εξάρτησης του στα ψυχεδελικά ναρκωτικά. Αυτό που ακούμε το έγραψαν οι Floyd προς τιμήν του το 75 και ο ίδιος επέστρεψε για λίγο για να παίξει μαζί τους το τραγούδι του, το «Shine on You Crazy Diamond». Δέκα λεπτά, μια ψυχεδέλεια είναι το τραγούδι, αξίζει να το ακούσετε, είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση των Pink Floyd. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι Τα αποτελέσματα γράφουν στο τέλος του, των παιχνιδιών, στα 90, 90 και κάτι, στα χασομέρια και τα λοιπά. Γράφει ένα αποτέλεσμα ο πίνακας και γράφει και από κάτω τους σκόρερ, δηλαδή ποιοι έβαλαν τα γκολ για παράδειγμα. Έγραψε ιστορία 1-4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βέλγιο, ή ξέρω εγώ 1-0 η Ισπανία την Πορτογαλία. Αυτά εντός γηπέδου. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και να του πει δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα που του είπε για την κόκκινη κάρτα, δεν ήξερα και ότι διαρκεί 90 λεπτά το παιχνίδι και δεν διαρκεί μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ. Μήπως να υπάρξει μια ρύθμιση να παίζουν οι δυο τους μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ, γιατί πρέπει να το πάρουμε αυτό το κυπελάκι. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Αλέξανδρος Σόμογλου, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών, για την ακρίβεια από το Διεθνές Ρεπορτάζ, να συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Δεν φταίει ο Τραμπ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επειδή το ποδόσφαιρο πάντα υπήρξε ένα εργαλείο χειραγώγησης των μαζών, της κοινωνίας, είναι μακράν το άθλημα με τη μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή στις μάζες, στον όχλο, αν μπορώ να γίνω κατανοητός.
0: Ναι,
1: υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτικοί στη διαδρομή, στην ιστορία, ακόμη και σκληροί δικτάτορες, θα πω εγώ, που έχουν προσπαθήσει να το χειραγωγήσουν, να το αξιοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν. Το θέμα δεν είναι τι έκανε ο Τραμπ, ή αν σήκωσε το τηλέφωνο, ή αν πήρε. Το παραδέχτηκε ο ίδιος, όχι αν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ό,τι πήρε.
0: Δεν έχει και πρόβλημα να τα παραδέχεται αυτά.
1: Το θέμα είναι ο Ινφαντίνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι κάνει το ποδόσφαιρο για να αντισταθεί σε όλες αυτές τις πιέσεις των πολιτικών. Μέχρι τώρα. Εντάξει, υπήρξαν σκάνδαλα με πρωταγωνιστές, προέδρους της FIFA, της UEFA, πολιτικοί με λαδώματα, με δωροδοκίες,
0: ναι,
1: με παράτυπες αναθέσεις διοργανώσεων, πάρα πολλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η FIFA είναι από τους πιο βρώμικους οργανισμούς, δηλαδή σκάνδαλα επί σκανδάλων, όλοι οι πρώην πρόεδροι έχουν παραπεμφθεί για σκάνδαλα, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι και ακριβώς επειδή είναι και η παγκόσμια ομοσπονδία, είναι αυτή που πρέπει να επιδεικνύει, και δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
1: τις περισσότερες αντιστάσεις στους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς ηγέτες του πλανήτη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό, οπότε είναι και το πιο δύσκολο να έχεις αυτές τις αντιστάσεις.
0: Το παραδέχει και η Ιφαντίνο, ότι με παίρνουν πάρα πολλοί ηγέτες, πρόεδροι, δυνατοί άνθρωποι.
1: Μα ίσχυε πάντα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι όμως τι κάνουν όλοι αυτοί οι ηγέτες κατά καιρούς. Λογικοί, τρελοί, παραλογοί, δικτάτορες, κλειδί, καλοί. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η FIFA. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είδαμε να καταστρατηγείται με τόσο άγαρμο και βάναυσο τρόπο ένας κανονισμός που ισχύει εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο. Αποβάλλεται ένας παίχτης, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Ακόμη και αν κάνει έφεση η ομάδα του, ακόμη και αν κάνει οτιδήποτε, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Το ξέρουν οι προπονητές, το ξέρει ο ίδιος ο παίχτης, σωστά, λανθασμένα, με αδικία, με οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τόσο το θέμα, δεν έγινε κάποια τρομερή αδικία στο Μουντιάλ, με την έννοια πια ότι το Βέλγιο ήταν καλύτερο, κέρδισε, σωστό, δεν αλλοιώθηκε δηλαδή η φύση της διοργάνωσης να πεις ότι προκρίθηκε με γκολ του Μπαλογκάν. Φαντάσου να ζήσαμε τέτοιο σενάριο. Το θέμα είναι όμως ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και δημιουργείται ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε άμεση αντίδραση της UEFA χθες. Ήταν από τις σπάνιες φορές που UEFA και FIFA, ενώ είναι στα μαχαίρια, μπαίνουν σε επίσημη δημόσια αντιδικία με ανακοίνωση, εξέδωση. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, η UEFA χθες το μεσημέρι, εκτός ότι είναι το Βέλγιο μέλος της Συνομοσπονδίας και ήταν το θύμα της όλης αυτής και βορείας, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση κατά της FIFA.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι σύνηθες αυτό.
0: Καθόλου.
1: Ένας από τους λόγους που το έκανε δεν ήταν μόνο για να υπερασπιστεί το Βέλγιο, ήταν γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στο Champions League, λέω εγώ, τις επόμενες περιόδους.
0: Θα παίρνουν όλοι τηλέφωνο κόκκινη, και θα λένε.
1: Ακριβώς. Να παίρνει κόκκινη ένα παίχτη τη Ρεάλ και να παίρνει ο Πέρες και να πει: κύριε, έχουμε προηγούμενο. Ναι. Θα παίξει τον τελικό, θα παίξει τον ημιτελικό, θα παίξει το επόμενο.
0: Επειδή η FIFA την ένσταση του Βελγίου την απέρριψε ως απαράδεκτη για την κόκκινη.
1: Ήταν ωραίο αυτό το απέρριψε και ως απαράδεκτη.
0: Ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα την αυτά που λες. Αλλά φαντάζομαι ότι τώρα πια έχει ανοίξει ένας δρόμος. Όποιος πάρει κόκκινη να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και να πει για να είναι δίκαιο το παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρέπει και τη δική μου κόκκινη να την αναστείλεις για τα επόμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δημιουργείται πάρα πολύ επικίνδυνο και κακό προηγούμενο, όχι μόνο για το φετινό Μουντιάλ, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στους επόμενους γύρους, όσο και γενικά για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Ούτε καν θέλω να σκέφτομαι τι προεκτάσεις μπορεί να έχει σε πρωταθλήματα όπως το ελληνικό ή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, βέβαια τώρα κατά ψέματα είναι μια ιστορία που εντάξει, προκάλεσε δηλαδή. Εντάξει, προκαλεί ρε παιδάκι, προκάλεσε αηδία τώρα. Μην το συζητάμε σε οποιονδήποτε εκεί ποδοσφαιρόφιλο. Ήταν η πρώτη τόσο ομοίρε, παιδάκι μου, κανονιστική παρέμβαση μη ποδοσφαιρικού παράγοντα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Μουντιάλ. Έχουμε ξαναδεί πολλές. Μην το παίζουμε.
0: Όποιος βλέπει ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το αγαπάει και ο ίδιος να λέει εκείνα τα άλλα.
1: Έχουμε δει διαιτητές που να το καταλάβαινε ότι είναι χειραγωγημένοι. Ναι. Το έχουμε δει
0: κάτι ουσμπέκι, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο.
1: Θυμίζω ότι έχουμε δει σκάνδαλα, να θυμίσω το 82. Πως οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί απέκλεισαν την Αλγερία. Δεν είναι ένας αγγελικά πλασμένος ο χώρος του κόσμου του ποδοσφαίρου.
0: Και σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε συζητήσει αποφάσεις διαιτητικές που πραγματικά ξεπερνάνε την...
1: Ειδικά με το ΒΑΡ. Με το ΒΑΡ, ξέρεις, όταν έχει τη δυνατότητα ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ να το δει. Εντάξει, ξεκίνησε το Μουντιάλ με μια τέτοια απόφαση. Κακά τα ψέματα, εκεί μπορεί να δείξει και μια κατανόηση, ξέρεις. Ναι. Ότι εκεί πάτησαν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή στη μία αποβολή του Μέση, ενώ για ένα παράνομο, για ένα παρόμοιο μαρκάρισμα.
0: Ξέρεις όμως, εκεί είναι διαφορετικό το ο διαιτητής να κάνει τα στραβά μάτια για να προστατεύσει τον Μέση.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Συμβαίνει πολλές φορές. Βλέπουμε πολύ μεγάλους παίχτες να παίζουν λίγο πιο σκληρά, να μην τρώνε κάρτα, να λέμε μα γιατί. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και οι μεγάλοι παίχτες πρέπει να συνεχίσουν μέχρι το τέλος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει και άδικο μεν.
0: Εντελώς, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί η δουλειά του είναι να αποδίδει δικαιοσύνη. Οφείλει να βλέπει τον Μέση και τον Μπαλογκάν ή τον Χι Μπαλογκάν με το ίδιο μάτι.
0: Σωστό.
1: Δεδομένα, δεν λέει κάποιος ότι ξέρει όσο μεγαλύτερος παίχτης, τόσο μεγαλύτερη ασυλία. Αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί προφανώς ο Μέση δεν είχε καμία πρόθεση. Πάνω στο βηματισμό πάτησε με τις τάπες τη γάμπα πίσω του αντιπάλου του. Και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και στη ψυχολογία διαιτητή. Να τον αποβάλω τώρα για ένα παραπάτημα, για ένα τέτοιο. Και μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Κόκκινη κάρτα το ένα, κόκκινη κάρτα το άλλο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου και τα δύο είναι αποβολή. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι δύο αποφάσεις εντός αγωνιστικού χώρου. Σωστές, λανθασμένες, δίκαιες, άδικες, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Τέτοια ομή παρέμβαση προέδρου χώρας που να την παραδέχεται και ο ίδιος, δηλαδή δεν έγινε κάτι. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει ποτέ κάτι εγκρυπτό, δηλαδή.
0: Νιώθει
1: τόσο ισχυρός που θέλει, που το βλέπεις ότι θέλει να τους αντιμετωπίζει όλους.
0: Εντελώς. Δεν νιώθει ότι πρέπει να κρυφτεί για τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Νιώθει ότι πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι ότι το έχω κάνει. Δηλαδή, για να με θαυμάσουν.
1: Ευτυχώς υπήρχε μια εντύπωση. Για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς υπήρχε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριαρχική εμφάνιση του Βελγίου. Εντυπωσιακά κυριαρχική, θα πω εγώ. Γιατί δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τους

0: Κωνσταντίνο για να παίξει αυτός ο παίχτης, δεν είναι καλό για τα
1: προπονητήρια της ομάδας.
0: Αν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ο προπονητής και όλοι ότι τους μισούς από εσάς δεν σας υπολογίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα γενικό σχόλιο για το Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Τίποτα. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι έστω και με περίεργο τρόπο πάμε σε μια επίδειξη δύναμη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ο Μέση έχει μείνει και η Κολομβία, μην την ξεγράφουμε.
1: Σωστό.
0: Έχει μείνει δυνατή. Έχει μείνει το Μαρόκο. Σοβαρή απειλή για τη Γαλλία. Και είχαμε τα ξημερώματα. Έχουν ολοκληρωθεί, να πούμε, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα last dance. Περιμέναμε. Μόντριτς, Ρονάλντο, ο ένας μετά τον άλλον αρχίζει να
1: μένει ο Μέση.
0: Και έχει μείνει μόνο ο Μέση.
1: Ναι.
0: Μόνο από την τρίτη ηλικία, τελευταίο χορού, έχει μείνει μόνο ο Μέση όρθιος. Αν θα μείνει μέχρι το τέλος, θα δούμε.
1: Ναι, θα φανεί. Ωραία. Νομίζω ότι ας δούμε.
0: Σήμερα, 7 η ώρα, είναι νωρίς το παιχνίδι. Να το πούμε στον κόσμο. Μην πάει να περιμένει το Μέση 10
1: ναι,
0: και 10.
1: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς σήμερα το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε πως από εδώ και πέρα θα συζητάμε για ποδόσφαιρο. Και όχι για όλα τα υπόλοιπα.
0: Νομίζω τώρα που αποκλείστηκαν και οι Αμερικάνοι.
1: Θα σταματήσει να ασχολείται.
0: Δεν νομίζω να πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο πλέον. Θα ασχοληθεί με το baseball, με την
1: ιστορική. Εδώ είπε ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη. Δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Α, πριν σε κλείσω. Ένα σχόλιο για τον Αντετοκούμπο. Για το κλείσιμο τη καριέρα στου Μπακς.
0: Νομίζω ότι άργησε.
1: Έγινε
0: ένα πολύ ρομαντικό διαζύγιο. Βγήκανε, δείτε τα, όποιοι δεν τα έχουν δει να μπουν στα social media. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά.
1: Πολύ ωραίο το βιντεάκι που έχει ανεβάσει.
0: Και του Αντετοκούμπο και τον
1: Μπακς.
0: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί είχαμε δει στο παρελθόν τον Λεμπρό να φεύγει από το Cleveland με καμένες φανέλες κτλ. Είναι πολύ ωραίο να τελειώνουν έτσι τόσο ιστορικές σχέσεις. Είναι μια απόφαση επιμένη. Δεν ξέρω αν το Μαϊάμι διαθέτει το ρόστερ για να τον βοηθήσει να πάρει κι άλλο ένα δαχτυλίδι πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Σίγουρα όμως είναι μια συνεργασία που θα ανανεώσει τα κύτταρά του, τα αγωνιστικά. Γιατί είχε τελματώσει ο Γιάννης. Το Μιλγόκι είχε μια ομάδα που δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, ήταν απογοητευμένος. Ίσως τώρα να είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι να δούμε αν αντέχει το κορμί του, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγαλώνει.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν

0: πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
3: Τα χρόνια.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Παραπολύ.

0: Αυτός είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, τους προβολής στήσε, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, σε ποίηση Μαγιακόφσκι από το ιστορικό δίσκο «Καντάτα για τη Μακρόνισο» και σπουδής επίματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι το 1976. Γεννημένος σαν σήμερα ο ποιητής το 1893, ποιητής που έγραψε πολλά, έζησε πολλά και έφυγε γρήγορα, αυτοκτόνησε στα 37 του χρόνια, αφαίνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Δεν είναι εύκολος, όσες φορές και να το διαβάσεις, τον ανακαλύπτεις ξανά. Παραπολιτικά 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ αυτή την Τρίτη 7 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ελλάδα είναι ένας από τους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, είναι από τους βασικούς παράγοντες που αυγατεύουν τα έσοδα στα κρατικά ταμεία, είναι από τους παράγοντες που πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που δεν θα είχαν κανένα άλλο τρόπο να αναπτύσσονται ή να βγάζουν χρήματα, ζουν από τον τουρισμό. Αλλά είναι και δεδομένο ότι μάλλον έχουμε μείνει λίγο πίσω στις υποδομές, με αποτέλεσμα ναι μεν να θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς να συνοστίζονται, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, χωρίς να μένουν σε κακά καταλήματα, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς, και χωρίς να καθυστερούν και αυτοί και εμείς, γιατί το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι και για όλους εμάς, χωρίς να καθυστερούν στο αεροδρόμιο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το ξανασυζητάμε ακόμα μία, διότι εχθές έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να δουν οι αρμόδιοι φορείς πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όλο και αυξανόμενες καθυστερήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός μαζί μας, ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εν Αέριας Κυκλοφορίας, και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακόμα μια φορά εντοπίζονται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθούν πάρα πολύ εύκολα. Απλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αποφασίστηκε να γίνει μια σύσκεψη 6 Ιουλίου, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι όντως γνωστά, είναι διαχρονικά. Κάτι που επί δεκαετίες λαθασμένων επιλογών έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, δεν μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα, το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι η σύσκεψη καλό έγινε που έγινε, και είναι καλό να ανταλλάσσουν απόψεις και επιχειρησιακές απόψεις οι εμπλεκόμενοι, τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές, εμείς τους έλεγχους ξανά κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο δόθηκε τεράστια έκταση σε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δηλαδή, ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα που δραματοποίησε κάποια γεγονότα. Ναι, καθυστερήσεις έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου ΗΠΑ. Σε πολλά σημεία είμαστε καλύτερα από πέρσι. Δεν είναι αυτό το δραματικό που παρουσιάστηκε. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει αλλάξει ροές αεροσκαφών που περνάνε από τον ελληνικό αέριο χώρο και μοιραία επιβαρύνουν υπέρμετρα και μέσα σε ένα βαθμό απρόσμενα. Δηλαδή, είχαμε και πέρυσι κατά αντίστοιχο. Αλλά
0: αυτό δεν έχει να κάνει με προσγειώσεις και απογειώσεις. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του ενάριου χώρου.
1: Ναι, αλλά μοιραία οι προσγειώσεις και απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας και συμπεριλαμβανομένου και του Ελευθέριος Βενιζέλος χρησιμοποιούν τον αέριο χώρο, που κοινό δεν αέριο χώρο με τα υπόλοιπα αεροσκάφη που περνάνε, που υπερίθενται του FIR Αθηνών. Οπότε ο φόρτος κυκλοφορίας αυξάνει σε κάθε περίπτωση για τον ενεχτή, οπότε οι καθυστερήσεις μοιράζονται σε όλες τις πτήσεις μοιραία. Έτσι είναι το σύστημα του Eurocontrol, έτσι είναι φτιαγμένο. Όταν πεις ότι εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω τόσα αεροσκάφη, μοιράζεται συνολικά η καθυστέρηση και δεν γίνεται διάκριση. Όντως υπάρχουν θέματα, όντως παρότι οι υποδομές είναι το κρίσιμο σημείο και χρειάζονται χρόνια για να βελτιωθούν. Παρένθεση, ευτυχώς το προσωπικό πάμε καλύτερα, έχουμε προσλάβει 92 συναδέλφους τον περασμένο Οκτώβριο, τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Έχουν μπει στις βάρδιες ή ακόμα εκπαιδεύονται?
1: Εκπαιδεύονται. Είναι στη βάρδια, αλλά ως εκπαιδευόμενοι. Ναι. Μπορούν κάτι καθήκοντα να τα διεκπαιρεώσουν, mm-hmm. αλλά περιμένουμε να αποδώσουν από το 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τουλάχιστον μια αρχή. Δηλαδή, ναι. έχω το προσωπικό και έχω ένα χρονοδιάγραμμα για να βγω από αυτό το τέλμα της υποστέλεχωσης.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα με τα συστήματα, απ' την άλλη, είναι πιο σύνθετο, όπως τα έχετε καταλάβει. Μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Πρέπει να λυθεί, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για κρίσιμα συστήματα και να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Και...
0: Έχουμε βρει τα λεφτά, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία για την προμήθεια. Τι έχει γίνει τώρα? Γιατί υπήρξαν ιδιώτες που είπαν, παιδιά, ότι εμείς θα κάνουμε τη δωρεά, να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε.
1: Δεν υπήρξε ποτέ θέμα χρημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ. Υπήρξε πρόβλημα επιλογής διαδικασιών και το να ακολουθούμε την νομοθεσία για τις προμήθειες του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το παρουσιάζουν κάποιοι ως το πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα η διαδικασία. Είσαι σε πόμα, τη σέβεσαι, έχεις και ένα μπούσουλο να ολοκληρώσεις σωστά μια προμήθεια που πολλές φορές μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι προέβησαν χρόνια τώρα σε λαθασμένο σχεδιασμό. Μας έφτιαξε ένα γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν λύνεται, κόβεται. Δηλαδή, όπως με την περίπτωση της δωρεάς, όταν πλέον αυτό που λέγαμε χρόνια εμείς ως Έλληνες Ελευθερωμένες Πληροφορίες, ότι η διαδικασία που πήγαινε να αποκτηθεί το συγκεκριμένο σύστημα ήταν λαθασμένη, ήρθε το ελεγκτικό, το είπε και το ελεγκτικό δύο φορές μάλιστα.
0: Mm-hmm.
1: Και τελικά, για να λυθεί ο γόρδιο δεσμό, για να μην ξαναπάμε τη διαδικασία από την αρχή, βρέθηκε η λύση της δωρεάς για επιτάχυνση της διαδικασίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα κακού σχεδιασμού. Έτσι έχουμε λοιπόν και το σύστημα το μεγάλο της επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ, αυτό το σύστημα που βλέπουμε τα αεροπλάνα και το οποίο είναι από το 1999 αυτό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι πάλι ο λαθασμένος σχεδιασμός έφερε σε ένα σημείο όπου χάνεμε χρόνο στην ουσία για να το ξαναπάρουμε από την αρχή για να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Αλλά δεν το κάνει, είναι μονόδρομος. Αν δεν γίνει σωστά η δουλειά, η προμήθεια, mm-hmm. θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν πούμε άρον-άρον, πάμε να κάνουμε μια προμήθεια απλά για να τσεκάρουμε το κουτάκι στο.
0: Ναι. Ότι κάτι πήραμε.
1: Ότι κάτι ξεκινήσαμε να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να είναι και χειρότερο. Οπότε για μένα πρέπει να γίνει, να το δούμε σωστά για να μην τη ξαναπατήσουμε όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει κίνηση και δεν έχει καθόλου καθυστερήσεις?
1: Όχι από όσο ξέρω. Τουλάχιστον καταρχάς. Σίγουρα στην Αμερική, που είναι η πρωτοπόρη σε κυκλοφορία,
0: mm-hmm.
1: Οι καθυστερήσεις είναι κάτι όχι απλά σύνηθες.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για ώρες να είναι, κάποιος να τροχοδρομεί για ώρες,
0: mm-hmm.
1: όχι απλά να περιμένει να πετάξει. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα, αεροδρόμια με πολύ καλύτερα συστήματα από το δικό μας έχουν περισσότερες καθυστερήσεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί mm-hmm. στην ουσία οι συνάδελφοι κάνουν έναν άθλο
0: mm-hmm.
1: Εργαζόμενοι με αυτά τα συστήματα για μια κυκλοφορία. Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που έχω δεδομένη χωρητικότητα θα την εκμεταλλευτώ στο μέγιστο βαθμό, και ένας από αυτούς είναι, όπως έχουμε πει, να συντονιστεί πλήρως στο αεροδρόμιο, που φαίνεται ότι θα γίνει από του χρόνου. Δηλαδή, οι πτήσεις να παίρνουν συγκεκριμένες χρονοθυρίες στα περίφημα σλότ αεροδρομίου και να πετάνε σε αυτές, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε λες ότι ξέρω ότι μπορώ να εξυπηρετήσω τόσες πτήσεις, δεν αφήνω να προγραμματιστούν περισσότερες, γιατί μοιραία θα καθυστερήσουν όλες.
0: Ναι.
1: Όπως αυτό που έχουμε τώρα. Ξέρουμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει 35 αναχωρήσεις και το πρόγραμμα πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και η μοιραία θα καθυστερήσουν όλοι. Οπότε, αν μετακινηθούν κάποιες πτήσεις από την αρχή του καλοκαιριού, θα ξέρουμε όλοι μας, και εμείς και το αεροδρόμιο και οι επιβάτες mm-hmm. και οι αεροπορικές, ότι το πρόγραμμα τουλάχιστον θα έχει μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
0: Μήπως στο σχεδιασμό των επόμενων χρόνων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να μπει μετεπιτάσιο στο πόσο αντέχουν τα αεροδρόμια μας? Γιατί το ζήτημα είναι να φτάσουν και να μπορούν να φύγουν χωρίς να βλαστημίσουν τώρα για τη στιγμή που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα οι τουρίστες.
1: Εγώ θα το έθετα αλλιώς το ερώτημα. Μήπως πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε πάση στη θυσία τον εξυγχρονισμό για να συμβαδίσει με τις ανάγκες της χώρας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντί να πούμε ότι θα κόψουμε το τουριστικό ρεύμα, μήπως να τρέξουμε, να προλάβουμε και να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση που φαίνεται ότι έρχεται?
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι κάτι που δεν είναι από το ένα εξάμεινο στο άλλο. Δηλαδή, η επέκταση ενός αεροδρομίου, η αγορά κοινωνίων συστημάτων, η εκπαίδευση νέων ανθρώπων, φαντάζομαι, χρειάζεται χρόνο. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να σχεδιάζουμε το πώς πρέπει να κάνουμε. Τι βήματα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς να προστατεύσουμε τώρα το τουριστικό μας προϊόν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, σας λέω, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μοναδικό φαινόμενο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη, θεωρώ, είναι ότι ξαφνικά αυξήθηκε απότομα η κυκλοφορία mm-hmm. προς τη χώρα μας, ειδικά μετά την ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Είμαστε πρωτοπόροι στην ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Όλες οι χώρες πέρασαν χρόνια για να φτάσουν τα επίπεδα του 2019. Εμείς από την πρώτη χρονιά μετά την ανάκαμψη, από το 2022, ξεπεράσαμε το 2019 που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι ήρθε μια τεράστια ζήτηση απότομα, μας βρήκε σε δύσκολη θέση και από πλευράς συστημάτων. Και έκτοτε προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις. Θεωρώ, βέβαια, αυτό είναι θέμα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού, ότι αν υπάρχει ένα ρεύμα που σε ευνοεί, προσπαθείς να προλάβεις να αναπτυχθείς για να το καλύψεις. Παρά να πεις ότι το κόβω. Έτσι κι αλλιώς όμως, να ξέρετε ότι και ο προγραμματισμός των πτήσεων γίνεται με βάση του ότι μπορούμε μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεχόμαστε τριπλάσιες πτήσεις από τον όγκο που μπορούμε να υπηρετήσουμε. Αλλά υπάρχει αυτή μια μικρή ασυμμετρία μεταξύ ζήτησης και χωρητικότητας. Δηλαδή, αν φτάσεις στο πικ της χωρητικότητας, μετά μια αύξηση 1 με 2%. Μπορεί να σου δημιουργήσει πολλαπλάσια αύξηση τη καθυστέρηση, γιατί δράει εξαιρετικά το φαινόμενο.
0: Ναι, σαν ντόμινο είναι το.
1: Ναι, οπότε δεν είναι ότι είναι υπερβολικά περισσότερες πτήσεις, είναι ότι έχουμε περάσει το όριο και μετά κάθε πτήση παραπάνω αρχίζει και δυσχεραίνει δυσανάλογα πολύ το πρόβλημα.
0: Άρα, Πρόεδρε, τι αποφασίστηκε χθες, πού κατάληξατε χθες την σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους συναρμόδιους φορείς?
1: Δεν υπήρχε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ήταν καθαρά επιχειρησιακή σύσκεψη. Δεν ήταν η ηγεσία της ΣΥΠΑ, της ΑΠΑ, του αεροδρομίου.
0: Α, δεν ήταν καθόλου από το Υπουργείο Μεταφορών, ούτε γενική γραμματεία, ούτε κανείς, μάλιστα.
1: Όχι, γιατί ήταν. Κοιτάξτε, αυτή προγραμματίστηκε ως καθαρά επιχειρησιακή συζήτηση mm-hmm. υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, ήταν αυτό ήταν το πλαίσιο mm-hmm. της συνάντησης. Mm-hmm. Απλά σας λέω, λίγο ξέφυγε με τη δημοσιότητα που πήρε και με τη δραματικότητα που περιγράφηκαν τα γεγονότα. Στην ουσία, αναλύσαμε ο καθένας τα προβλήματα από τη δική του πλευρά που αντιμετωπίζει και είναι καλό να γίνονται στις συναντήσεις και πολύ πιο συχνά. Και είπαμε για μακροχρόνια, σας είπα ότι πρέπει να συντονιστεί το αεροδρόμιο. Αυτό νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους. Αλλά σε βραχυχρόνιο επίπεδο είπαμε ότι είναι τεχνικό θέμα, ότι μπορεί ο καθένας να κάνει περισσότερο από τη δική του σκοπιά, για να μπορέσουμε, αν μπορούμε, να παλύνουμε το πρόβλημα, να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Mm-hmm. Προφανώς όχι ως διαμαγεία να ξεφασιστούν καθυστερήσεις. Αυτό το έχουμε πει χρόνια τώρα. Σωστό. Δεν γίνεται.
0: Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι ομαλό το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, ειδικά για αυτούς που πηγαίνουν διακοπές, είναι πιο εύκολο να περιμένουν στο αεροδρόμιο. Αυτοί που γυρνάνε είναι το δύσκολο, που η ψυχολογία δεν είναι πάρα πολύ καλή όταν τελειώνουν εκεί οι διακοπές σου. Γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη Ψαρός, Πρόεδρος των Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας. Γι' αυτό το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τις καθυστερήσεις, μας είπε ότι μάλλον είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση και κάποια δημοσιεύματα φούσκωσαν λίγο τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1940, 86 χρόνια από τότε, ο ένας και εκ των δύο ήσυχων σκαθαριών, όπου, όπως αποκαλούσαν τον Ρίγκο Σταρ και τον Τζορτζ Χάρισον, εξαιτίας των πληθωρικών Λένον και Μακάρτνεϊ. Γνώρισε τους Beatles το 1960 στο Αμβούργο, σε μια συναυλία που είχε πάει με το συγκρότημα του τότε, το συγκρότημα του Rory Storm. Μπαίνει στο συγκρότημα το 62, αντικαθιστώντας τον Best, τον μέχρι τότε drummer τους. Φωνή ιδιαίτερα καλή δεν είχε, αλλά τραγουδούσε μερικά από τα τραγούδια. Το Honey Don't, το With a Little Help from My Friends και αυτό που ακούμε, το Act Naturally, στο Yellow Submarine. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

30 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, του αρχάγγελου της Κρήτης, του αρχάγγελου της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Ερωτόκριτος, ο αποχαιρετισμός.

Να μπείτε στα παραπολιτικά να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Άννα Εμεή σε σχέση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ακόμα λέει κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους για το τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ουσιαστική ενημέρωση ούτε στήριξη για το τι μελγενέστε για τους ανθρώπους που μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, βρέθηκαν χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα, χωρίς ενθύμια. Μου έχει μείνει αυτό η γυναίκα που έλεγε τι να το κάνω, τα ενθύμια, τις φωτογραφίες, τις μνήμες μου, μπορεί κάποιος να μου τις επιστρέψει. Προφανώς είναι σημαντικό όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα έπιπλα ή τα ρούχα, είναι και τι ο καθένας μπορεί να είχε μέσα, ακόμα και εργαλεία. Διαβάζω ότι ο πατέρας της της πληγής που μιλάει στα παραπολιτικά είχε επαγγελματικό εξοπλισμό της δουλειάς του αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη για όλα αυτά.

Προφανώς και πρώτα απ' όλα η ζωή. Δηλαδή το μεγάλο κέρδος από αυτό είναι ότι προλάβανε και βγήκανε όσοι άνθρωποι ήταν μέσα, γιατί θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τραγωδία, πρωτοφανής τραγωδία για την χώρα από το πουθενά, γιατί από ό,τι όλα δείχνουν κάποιος δεν έκανε καλά την δουλειά του στο δίπλα οικόπεδο που γκρεμιζόταν. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία. Αλλά αφού διασφαλίσαμε ότι δεν υπήρχε ζήτημα με την ζωή, δεν χάθηκε καμία ζωή μέσα στην πολυκατοικία, από εκεί πέρα είναι η καθημερινότητα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιος ασχολείται με όλο αυτό και δεν θα ψάξουν μόνοι τους οι άνθρωποι να ξεμπερδέψουν το κουβάρι της γραφειοκρατίας για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους, γιατί δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι επεξεγέλας, έβρεσε ένα σπίτι και μείνε, πλήρωνε ή ξέρω εγώ όλα αυτά. Ήδη ο Δήμος έχει αναλάβει, θεωρητικά έχει έρθει σε επαφή με την Airbnb για να βρει κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι μια εβδομάδα και όπως λέει στο ρεπορτάζ των παραπολιτικών, ακόμα δεν έχουν ακριβή εικόνα τι θα γίνει.

0: Για να γεμίσει το μυαλό, τα αυτιά και η ψυχή μας με αεράκι θαλασσινό, σας αποχαιρετώ με Νίκο Ξυλούρη. Τον τιμήσαμε γιατί μας τίμησε στα 43 χρόνια που έζησε, που πέρασε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Τον θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε όπως μπορούσαμε. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το κορυφαίο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για λίγα λεπτά μπορείτε να το απολαύσετε και στις 9 και βλέπουμε που αλλού, και μετά στις 10 και στις 11 και στις 12 και στη μία και μέχρι εκεί. Μετά θα κάνετε υπομονή με
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
18: Μάλιστα. Διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Ζήκω!
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
18: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
20: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
20: Όλα στα κάρβουνα
21: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Εκεί, στον Κυφισό με την Αττική Οδό. Μέχρι την κάθοδο, μέχρι και τη Λεωφόρα Αθηνών είναι κατακόκκινο σχεδόν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όταν τελειώνει η Κυφισό, δεξιά προς Πειραιά, κατακόκκινο επίσης μέχρι τον Πειραιά. Με τις υγείες όσους πηγαίνετε στον Πειραιά τέτοια ώρα. Η παραλιακή στην έξοδο, αυτό δεν το καταλάβει ακόμα γιατί σημαίνει κάτι πρωί, μέχρι το Καλαμάκι τουλάχιστον έχει πολύ κόκκινο και κίτρινο, πάρα πολύ κόκκινο και κίτρινο. Για να δω την Κηφισίας μισό λεπτάκι, η Κηφισίας είναι, όχι δεν βλέπω σωστά, ναι, η Κηφισίας στην άνοδο έχει θεματάκια αρκετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο της τα πράγματα είναι από το Νέο Ψυχικό και προς τα κάτω. Η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή και στην άνοδο και λιγότερο καλή, αλλά μια χαρά για τα δεδομένα στην κάθοδο. Και που έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Χαϊδάρης, Καλαμαγκάς. Α, πριν φτάσει στους Καλαμαγκά, γίνεται κίτρινο. Δηλαδή τρέχει, πηγαίνει στη λίμνη Κουμουνδούρου μπροστά. Τσουλάει, μπας ετός, δεν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλά. Νορμάλος τώρα. Έχει κίνηση αρκετή Βασιλιάς Κωνσταντίνου από χαμηλά και εδώ συγκρού έχει. Μέχρι τον Νέο Κόσμο χαμηλά αρκετή κίνηση. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης σήμερα, Τρίτη. Πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Κοιτάζει σήμερα, ναι.
22: Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής.
1: Εκεί στη Λεωφόρο Αμφιθέας, η εκκλησία έχει σημειοστολιστεί, έχει πανηγύρι, είναι ωραία.
22: Πάει στην Αγία Κυριακή στη Λευκάδα, παιδί μου, στο νησάκι, αυτό και λοιπά. Πας με βαρκούλα, ξέρεις τι ωραία. Θα σου πω μετά.
1: Όλα τα νησιά σας εκεί είναι ωραία. Το Μεγανήσιμα ρε σε μένα. Το Μεγανήσιμα
22: ρε. Ναι, η Αγία Κυριακή είναι ένα θαυμάσιο πράγμα.
1: Είναι νησάκι.
22: Την πήγε τη Γαλάτη, τη φίλη μου, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σε όλους τους Κυριακούς και τις Κυριακές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά να είναι καλά. Ο δικός μας γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Μεγατίδης, ναι. Το θυμάμαι γιατί έχω φάει 1-2-3 φάπες, οπότε το έχω ξαναμάθει από τότε. Και γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά όμως και σε εκείνον, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ευχές ισχύουν όποτε τις πεις. Λοιπόν.
22: Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή. Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ.
1: Ντόναλντ Ντακ νόμιζα ότι
22: έλεγε. Ναι, όχι στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής, πάνω στο βήμα. Αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside.
1: Έφαγε χθες
22: 4.
1: Μία ώρα. Γεια σας κύριε Δημόπουλε. Μου θυμίζει Αγίας Κυριακής σήμερα. Γιορτάζω Κυριάκος και αμφιθέα μας. Γιατί είναι η εκκλησία Κυριακή. Καλημέρα σας κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σας Γιώργο μου. Έδινε εξηγήσεις γιατί. Και τον άκουσες στην ανάγκη. Είναι σαν. Έπεσε πάνω του λέει. Δεν ήταν κόκκινη αυτό. Αν έπεφτε δηλαδή ένα παίκτη σαν τον Μέση ή σαν τον Γκέιν, ήξερε τα πάντα. Ή σαν τον Ρονάλντο σε κάποιον, θα έπαιρνε κόκκινη και θα έπαιζε χωρίς αυτούς τους μεγάλους παίκτες η ομάδα. Αποκλείστηκε η Αμερική σήμερα το πρωί. Έφαγε 4.
22: Ναι.
1: Να σου πω.
22: Το ερώτημα τώρα είναι.
1: Εγώ είμαι φιλοαμερικανός γενικός, αλλά πρώτη φορά χάρηκα.
22: Συγγνώμη. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Τραμπ. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό.
1: Να κυρώσει τον αγώνα. Δεν είχαν σωστά δελτία οι παίχτες. Θα βρουν κάποιον. Ναι. 0-3 θα λήξει το μάτς. Την Αμερική να περάσει η Αμερική. Σου είπα, εγώ γενικά που συμπαθώ πάρα πολύ και αγαπώ τους Ηνωμένους Πολιτείες και τους Αμερικάνους. Πρώτη φορά σήμερα χάρηκα που αποκλειστήκαν γιατί αυτό που έγινε ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Να επανεβαίνει πρόεδρος χώρας για να. Πώς το λένε, για να.
22: Να πω κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Καλά έκανε. Αφού βρίσκει και τα κάνει ένα κύριο Ινφιντάν. Μιλάνο, ξέρω πώς
1: το λένε. Την άλλη φορά ο Σταυτηρακόπουλος που έχει διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
22: Ναι. Ο οποίος ήταν μαζί. Εκεί ήταν στο παγκόσμιο του Κατάρ με τους νεκρούς από τα έργα.
1: Έχει διαλύσει τους ποδοσφαιριστές, έχει διαλύσει τις συνθήκες που γίνονται οι αγώνες, έχει συνθήκες διαλύσει τις ομάδες. Τους έχει
22: αυτό.
1: Και αφού βρίσκεται να κάνει πολύ καλά λες.
22: Αν δηλαδή τώρα έπαιρνε το κουρασάο, πώς το λέγανε, και έλεγε.
1: Συγγνώμη, πού είστε εσείς, θα του λέγανε.
22: Ναι,
1: είμαστε κάπου εκεί, δεν θυμάμαι και πού είναι, στον Πυρηνικό κλπ. Και σε πώς κατοίκους έχετε, θα έλεγε. Και σε ποια πολυκατοικία ξενοδοχείο μένετε. Και τελείως υπόθεση. Κατάλαβες.
22: Ο Τζιάννη λοιπόν Ινφαντίνο είναι βασικός υπεύθυνος για αυτά. Ας πούμε αν ήταν η Ελλάδα και τον έπαιρνε τηλέφωνο Μητσοτάκης, θα του έλεγε ναι, παίρνω πίσω την κόκκινη κάρτα.
1: Οπωσδήποτε, ναι. Θα την έπαιρνε οπωσδήποτε. Ο Ερντογάν μπορεί. Λοιπόν, να σου πω. Επίσης, ο Ρονάλντο χθες τελείωσε την καριέρα του χωρίς Μουντιάλ.
22: Ναι.
1: Βέβαια, είπε: Έχω πάρει,
22: έχω πάρει
1: τρεις τίτλους, Euro, Nations League και Euro και δεν θυμάμαι τι άλλο, που είναι λέει σαν Μουντιάλ του Euro.
22: Κυρία μου, έχουμε πάρει και εμείς.
1: Έχει
22: πάρει και ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, ο Δέλλας.
1: Ο Δέλλας, ο μεγάλος Δέλλας που χθες.
22: Ο Καραγκούνης.
1: Που χθες έβλεπα τις σκηνές από την αποφύτηση της κόρης του από το Λύκειο και ήταν πολύ συγκινητικές. Ναι, είχαμε πάρει και εμείς. Κοιμήθηκε ο Θεός εκείνο το βράδυ πολλές ώρες.
22: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν τα αφήνουν, είναι ωραίο.
22: Ήταν και ο Καραμαλής τότε πρωθυπουργός στο γήπεδο μαζί με τον Γκαγκάτση. Έκανε λάθος στην τηλεόραση.
1: Και έδειχνε πρωθυπουργός Γκαγκάτση.
22: Πρωθυπουργός Γκαγκάτση.
1: Και τώρα τα λέμε εκείνη την περίοδο, ο Γκαγκάτση ήταν και λίγο πρωθυπουργός.
22: Όχι, ξέρει την τηλεόραση. Τον έδειχνε.
1: Ναι.
22: Εμείς τώρα δεν το ξέραμε.
1: Ήταν και λίγο πρωθυπουργός ως πρόεδρος της ΕΠΟ Γκαγκάτση. Τότε αυτό το θέμα.
22: Όχι, βέβαια. Όλο εκείνη την περίοδο θυμάστε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο. Έμπειρα. Αυτή είστε που λέγεται ο Τσουμπάκη.
1: Που λέει Γκαγκάτσης. Όπως βλέπω τώρα κάτι μεταδόσεις.
22: Ναι.
1: Όσες έχω δει, λίγες δεν έχω δει, ελάχιστες. Χθες ήταν η πρώτη, ας πούμε. Ρε παιδί μου, ο Γιάννης Καραλής κάνει κάτι μεταδόσεις. Συγκλονιστικές. Ναι. Και χθες η μετάδοση καλή ήταν από τον συνάδελφο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Καλή ήταν. Και η Ισπανία ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια. Άσχετα αν εγώ προτιμούσα να κερδίσει η Πορτογαλία χθες.
22: Εγώ 50-50.
1: Ναι, ήταν.
22: Μισή μου καρδιά στη Λισαβόνα βρίσκεται.
1: Μισό ήμουνα κι εγώ, αλλά ήμουνα 51-49. Ναι, 51-49 και έδεσε τελικά το 49 και όχι το 51. Το άξιζε όμως. Ήταν καλύτερη η Ισπανία χθες από την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο στο δεύτερο μήκρονο δεν υπήρχε. Είχε σαν να μην έπαιζε. Λοιπόν, αφού είπαμε.
22: Θα πάμε στο ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ μετά. Θα κουβεντιάσουμε, θα έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θα κάνουμε και ένα πρόλογο για τι γίνεται εκεί.
1: Άγκαρα.
22: Αλλά χθες είχαμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη, πήρε
1: στο και μανιέ
22: στο Άξιον 24, εδώ στα δικά μας παιδιά το πιέρο,
1: θυμήθηκε τον τα παλιά με τον κύριο Τσίπρα.
22: Γαλογεροπούλου.
1: Θυμήθηκε τα παλιά με τον κύριο Τσίπρα. Κοπάνα τον Άδωνη εκεί πέρα, θα ακούσουμε.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικού κώδικε. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικού κώδικε. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσει Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενοίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει εντιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει εντιμότητα.
1: Τι έπαθε.
22: Κάτω ο τοξικός λόγος. Να σου πω. Και καταγγέλει ότι οι άλλοι έχουν τοξικό λόγο.
1: Τι έγινε.
22: Να σου πω. Ναι, έχει ενδιαφέρον τι έγινε γιατί προφανώς δεν είναι τυχαία.
1: Κάτσε μωρέ και εσύ τώρα που όλα συνωμοσιολογικά το πας.
22: Όχι,
1: είναι ένα άνθρωπο που πίσω από το φύγει, το έφυγε.
22: Πολιτική
1: εξήγηση.
22: Η πολιτική εξήγηση, όλη η εκπομπή αυτό ήταν.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
22: Ξεκινάει μια νέα περίοδος. Το κρατάμε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον
1: κοίτα,
22: αυτά που είπε.
1: Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη.
22: Και έχω μια αίσθηση επίσης.
1: Θα έχει προηγούμενο αυτή που
22: μετέφερε. Από το ρεπορτάζ.
1: Όπως το τζάλισε η Ελένη.
22: Το ρεπορτάζ.
1: Και το έχει η Ελένη σε μας αυτό.
22: Δεν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ. Θα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τσιμπήσει η Αμαλίας και να μπει σε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, όπως έχει τσιμπήσει, είχε τσιμπήσει, γιατί πιστεύω θα ξετσιμπήσει και ελπίζω. Πολλοί είχαμε τσιμπήσει στον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον κάνανε παράγοντα, ενώ θα έπρεπε να μην ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του. Και εγώ τώρα βάζω και τον εαυτό μου μέσα σαν σχολιαστή. Νομίζω ότι στο εξή δεν θα.
22: Δεν θα του λε.
1: Όχι.
22: Α, θα λέω εγώ.
1: Δεν θα ασχολούμαι, θα λε μόνο εσύ. Θα λε ειδήσει, θα έχει πληροφορίε. Εγώ δεν θα λέω τίποτα. Okay, θα λέω, πάμε στο
22: αύριο παρεμπιπτόντω μετά τα χθεσινά έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνεια.
1: Δεν θα κρύβουμε τι ειδήσει προ Θεού, έτσι.
22: Έχει επιτροπή θεσμών.
1: Θα ασχολήσει υπέρ των Θεών, αυτό εννοώ.
22: Εγώ πιστεύω ότι θα ασχολείται για παράδειγμα η κυβέρνηση. Αύριο έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνεια στη Βουλή. Θα μπει θέμα, θα τον καλέσω Σαμαρά για αυτά που είπε. Τον Τίλιαν και τον Δημητριάδη λέει δεν του καλεί γιατί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Και ο Σαμαρά είναι πολιτικό πρόσωπο. Πρώην πρωθυπουργό και είναι και ενεργεία βουλευτή. Ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσει αύριο. Ταυτόχρονα στο Πασόκ έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Τι προβλήματα, εγώ δεν έχω προβλήματα. Ένα άνθρωπο βγήκε και είπε την αλήθεια.
22: Την αλήθεια λες ότι είπε.
1: Γιατί ψέματα λέει.
22: Είναι προσωπική.
1: Είπε ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
22: Άκουσα να πει τι είπε. Τι
1: ήταν
22: η απάντηση τη Σαχαριλάου Τρικούπη. Είπε, ήταν προσωπικές απόψεις. Να πω μόνο αυτό ερώτημα. Ο Χάρης Δούκας μπορεί να έχει τέτοιες προσωπικές απόψεις.
1: Τι έχει πει 100 φορές προσωπικές απόψεις.
22: Λέει,
1: αφού έγινε.
22: Περίμενε, ρε.
1: Αποφάσισε να
22: την διαγράψουν, λέει. Άμα ξαναμιλήσει.
1: Κάνατε μια κουβέντα.
22: Ναι, ναι. Για να ακούσουμε
1: τι διαγραφές τώρα.
3: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή.
4: Βεβαίως.
3: Κάτω από ποιες συνθήκες.
4: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
3: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
4: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
22: Και άλλα, θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο και θα αλλάξει την απόφαση.
1: Μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα εθνικά θέματα είναι τέτοια και τα οικονομικά τα οποία το απαιτούν, μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει 3 στους 10 ψηφοφόρους του Πασόκ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
22: Δεν λέει αυτό. Λένε ότι είναι καλύτερος ο πρωθυπουργός του Μητσοτάκης και πρέπει να παραμείνει η κυβέρνησή του. Αυτό λένε.
1: Γι' αυτό και εμφανίζεται πρωτοφανές φαινόμενο στις μετρήσεις για πρωθυπουργούς. Ο Μητσοτάκης να έχει παραπάνω ποσοστό από το κόμμα του και ο κ. Σαντουλάκης λιγότερο ποσοστό από το κόμμα του. Που δεν είναι και πολύ ψηλό. Έτσι κι αλλιώς το ποσοστό του κόμματος.
22: Ναι,
1: του.
22: Είναι
1: σε όλες τις έρευνες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι έρευνες και αυτό δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
22: Και
1: να
22: κάνουμε. Σε λίγο.
1: Ενώ α πούμε του Τσίπρα είναι το αντίστοιχο περίπου αυτό που είδαμε χθες και λίγο παραπάνω επίσης.
22: Ναι, παιδί μου, πάντα.
1: Για 18, ο Τσίπρας 16, ξέρω
22: πάντα οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί τραβάνε το κόμμα του προ τα πάνω. Είναι ένας κανόνας στην πολιτική. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό δημοφιλίας και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντρέας Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ. Ο Σιμίτης από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι, έτσι γινόταν.
1: Έτσι γινόταν.
22: Ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο δε Σιμίτης, όταν δεν έκατσε να χάσει τον Καραμανλή, βέβαια. Ναι, κοροϊδό. Είπε, εγώ δεν χάνω τον Καραμανλή και άφησε άλλο να χάσει. Στο πόδι του, τον Γιώργο.
22: Όλοι λέγαν τότε, όταν έλεγε ότι εγώ δεν χάνω τον Καραμανλή, να λέγαν, θα πάει στις εκλογές.
1: Είχε υπόψη του να αφήσει άλλον. Να χάσει.
22: Έτσι, αυτό.
1: Έδωσε ένα φιλινάκι στον Γιώργο και άφησε τον Γιώργο να χάσει. Ο Γιώργος κέρδισε τις εκλογές μετά στον Καραμάλι και μετά από δύο χρόνια.
22: 10 η ώρα.
1: Να τον ακούσουμε τον Σγουρό μου.
22: Τον Σγουρό να τον ακούσουμε, δεν έχουμε κι άλλο.
1: Να τον ακούσουμε άλλη μια φορά. Όχι, άλλη μια φορά. Μην το βάζει μια φορά. Νομίζω ότι έχει δεύτερο κομμάτι.
22: Δεν είχε. Λοιπόν, 10 η ώρα ο Πολάκης.
1: Δεν τον διαγράψει πάντα.
22: Στην αυτεμπορική. Ποιο.
1: Δεν τον είχε διαγράψει.
22: Αφού είναι προσωπικέ απόψει, είπαμε. Και όμω να λε προσωπικέ του απόψει.
1: Ο Δούκα δεν μπορεί να έχει προσωπικέ απόψει.
22: Όχι, είπαμε.
1: Γιατί μπορεί να έχει
22: να δοκιμάσει.
1: Ο Γερουλάνος δεν μπορεί να έχει.
22: Να δοκιμάσει.
1: Για με το πολύ πώς έχει προσωπικές απόψεις.
22: Να δοκιμάσει.
1: Να δοκιμάσει.
22: Εκεί πέρα.
1: Άμα αρχίζει ο καθένας το Πασόκ να λέει σε προσωπικές του απόψεις, βλέπω το 8,5 το δημοσκοπικό 9 να γίνεται 5.
22: Ναι, και εσύ τώρα να λένε ότι έχουμε πρόβλημα με το Πασόκ.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα με το Πασόκ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
22: 10 η ώρα, Παύλος Πολάκης.
1: Τώρα και σοβαρό κόμμα.
22: Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε παρεμπιπτόντως αυτό που λέγαμε το πρωί απολύτως με το ήταν η επιτάς. Τη φράση που είπαμε εδώ στην εκπομπή, με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι, κύριε, 1-2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Περίεργο, συνήθως έκανε 2 το πρωί της ανάρτησης του Πολάκη.
22: Και πάει ωράριο, ναι. Για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα βάλουν θέμα το Σάββατο.
1: Φάμελο.
22: Φάμελο, να φύγει ο Φάμελος και να ανοίξει θέμα.
1: Και αν δεν φύγει.
22: Ερώτημα τώρα. Πρώτο είναι αν δεν φύγει.
1: Ναι.
22: Δεν ξέρω.
1: Θα φύγει ο Πολάκης.
22: Θα φύγει σε ένα διάστημα μετά ο Φάμελος, λένε διάφοροι συνεργάτες του. Έχει η τάση. Αν δεν σου μια τη παραπάνω. Θα μου πει τώρα με τι ασχολούμαστε. Σωστό γι' αυτό.
1: Ναι, λίγο.
22: Η τάση Πολάκη Δούρου Παπά έχει το βράδυ συνεδρίαση να αποφασίσει τη στάση τη ενόψη κεντρική επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό. Αν θε τη γνώμη μου, δεν το αποκλείω σε περίπτωση που δεν χάσει ο Φάμελος. Νομίζω ότι γίνονται εκεί κάποιες συζητήσεις και θα επεμείνει στην απόβαση που έχεις τώρα. Νομίζω ότι δύσκολα θα μείνουν στο ίδιο κόμμα. Απλώς δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει περίπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Γιατί υπάρχει περίπτωση και κάτι άλλο ακόμα μόνο. Να γίνει πρόεδρος. Πώς θα γίνει πρόεδρος, αφού χρειάζεται εκλογή από τη βάση με βάση το καταστατικό. Δεν μπορεί να γίνει. Σωστό και αυτό. Πώς είναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να γίνει αυτό.
1: Εδώ, παιδιά, δεν πιάνεται. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό που γίνεται με τις συγκεντρώσεις. Ναι. Γιατί πια γίνονται συγκεντρώσεις, έτσι.
22: Ναι.
1: Και πάει και ο πρωθυπουργός στις συγκεντρώσεις, ναι, ναι, στην Αττική. Και πάει και ο, όχι, Άλεξ Τσίπρας, πάνε όμως τα κορυφαία στελέχη και κάνουν συγκεντρώσεις τοπικές.
22: Νομίζω Πέμπτη θα είναι Παρασκευή.
1: Άμα δείτε,
22: στο Περιστέρι, νομίζω.
1: Είναι και ναι, καλοκαίρι τώρα. Άμα δείτε τον κόσμο που πηγαίνει συγκεντρώσεις, είναι αστείο. Δηλαδή, μην κοιτάτε και βλέπετε στην κάμερα μπροστά.
22: Μα γι' αυτό κάνουμε
1: γύρω-γύρω.
22: Να είμαστε δίκαιοι. Στέλνει μια κάμερα η ΕΡΤ, δείχνει αυτά εκεί και τα παίρνουν τα υπόλοιπα κανάλια και δείχνουν αυτό.
1: Γύρω-γύρω όλοι. Οι οποίοι από του γύρω-γύρω όλοι, οι μισοί είναι οι ίδιοι που πηγαίνουν από μια συγκέντρωση στην άλλη.
22: Κάμερα και πηγαίναμε και δείχναμε πώς ήταν σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα βλέπατε.
1: Ναι.
22: Πώς ήταν ο Χάρη Κλίν.
1: Και μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα, δεν μιλάμε για τα μικρά. Τα μικρά, ίσα το κουκουέ για παράδειγμα, όταν κάνει συγκέντρωση, κάνει συγκέντρωση.
22: Κάνει συγκέντρωση.
1: Στρατό, κανονικό. Λοιπόν.
22: Ναι, διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά νομίζω.
1: Εγώ φταίω που ζήτησα μηνύματα και στείλαν πάρα πολλά οι άνθρωποι.
22: Μπράβο, θα τα διαβάσουμε τα παιδιά μετά, γιατί και αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Συρίγο για το ΝΑΤΟ.
1: Ναι, κάτσε περιμένουμε τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόδους εκτός και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυρώ φιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι το φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Τον Deliveroo που πάντα κερδίζει. Μην πει κανένα σχόλιο τώρα γιατί είναι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να φύγουμε και πες μετά ό,τι θέλεις. Πάμε.
22: Λοιπόν, τώρα που φύγαμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, περιμένω πώς και πώς να δω το ξενάκι να φυλάει τον Deliveroo.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό.

0: Την κόλαση, κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, πάμε γρήγορα μια καλημέρα στον Γιώργο Κωνσταντόπουλο που λέει ότι για δύο θέματα δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Το ένα για τη δίκη των Ντεμπών που έχει ξεκινήσει το Μάιο και ακόμα δεν έχει εξεταστεί ούτε ένας μάρτυρας γιατί γίνονται ακόμα ενστάσεις. Το άλλο αφορά, λέει, τη δίκη για τον κύριο Μελά που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ και έφαγε 5 χρόνια φυλακή και χρωστά να δικαστεί, λέει, για κακούργημα και πρώτη σιωπή ήταν με μία. Εγώ την είδηση αυτή να παίζει παντού.
6: Δεν
5: το κατάλαβα.
6: Έχει τα δικά.
5: Επίσης, κάθε εκπομπή πρέπει να ασχολείται με 3-4-5 θέματα. Δεν πάει ασχολείται με 15 θέματα, ούτε με 50 θέματα.
6: Και εδώ μιλήσαμε και στο δελτίο ειδήσεων και στο μαγκαζίνο.
5: Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη που μα στείλει την καλημέρα του με πολλά ακόμα. Καλημέρα στη φίλη μα την Άγια που λέει δεν υπάρχουν λεφτά για διακοπές. Οπότε εδώ είμαστε. Ουράγιο.
7: 2000 FM.
8: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
9: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Που κάνει ο Δήμος και η οποία θα σου δείχνει που έχει χώρο για πάρκινγκ.
5: Πουθενά θα γράφει κάθε μέρα, δεν έχει
6: λοιπόν, και είδα πολλά ρεπορτάζ που έχουν τίτλο τέλος στο πρόβλημα του παρκαρισμού. Παιδιά, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
5: Εντάξει, δηλαδή, είναι εύκολο για το συντακτήλης.
6: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Είναι πολύ, πώς να το πω, καλό είναι, πώς λέμε, καλό είναι που μια τέτοια εφαρμογή που μπορεί να ξέρεις αν έχει κάποιο μέρος, αν υπάρχει και αν μπορείς να το βρεις όπως είναι η Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μην το αυτόσουμε πια, δηλαδή. Τέλος το πάρκινγκ, τέλος τα αυτά, τέλος την ακρίβεια, τέλος όλα.
5: Έρχεται το non-paper. Ναι. Ξέρεις, συνήθως έτσι γίνεται αυτό.
6: Ναι.
5: Και παίρνουν και βάζουν τον νομπέπερ έτσι όπως είναι.
6: Δηλαδή, εμείς έχουμε φτιάξει.
5: Αυτό δεν γινόταν πριν από 20-25 χρόνια.
6: Όχι. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε φτιάξει μια άλλη Ελλάδα.
5: Έρχεται
6: δηλαδή,
5: τον νομπέπερ από

0: την άλλη πλευρά, εγώ θα πω και το άλλο, το οποίο δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει ο κόσμος, ότι οι συνθήκες εργασίας, ας πούμε, σε πάρα πολλά μαγαζιά, υποχρεώνουν τα παιδιά να δουλεύουν με ρυθμούς, ας πούμε, βιομηχανικού εργάτη.
1: Ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά
0: που
1: μέσα.
0: Που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουν να αξιολογήσουν, ίσως να σκεφτούν, να ρωτήσουν κανένα χριστιανό λίγο μεγαλύτερο ότι αυτό. Όταν ο άλλος απαντάει, μα αυτό άκουσα, ξέρω εγώ, το είδα εκεί. Και επειδή το είδε, τι θα πει, δηλαδή, το είδε στην Αγία Γραφή, λέω τώρα εγώ,
1: λοιπόν,
0: πιστεύω.
1: Ναι. Άγγελος Συρίγος, με μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών.
0: Αλφα Αθηνών, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, Αλφα Αθηνών.
0: Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, καλημέρα, κύριε Σπουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, εμείς γιατί πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις, το πρώτο ερώτημα είναι, λίγο πέστε μας, τι διακυβεύεται εκεί στην Τουρκία σήμερα, στη συνάντηση...
2: Σίγουρα όχι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Όχι, λέτε.
2: Κατηγορηματικά.
0: Αν δηλαδή πάρει τα F-35 και τα κάνει και τους πει...
2: Δεν θα πάρει τα F-35. Ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
0: για τα
2: F-35.
0: Καν, αυτά τα αεροπλάνα τους.
2: Για τα καν. Διότι αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Ναι. Τα καν για να δοκιμαστούν, για να μπορέσουν να δοκιμαστούν, πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε.
0: No.
2: Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε.
0: Ναι.
2: Τους δίνει τους κινητήρες για να μην τους δώσει τα F-35.
1: Να δούμε λίγο. Η New York Times, να πούμε μόνο αυτό. Οι New York Times γράφουν ότι ο Τραμπ αναμένεται να του πει ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ναι.
1: Αναιρώντας την απαγόρευση που ο ίδιος είχε επιβάλει πριν 7 χρόνια. Μένει βεβαίως να πιστεί και το Κογκρέσο.
2: Ωραία, θα
1: αλλά
2: το
1: πίστηκε,
2: πάρα πολύ.
1: Εδώ πίστηκε ο πρόεδρος της FIFA για την κόκκινη, κάρτα.
2: Λοιπόν, ξέρετε τι έχει γίνει με τη FIFA τώρα,
1: Τι.
2: Έχουν ξεσηκωθεί όλοι και λένε να ξαναδούμε όλους τους αγώνες που γίνονται.
1: Ναι,
0: θα το κάνουμε και αυτό. Ένα θεσμό είχαμε και βλέπαμε και εμείς που θα το κάνουν και αυτό, να μην πω τι.
1: Ναι, έτσι, λοιπόν, αυτό.
2: Προσέξτε, με τα F-35, αν ήταν στο χέρι του Αμερικάνου πρόεδρου θα τους τα έδινε, πιστεύω. Αλλά... παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ. Αλλά με βάση την απόφαση του Κογκρέσου, για να μπορέσουν να δοθούν, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, να δώσουν πίσω οι Τούρκοι τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Ψέματα, όχι να δώσουν πίσω, να φύγουν από το έδαφος της Τουρκίας, κατά κυριολεκτία.
1: Ναι, ναι.
2: Δεύτερον, να μην τους ξαναπάρει πίσω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και τρίτον, να μην χρησιμοποιεί γενικώς ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα. Για όλα αυτά πρέπει να δώσει βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο ότι έχουν εκπληρωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο θα ψηφίσει υπέρ της άρσεως της απαγορεύσεως των πωλήσεως των συγκεκριμένων όπλων. Άρα η Τουρκία έχει τους S-400, επομένως δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση
2: όμως,
1: τώρα.
2: Και ακόμα... να φύγουν οι S-400, έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό και πρωτίστως το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο μέσα.
0: Θες έκανε παρέμβαση το Ισραήλ στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, αλλά φαίνεται ότι όταν το θέτει τώρα δεν υπολογίζει τον Νετανιάχου. Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, αλλά περνάει από τον Κογκρέσο. Ναι,
1: να
2: σας ρωτήσω,
1: κάτι. Τώρα, επίσης πολύ σοβαρά. Μου κάνει εντύπωση. Συζητάει τώρα ο Μακρόν, πάει εκεί για πολλά όπλα. Εμείς δεν λέγαμε ως χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, πήγε ο κύριος Δένδια, θυμάμαι, στην Ισπανία κλπ. Ότι οι σύμμαχοι δεν μπορούν να χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι, την Τουρκία κτλ. Πού πάνε αυτά? Δηλαδή όλα είναι της πλάκας αυτή τη χώρα.
2: Όχι, δεν κάνουμε τίποτα της πλάκας αυτή τη χώρα.
1: Ναι, απλώς, λέω, δεν είναι έτσι.
2: Πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μεταξύ κρατών δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα.
1: Δεν το λέω εγώ. Εγώ το λέω κάθε στιγμή, δεν το ζητάμε.
2: Από τα μέσα του 19ου αιώνος αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτή τη στιγμή τι έχει η Τουρκία? Η Τουρκία έχει φτιάξει εκ του μηδενός τα τελευταία 20 χρόνια μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, η οποία, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, θα στο λέω επιλέξει όπως το λένε, φτιάχνει πιο γρήγορα και πιο φθηνά κάτι που εμείς φτιάχνουμε. Άρα θέλουμε την Τουρκία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί της σε μια σειρά από προγράμματα. Αυτό είναι το βασική του σκέψη. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας παραμένει πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, αυτό υποτίθεται ότι είχαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν γινόταν κάτι, θα ερχόταν να μας υποστηρίξουν απέναντι σε αυτούς που τους δίνουν όπλα. Θέλω να πω, μην μπούμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ στην
2: εδώ
1: ουσία
2: πέρα,
1: συμφωνώ μαζί σας.
2: Κύριε Σκουρή, ναι. Αν η Τουρκία μπει μέσα στο πρόγραμμα των. Σε κάποιο πρόγραμμα που το απέχουμε, σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικό, mm-hmm. θα έχουμε τον ελληνικό στρατό, σας λέω κάτι ακραίο, mm-hmm. να φυλάει με τουρκικά όπλα τον Εύρο από την εισβολή της Τουρκίας.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Εντάξει.
2: Ακούγεται σαν έκδοτο, αλλά αυτό θεωρητικός είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, γιατί είμαστε και σύμμαχοι και υπάρχουν άλλα πράγματα. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν κρίνονται ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Πάμε λίγο να μας πείτε όμως. ΝΑΤΟ και Ευρώπη.
2: Αυτό κρίνεται.
1: Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε αυτό.
2: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι σχέσεις του Τραμπ με την Ευρώπη δεν ήταν ποτέ καλές. Και τώρα έχουν έρθει και δύο άλλα σημεία που έχουν προωθήσει τα πράγματα στα άκρα. Το πρώτο είναι η ιστορία του Τραμπ με τη Ιρλανδία, που απέτυχε να πάρει τη Ιρλανδία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο του κόλπου, όπου ο Τραμπ λέει, όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσουν, αρνηθήκατε να χρησιμοποιήσετε και τις βάσεις μου που υπάρχουν, τις βάσεις που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη. Στόχοι του είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Βρετανία και κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία. Οπότε περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει κάποια έκρηξη του Τραμπ έναντι ιδίως της Μελόνι. Σας θυμίζω ότι η Μελόνι ήταν η μοναδική που Ευρωπαία ηγέτη που συμμετείχε στην ορκομοσία του. Δεν είχε πάει κανένας άλλος.
1: Και χθες ήταν ξεφτύσεις ουσιαστικά με νέα ανάρτηση.
2: Ένα απίστευτο βιντεάκι. Μια απίστευτη φωτογραφία.
1: Που δείχνει ότι έχει επιθετικές βλέψεις ένα της Ευρώπης σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Ναι. Αυτό λέω.
2: Οπότε όλοι περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η στάση του Τραμπ ένα των ευρωπαϊκών κρατών, αν θα είναι ήρεμος.
0: Επειδή με κάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν, λέει πηγαίνω. Αλλιώς μπορεί και να μην πήγαινα.
2: Ναι, το είπε και αυτό. Είναι γεγονός. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα στα οποία πιστώνεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ φέρεται να έρχεται διότι του το ζήτησε ο Ερντογάν.
1: Ψηλά τα χέρια που λέει, λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα.
0: Εμείς γιατί πάμε εκεί, άκασε μισό και να ρωτήσω.
2: Προφανώς πάμε εκεί, γιατί η σύνοδος του ΝΑΤΟ
0: και διακυβεύονται
2: σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάτι, γιατί διμερείς δεν θα κάνει ο Πρωθυπουργός από ό,τι ξέρω, ούτε τον Ερντογάν θα δει, ούτε τον Τραμπ θα δει. Όχι, δεν μπορεί να μην πάμε. Ρωτάω αν έχουμε κάποιο στόχο, κάτι. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός θα πει ότι εμείς φέτος έχουμε 3,6% αμυντικές δαπάνες. Είμαστε από τις χώρες που συμμετέχουν πολύ πιο υψηλά από το μέσο όρο εδώ και πολλά χρόνια κλπ. Μαζί με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτά θα τα πει, φαντάζομαι, ο Πρωθυπουργός. Για να δείξει ότι εμείς είμαστε απόλυτα εντάξει υποχρεώσεις μας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Κάτι άλλο, ας πούμε, ενδεχομένως.
2: Δημοσίως προς τα έξω, προφανώς όχι. Να. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήδη το ανακοινωθέν το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο μέρες, γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι έτοιμα.
0: Ναι, καλά,
2: το σχέδιο του ανακοινωθέντος, το σχέδιο του ψηφίσματος που θα βγει, όλα αυτά. Ναι, έχουν ήδη κυκλοφορήσει στον τύπο.
0: Σωστά.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά πάνω στο τραπέζι.
0: Τον Ερντογάν, γιατί δεν τον βλέπει, λέτε. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις γινόταν μια διμερής, έστω και στο πόδι. Λέει κάτι αυτό.
2: Να το πω ευγενικά ή να το πω.
0: Να το πείτε όπως σας βγαίνει.
2: Ωραία. Είναι ηγέτης της φιλοξενούσας χώρας. Έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του, οπότε δεν χρειάζεται να συναντηθούμε. Βολικό είναι και για τις δύο πλευρές.
0: Αυτό είναι το ευγενικό μάλλον, έτσι. Ναι. Το άλλο είναι μάλλον ότι έχουμε εκλογές και αφήστε το καλύτερα.
1: Ο Τραμπ και οι άλλοι επίσημοι δεν πέρασε ούτε ένας από την Ελλάδα. Συνήθως όταν έρχεται Αμερικάνος, Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνας, Πολέμου λέγεται τώρα, Πρόεδρος, πάει στη μια χώρα, πάει και στην άλλη.
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Δεν πέρασε λοιπόν ένας από εδώ.
2: Παλαιότερα συνέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά όταν έρχεται στην Ελλάδα γίνεται χαφός. Και είναι κάτι που μετράει πολύ στους Αμερικανούς. Η μοναδική φορά που δεν έγινε χαμός ήταν όταν ήρθε ο Ομπάμα στο τέλος της δεύτερης θητείας του, είχε περάσει από την Ελλάδα, όπου έγινε λίγη φασαρία. Μόνο, αλλά συνήθως
1: μόνο εμείς στην Κεσταριανή το απαγορεύσαμε το,
0: να πετάξει
1: το,
0: από πάνω
1: τον αέριο
0: ο ηρωικός δήμαρχος. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Ωραία. Νομίζω μια τελευταία ερώτηση να σας ρωτήσω.
2: Βεβαίως.
1: Δεν αφορά τον ΝΑΤΟ, αλλά με τον κύριο Σαμαρά τι γίνεται, πού θα πάει η κατάσταση?
2: Κύριε Σκουρή, είμαι στη Χάγη της Ολλανδίας και χθες συναντήθηκα με Έλληνες εδώ πέρα που ζουν. Είχα περίπου 5 ώρες συζητήσει με διάφορες ομάδες Ελλήνων εργαζομένων εδώ πέρα, είτε σε επίσημα όργανα είτε σε ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Πιστέψτε με, κανένας δεν με ρώτησε για τον κύριο Σαμαρά. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται εάν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τι προνόμια θα έχουν.
1: Ωραία, εμείς σας ρωτάμε
2: εάν
1: για αυτό τώρα.
2: Όχι, το λέω αυτό διότι είναι ένας μικρό κόσμος.
1: Πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρει?
2: Είναι ένας μικρό κόσμος.
1: Καθίστε λίγο. Μας λέτε δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα,
2: το μέσο κόσμος.
1: Άρα δεν θα βλάψει την
2: Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει διότι η εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς στρέφεται. Εάν φτιάξει κόμμα τελικώς, δεν το ξέρω, αλλά εάν φτιάξει κόμμα, στρέφεται προς το εκλογικό ακροατήριο που ψήφισε το 19 Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτού του ακροατηρίου ψήφισε και το 23 Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24. Αλλά οπωσδήποτε με ενδιαφέρει. Αλλά η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν την ενδιαφέρει. Και όλα αυτά του ενδιαφέρουν περισσότερο ως κουτσομπολιό παρά ως κάτι που αφορά στην καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
2: Άμα θέλατε, θα μπορούσα να σχολιάσω για τον τόκο.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
2: Α, ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν. Θέλετε εσείς να μην θέλουμε εμείς. Τι να σου πω.
2: Δεν ξέρω, έχετε χρόνο γι' αυτό.
1: Ναι, θα το βρούμε.
2: Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρατηρώ όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες. Και θέλω να κάνω τα εξής σχόλια. Οι ίδιοι τύποι, τους οποίους στην Ελλάδα αποκαλούμε φαρσέρ, εάν θέλουμε να τους πούμε σωστά, είναι πράκτορες. Και θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τον όρο πρακτοράτζες, όχι πράκτορες. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι, στο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφια Κάμιλα Χάρις. Κανένας δεν είπε ότι αυτοί πρέπει να παραιτηθούν. Μόνο στην Ελλάδα ελέγχθη αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να παραιτηθεί επειδή εντός εισαγωγικών τον κοροϊδέψαν οι άλλοι. Το δεύτερο σημείο. Αυτοί, και δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από τον κόσμο, χρησιμοποίησαν μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Και ο κύριος Ντόκος είχε μία διαζώσει συνομιλία, έβλεπε στην οθόνη απέναντι, τον Ουκρανό ομόλογό του. Όταν ξεκινήσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη πριν μερικά χρόνια, είχαμε πει ότι ένα κριτήριο για να αποφεύγεις να ξέρεις ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, δηλαδή ότι, μιλάω με τον ξερά, ότι μιλάνε ο Ξενάκης, ο Σκουρίσης και ο Συρίγος τώρα, είναι να τους βλέπεις. Ο Ντόκος έβλεπε τον ομολογό του. Μιλούσε μαζί του, τον έβλεπε στην οθόνη του, ήταν ζωντανή η συνομιλία. Αλλά ήταν άλλο πρόσωπο τελικά από πίσω. Αυτό για μένα είναι το ανησυχητικό. Και όσο για την τρομερή αποκάλυψη Ντόκου ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες, δεν νομίζω να ήταν τόσο μεγάλο κρατικό μυστικό.
0: Ναι, θα έχουμε μάλλον. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε
2: το
0: πολύ.
2: Το λέω αυτό διότι εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Δεν έγινε τίποτα λάθος δηλαδή στην ιστορία αυτή?
2: Θεωρώ πως δεν έγινε λάθος. Από πλευράς μέτρων ασφαλείας, τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν.
0: Ναι.
2: Ελήφθησαν και ακολουθήθηκαν. Μην ακούμε τους παρσέρ που λένε το στείλα μέσω Gmail.
1: Συγγνώμη. Άρα χρειάζονται άλλα μέτρα.
0: Υπάρχει μια ευαλωτότητα.
2: Προφανώς αυτό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Χαίρομαι, κύριε Ξένα, και αυτή είναι η ουσία. Ότι χρειαζόμαστε εντελώς διαφορετικά μέτρα πλέον. Δηλαδή, ο Ντόκος έβλεπε απέναντι στην
1: ομιλία. Και γιατί αυτό δεν το σκεφτήκαν όταν πήγαν στη Μελόνι, στο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφιο κλπ.
2: Δεν είχαν βγει διαζώσει να του βλέπουν. Ήταν μέσω τηλεφώνου.
0: Λοιπόν,
2: και τότε ελήφθησαν τα μέτρα και είπαν πρέπει να τον βλέπει τον άλλο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κρατάω από κάποιους φίλους. Μου λέει τελευταία φορά που πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος για σύνολο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ήταν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004. Τότε λέει ούτε αυτός, ο Τζορτζ Μπούς ήταν τότε, ούτε ο Κόλιν Πάουελ είχε επισκεφθεί την Αθήνα πριν ή μετά. Θα τελειώσω όμως και αυτό. Η Αθήνα τότε ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Υπήρξε πρόθεση να έρθει ο Κόλιν Πάουελ στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν συγκεντρώσεις σε αυτό, ανέβηκαν πάνω στην Ακρόπολη κλπ. Για διπλωματικούς λόγους την ακύρωσαν. σε αυτόν που μου το έστειλε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ τη διευκρίνηση, ότι δεν υπήρξε και τότε. Όμως τώρα αυτή η πληροφορία έχει διαρρεύσει εδώ και μήνες. Δηλαδή ότι με αφορμή αυτό θα γίνει ενδεχομένως και αυτή η επίσκεψη. Δεν την βγάλαμε από το στομάχι μας.
3: Και συνήθως γίνεται.
0: Τότε λέει δεν έγινε. Εγώ το δέχομαι για να το λέει.
3: Μία είδηση. Νομίζω μην αποκλείσετε το αντάλλαγμα να είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Το αντάλλαγμα σε ποιο πράγμα?
3: Ότι γίνονται όλα αυτά, δεν πάει τα όπλα στην Τουρκία και λοιπά για να λιανθεί το κλίμα. Να είναι αυτό και στη συνάντηση αυτό. Τώρα βλέπουν στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα είναι η Χάλκη και θα τα κουβεντιάσουμε αύριο μεθαύριο αυτά. Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και ακόμα να σας πούμε ότι η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας σήμερα στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη Ερμηνεύθερια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Απόψε στα λοιπάσματα, ελεύθερη είσοδος, χορηγή επικοινωνίας, εμείς, Next Step Media και εφημερίδα.gr, το εφημερίδα.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega, για περισσότερες πληροφορίες, www.atticaroots.gr. Πάμε σε διάδειγμα και προλάβουμε πια, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, ίσως το πάμε δεύτερη ώρα το καλεσμένο μας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ? Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 9.30. μια νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μια μουσική σύνθεση γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα. Περιλαμβάνονται 4 τραγούδια του μεγάλου μας ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και ένα καινούριο του Σοκράτη Μάλαμα. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, 10 και 11 Ιουλίου. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ζωντανή μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο site του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Ντόκο. Όπως είπες, έβλεπε τον κύριο Ουμέροφ, λέει. Έπρεπε να το κάνει ένα screenshot εκείνη την ώρα. Να τραβήξει μια φωτογραφία για να μπορεί να τα αποδείξει ότι έβλεπε τον κύριο Ουμέροφ. Κατάλαβες, γιατί και δεν έβλεπε τους δύο φαρσέρ, ας πούμε. Γι' αυτό και ότι αυτά, λέει, συμβαίνουν και αλλού. Έχουν συμβεί όντως και αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα ευαλωτότητας, γιατί τι τα έχουμε τα συστήματα τα ηλεκτρονικά και τη υπηρεσία και τα τέτοια όλα αυτά που πρέπει να παρακολουθούν κλπ.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα πράγματα έχουν πια αλλάξει σε όλα. Σε όλα με τις νέες τεχνολογίες και δεν είδαμε ακόμα πόσες αλλαγές θα έχουν γίνει. Θα είναι ένας κόσμος διαφορετικός. Θα ακούμε για τον πόλεμο, για τις παρακολουθήσεις, για αυτά σε ένα-δύο χρόνια και θα γελάμε σε αυτά που συνέβησαν. Πώς ακούμε εμείς τα περιστέρια που στέλναν τα μηνύματα, κάπως έτσι θα είναι ο κόσμος που ζούμε σήμερα με τον κόσμο που θα έρθει αύριο σε όλα τα επίπεδα. Σας λέγαμε για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια είχαμε ανοίξει τη συζήτηση ότι τα τάγκ είναι πια άγριστα. Έχετε ακούσει κανένα να πουλάει τάγκ πια? Περνάει ένα drone από πάνω, έτσι δεν είναι, σωτήρι μου?
0: Ναι. Με τα drone γίνεται ο πόλεμο σήμερα.
1: Γίνεται, αλλάζουν όλα. Δεν υπάρχει πια στρατός όπως χρειάζεται.
0: Καλύπτουν και κάτι αποστάσεις τεράστιες πια έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτό που χτύπησε τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη? 800 χιλιόμετρα, 850 χιλιόμετρα δίνησε, πέρασε από τα ραντάρ. Έτσι. Γιατί άκουσες τι είπε για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είπε το θέμα τους είναι ότι το επιτυχία τους δεν είναι ότι είναι τίποτα φοβερά και τρομερά αεροπλάνα, δεν φαίνονται. Στα ραντάρ μοιάζουν, λέμε, πουλιά. Που είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό δεν χρειάζεται, χρειάζεται άλλα ραντάρ μετά.
0: Αυτό θέλει, ναι.
1: Κινέζοι. Επίσης μεταφέρονται. Είδατε ότι στη Λευκάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Το πέταξε κάποιο πλοίο προφανώς. Κάποιο πλοίο το πέταξε.
1: Το είχε πλοίο πάλι. Και δεν έπιασε. Δεν τον πέταξε.
2: Πήγε μόνο το ξέρει.
1: Να το ξεφορτωθεί.
0: Το άφησε
1: και δεν λειτουργήσε ο
0: μηχανισμός. Έσπασαν. Χτύπησαν οι αισθητήρες του, χτύπησαν στα βράχια προφανώς και χάλασε ο μηχανισμός του.
1: Λοιπόν, γίνανε λοιπόν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σαράδες κουβαλούσαν. 200 κιλά, πώς το λένε, εκρηκτική ύλη. Με την παρκούλα μαζί δεν κουβαλούσαν παρκούνια. Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό, παιδιά. Ερωτιάρης ο λαγοκέφαλος αυτός. Λοιπόν, εγώ άμα μπορείς στη θάλασσα φέτος, γράψτε μου να το ξέρετε έτσι. Έχω παίξει τόσα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και εδώ για το λαγοκέφαλο. Εγώ είχε στείλει πάνω μου, ναι. Δεν μπαίνω. Ούτε στα σαγόνια του Κρεχαρία δεν το είχα πάθει αυτό που έχω πάθει με το λαγοκέφαλο. Αλήθεια το λέω, γελάτε. Αλήθεια το λέω. Άμα σου λέει ο άλλος, ψάρεψε ένα ψυρικά σε 150 κομμάτια μέσα σε δύο μέρες εδώ, πάνω να πει ότι είμαστε πλέον η λαγοκέφαλο χώρα. Έχουμε γίνει.
1: Δεν πιστεύω να σε φοβίζουν και οι τσούχτρες. Πώς το λέγανε αυτά από.
0: Οι
1: μέδουσες. Οι μπλε, μαύρες, πράσινες.
0: Πράγμα στον κόσμο να τις βλέπεις. Αλλά εκεί που πηγαίνετε κάνω μπάνια τα καλοκαίρια δεν έχει τέτοιες. Αλλά λαγοκέφαλος έχει. Τους θυμάμαι. Όπως και κάτι άλλο κολόψαρα που λέγονται Γερμανοί. Που είναι. Ναι, με κάτι αγκάθια. Να. Ναι, ναι. Τα οποία άμα σ' ακουμπήσουν δεν ξέρω αν έχουν δηλητήριο, αλλά κάνουν τρομερή ζημιά.
1: Και μετά απορείτε γιατί δηλώνει ότι μπορεί να φυγεί τον Τελιβέρα.
0: Έλα, αυτό είναι μέρος του διαφημιστικού περιβάλλοντος. Μην με βάζεις ξανά στο διαφημιστικό περιβάλλον, τα είπαμε αυτά. Εντάξει, και τι να μην τον φιλήσω την Τελιβερά. Ναι. Αυτούς που δεν μπορούν να φιλήσουν κάτι Τελιβερά, τους καημένους τους λυπάται ψυχή μου από τη μία, από την άλλη που μπαίνουν ανάποδα στον δρόμο που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τα...
1: Παιδιά το παρακάνουν τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλώς ότι δεν έχουν είδα τους άλλους οτιδήποτε, κινδυνεύει η ίδια σας ζωή.
0: Ζωή, ρε παιδιά. Και τον άλλον, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και εν πάση περιπτώσει, η δική σας δική σας είναι, κάθε την ό,τι θέλετε. Με τους άλλους
1: μην πέσετε. Όχι, να μην το κάνουν ούτε.
0: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί έχεις δίκιο. Γιατί άμα πέσει τώρα πάνω στο αυτοκίνητο και πάθει κάτι σοβαρό το παιδί, ξέρω εγώ, θα το έχω τύψει και α μην φταίω εγώ σε όλη μου τη ζωή. Κακά τα ψέματα. Βασίλη, ελάτε για προβατίνα και θα σα λύσω όλα τα προβλήματα. Αυτή η προβατίνα έχει γίνει πια γκιόσα. Γκιόσα στην Αργολίδα, νομίζω... λένε τις παλιές, τις γριές, τις γίδες.
1: Ο Βασίλης, ο δικός μας.
0: Ο Δούκας, ναι,
1: Δούκας, ο θάλλος μας.
0: Ο οποίος μου στείλε ολόκληρο αναλυτικό ρεπορτάζ και ξέχασα να το πω για την ιστορία με τα θεμέλια της πολυκατοικίας, γιατί είναι η δουλειά του αυτή. Στα Πετράλωνα, δεν είναι που έπεσε η πολυκατοικία.
1: Όπου έχουν κάνει δηλώσεις, είδα στα παραπολιτικά.gr, ότι δεν τους έχει βρει κανένας, λέει, ούτε ένας. Παιδιά από το κράτος, όποιο ακούει, δεν ξέρω ποιος
0: φορέσει. Ποιους τους μηχανικούς.
1: Τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Και ήταν άστεγοι. Μετά που μείνανε.
0: Έχουν πάει σε σπίτια και δεν ξέρουμε αν δεν πάνε σου.
1: Όχι, δε, λέει ότι το κράτος δεν έχει παρέμβει, έχει δηλώσει στα παραπολιτικά.gr. Κάποιος να το. Και εγώ δεν το έχω μπροστά μου, το διαβάσω ακριβώς. Το είδα όμως το πρωί.
0: Φίλε,
1: που λένε ότι τους έχουν καταρρύψει τη μοίρα τους. Δεν τους έχει πάρει τηλέφωνο ούτε ένας. Για βρέσαι τους, δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι.
0: Ναι, παιδιά, αρμόδιοι. Ξεκινώντας από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, και πολύ καλά έκανε την πράγμα του. Αλλά άμα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για να συνεχίσει, έχει δυνατότητα να το κάνει.
1: νομίζω. Πρέπει λοιπόν σε κάθε
0: περίπτωση. Το λέω γιατί είναι το πιο άμεσο που λειτουργεί συνήθως ο Δήμος.
1: Να τους δούμε. Τώρα βγαίνει ένας άνθρωπος και σου λέει που είμαι σε πολυκατοικία, σου λέει δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, περνάει πρώτη μέρα, κάνει το σταυρό που γλίτωσε τη ζωή σου, αλλά μετά πρέπει να ζήσει κιόλα. Και άμα δεν έχει σόβαρα κοναβάλει.
1: Έτσι αυτό το λέω. Όχι, αλήθεια, τι να κάνουμε.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καραμίκας.
1: Τον Ντόβρουτσα για το. Θα το δούμε μετά αυτό, γιατί βασίζει Ντέτσικα για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καρανίκας για τον Τσίπρα. Λέει έτσι: παίζεται το παιχνίδι, να το ακολουθούμε. Αν θέλουμε να το πούμε, τι να κάνουμε, να ξανακυβερνήσουμε του τάξει. Όχι, θα γίνουμε χειρότεροι. Είπε 1,200 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Συγγνώμη, είπε 1,200 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Ακούτε την εκπομπή από την αρχή τη. Ή μίλησε ο Σαμαρά, εσύ σιωπή. Για τον Σαμαρά μιλάμε κανένα μισάωρο κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, γελάτε με ικανοποίηση για αυτά που έκανε ο Σγουρό, μπράβο σα. Είστε μάλλον φίλος του Πασόκ που το καταλαβαίνω.
2: 2000 FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εύσιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου
10: Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, φίλε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
25: Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
32: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
33: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
34: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στέφανε.
13: Ναι.
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε.
12: Όχι.
13: Στο άλλο τάδε.
12: Μπα, όχι.
13: Ε, πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
14: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
35: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε στο 22730-80-880-8978 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, γιορτάζει η Κυριακή και ο Κυριάκος. Γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός, Δημήτρη. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχουν γενέθλια ή λόγο να γιορτάζουν, τέλος πάντων, για το οτιδήποτε. Έλα, Δημήτρη.
1: Να μην ξεχάσεις να τον πάρω.
0: Να μην ξεχάσεις να τον πάρεις τον Πρωθυπουργό, να του στείλεις τις ευχές σου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μία είδηση που είναι και πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ξεσκέπασε τη δράση του προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά στη φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων παιδιών, κοριτσιών. Το τηλεφώνημα μιας μητέρας στο χαμόγελο του παιδιού άρχισε να ξετυλίγει τη δράση του προπονητή Στίβου που κακοποιούσε ανήλικες μαθήτριες στην Κεφαλονιά. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, ήταν το Δεκέμβριο του 2025 όταν μία μητέρα κάλεσε τη γραμμή υποστήριξη και κατήγγειλε τη σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της και άλλων ανήλικων κοριτσιών. Άμεσα ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία και η μητέρα συνδέθηκε με την αστυνομία Κεφαλονιάς, όπου κατήγγειλε ανώνυμα όσα γνώριζε. Όπως δήλωσε, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά σε περίπτωση που δεν έκαναν σωστά μία άσκηση, ενώ προχωρούσε και σε υποτιμητικά σχόλια. Η ίδια μητέρα ανέφερε ότι πριν καλέσει το χαμόγελο, απευθύνθηκε στην εισαγγελία, ωστόσο δεν προχώρησε σε καταγγελία, μιας και τη ζητήθηκε να γίνει επώνυμα. Εκείνη δεν το επιθυμούσε, καθώς ήθελε να προστατέψει την ιδιωτικότητα τόσο του παιδιού της όσο και των υπόλοιπων ανηλίκων. Μερικούς μήνες μετά, το χαμόγελο συνομίλησε με γονείς άλλου παιδιού, οι οποίοι ζήτησαν υποστήριξη. Ο προπονητής συνελήφθη και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι καταγγέλουσες είναι τουλάχιστον 4. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή ενδεχόμενες πρόσθετες ποινικές ευθύνες. Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται επίσης εάν ο προπονητής διέθετε όλες τις προβλεπόμενες άδειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του. Και είναι βέβαια μία υπόθεση που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς για να αποφευχθεί το οτιδήποτε και το κάτι πολύ κακό που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί. Πάμε στη δημοσκόπηση της Interview που δίνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη με 30,1%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση, τον τίτλο διαβάζω τώρα, θέλει ένα στους δύο, δεν πείθει ο Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά λοιπόν πρωτοκόμμα σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, καθώς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η ελληνική λύση το 8,8, ελπίδα 7,4, ΚΚΕ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6 και άλλο κόμμα 5,1%. Και να πούμε επίσης έτσι μια είδηση ως προς την σπανιότητα την μεταφέρουμε, δεν είναι κάτι που έχει γίνει εδώ στο νησί. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια μέρα δύο αγόρια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, και ένας πρώην σεγκουριτάς που έκλεψε ανενόχλητος τράπεζα, βέβαια έκανε ένα μοιραίο λάθος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας, καθώς εχθές, εκτός το ότι είμαστε σήμερα στο πορτοκαλί, ιδιαίτερη προσοχή, τσιγάρα, κάποια εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πενθύρα και να έχει απρόβλεπτες συνέπειες κλπ. Είναι τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώς. Έχουν ενταθεί οι περιπολίες ούτως ή άλλως. περιπολίες που το απόγευμα τις συμπληρώνουν και τις ενισχύουν μάλλον οι εθελοντές, τα εθελοντικά κλιμάκια πυρόσβεσης. Έχουμε το πιο ισχυρό εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Εχθές λοιπόν λίγο εκεί μετά τις 7 ακούσαμε τις σιρήνες, πληροφορηθήκαμε για μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί και πριν από 2 εβδομάδες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, επλησίων της κλειστής ελεγχόμενης δομής. Μάλιστα μας είχαν πει ότι εκεί κάνουν, πολλές φορές βγαίνουν, κάνουν πικνίκ, τέλος πάντων κάθονται, τρώνε, πίνουν και οι μετανάστες, ενδεχομένως κάτι έμεινε, κάποιο τσιγάρο, δεν ξέρω τι, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Όπως και να έχει, ήμασταν τυχεροί ως προς τι, ότι η φωτιά έφτασε στα καμένα, οπότε σταμάτησε. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για μια δασική έκταση εκεί που άμα πιάσει φωτιά καταλήγει με τη λινιούς. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το πρώτο άκουσμα αυτής της είδησης όλοι είπαμε «Οχ, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα». Ευτυχώς ήταν και οι εθελοντές πυροσβέστες άμεσα με τις περιπολίες, η πυροσβεστική υπηρεσία, η 14η ΕΜΟΔΕ επρόλαβε να κάψει 300 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό, ευτυχώς. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων από αργά απόψε και αύριο μεθαύριο. Θα έχουμε βέβαια και αύξηση της θερμοκρασίας. Αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτή την κατάσταση με τα 7-8 μποφόρ που είχαμε το Σαββατοκύριακο και σήμερα βέβαια με τη ζέστη που μας κατατάσσει στο πορτοκαλί σήμερα, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αν θα μιλήσουμε τώρα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ. Σε 5 λεπτά με ενημερώνει ο Δημήτρης. Ωραία. Πάμε τότε μέχρι να περάσουν αυτά τα 5 λεπτά να δούμε την είδηση που είχαμε χθες. Μία πολύ σημαντική είδηση για την δικαίωση μίας εργαζόμενης της Μαριάννας στο μουσείο που εργάζεται εδώ. Είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, έλυγε μέχρι τέλη του Οκτώβρη σύμβασή της και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα λάθος με ένα δικαιολογητικό, τέλος πάντων, που της έδινε μία επιπλέον μοριοδότηση. Πήγε στα δικαστήρια η κοπέλα, δικαιώθηκε και το εργατικό κέντρο βέβαια ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην εργαζόμενη, η οποία τελικά παραμένει στην εργασία της, στην εφορία αρχαιοτήτων.

0: Γραφειοκρατίες, αναλγησίες και κυβερνητικούς μηχανισμούς που δεν μετράνε ανθρώπους και ανάγκες αλλά εκτελούν τον ατέρμονο βρόχο της ανεργίας, αποφάσισε να δείξει πυγμή και μαζί με το σωματείο της να διεκδικήσει το προφανές να έχει δουλειά. Όταν οι υπηρεσίες την τιμώρησαν γιατί σε αναδρομικό έλεγχο που έκαναν και που η ίδια κίνησε ώστε να της αναγνωριστεί η μονογονεϊκότητα σαν κριτήριο στην προκήρυξη και ενώ δούλευε ήδη 1,5 μήνα πέρα από τα προηγούμενα χρόνια αφού ήταν η τέταρτη σε σειρά σύμβασή της, διαπίστωσαν ότι έλειπε ίσονο σημασίας χαρτί, της αφαίρεσαν το κριτήριο της αναπηρίας του παιδιού και πετάχτηκε έξω από τη δουλειά. Η Μαριάννα δεν το έβαλε κάτω και φτάσαμε τώρα με τη δίκαιη απόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου Σάμου, τη συμβολή της δικηγόρος της κυρίας Γαβρίλογλου και τον αγώνα του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου, Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών Σάμου, η Μαριάννα να παραμείνει στη δουλειά. Με αφορμή ωστόσο όλο αυτό, καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν πλούσια συμπεράσματα για την αξία της αλληλεγγύης, της οργάνωσης, του σωματείου και της συντονισμένης διεκδίκησης, γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Δεν σταματάμε λοιπόν να παλεύουμε για στήριξη όλων των συμβασιούχων, να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, ενώ ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες απαιτούμε ολόπλευρη στήριξη των μονογονέων, των γονέων ΑΜΕΑ και των ανέμων ατόμων, συγγνώμη, με αναπηρία. Και υπήρξε το ευχαριστήριο που σας διάβασε χθες και ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Πραγματικά μια πολύ καλή είδηση. Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες είναι και το θέμα του σφαγείου που παρουσίασε το θέμα ο κύριος Μάρκο, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αύριο θα γίνει το σφαγείο. Μάλιστα όταν ρωτήθηκαν αν υπάρχει αυτό το 1 εκατομμύριο, δεν ήταν ξεκάθαρο. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει μια παραχώρηση οικοπαίδων εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Μυτιλινιών για να στηθεί το σφαγείο. Το θέμα είναι... Εντάξει, αυτό το 1 εκατομμύριο και από εκεί και πέρα το πώς θα λειτουργεί, η βιωσιμότητά του, ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης. Έχουμε δρόμο ακόμη πριν τους πανηγυρισμούς, θα πω εγώ. Πάμε τώρα να δούμε και μία υπόθεση. Αναλυτικότερα θα συζητήσουμε μάλλον αύριο γι' αυτό. Μιλάμε για τους συμβασιούχους, 7 συμβασιούχους του Δήμου Δυτικής Σάμου. Ωραία, βάζω άνω τελεία γιατί έχουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, κύριε διοικητά, εχθές υπήρξε μια αγωνία για αυτή τη φωτιά που εάν δεν έβρισκε καμένα, δεν ξέρουμε και πού θα κατέληγε με τόσο αέρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ο δείκτης επικίνδυνοτητας ήταν στο βαθμό 4, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο συναγερμός που έχετε στην υπηρεσία μας με την ύπαρξη του καπνού στο σημείο και την πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε έναξη δηλαδή πυρκαγιάς κατά τις απογευματινές προς βραδινές ώρες, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο ήταν ένα τέτοιο περιστατικό και τους ανέμους που βλέπουμε ότι πνέουν τις τελευταίες ημέρες όλες μας, αυξημένοι άνεμοι από μέτρη ως ισχυρή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η κινητοποίηση που έπρεπε να γίνει από την υπηρεσία μας μαζί με τον μηχανισμό μας και τους εθελοντές μας ήταν άμεση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε και να καταστήλουμε το περιστατικό εντός ολίγων λεπτών.
0: Σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί, κύριε διοικητά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε, πλην από εσάς που έχετε ενεργοποιήσει βέβαια περιπολίες ούτως ή άλλως γίνονται σε καθημερινή βάση μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και όλοι εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Όπως και οι προηγούμενες ημέρες, έτσι και οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να συνεχίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, έτσι όσον αφορά τις ενέργειές μας που κάνουμε και την χρήση πυρός. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλμα πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Και ιδιαίτερη προσοχή φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουμε όλοι μας με τις εστίες έψησης, διότι και η χθεσινή πυρκαγιά προκύπτει από μια εστία έψησης μεταλλαστών στην περιοχή που δεν γνωρίζουν ούτε τους νόμους, ούτε τους κανονισμούς, ούτε την παιδεία που πρέπει να που διέπουν, δηλαδή τους Έλληνες όσον αφορά τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεσαι πόσο επικίνδυνο μπορεί

0: να γίνει αυτό, δηλαδή από μια μικρή αμέλεια να έχουμε την έλαξη μιας πυρκαγιάς που στο νησί μας πλέον η βλάση σιωριάζει όσον αφορά το επίπεδό της. Βλέπετε ότι αρκετή βλάση φέτος με τις βροχοπτώσεις που είχαμε τις προηγούμενους μήνες και την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους αγρότες μας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πεδίο είναι πολύ ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους επαγγελματίες πυροζέστες όταν επιχειρούν σε πυρκαγιές στην Ήπεθρο. Mm-hmm.
1: Έτσι είναι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά ίσως θα πρέπει και στους ανθρώπους αυτούς που διαμένουν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να τους δίνονται κάποιες πληροφορίες με το που φτάνουν στο νησί ότι δεν πρέπει να προσέχετε το τσιγάρο σας, να προσέχετε μη βάζετε φωτιά στην Ήπεθρο. Δηλαδή, δύο οδηγίες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι συνεχής η εκκλήση μας και με τη μορφή εγγράφων και με τη μορφή της προσωπικής επικοινωνίας με τη διοικήτρια, την κυρία Σταμούλη, για τις γενικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να είναι καθ' όλη της διάρκειας της ημέρας, έτσι για την, τόσο για την κατασκήνωσή τους, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και διαμένοντες του ΚΕΔ όπου για τη βόλτα τους βγαίνουν και περπατάνε κάτω από τα δέντρα, το αρέσει ο ίσκιος, κάθονται και αντιλαμβάνεις ότι η οδηγία πρέπει να είναι σαφή, η απαγόρευση δηλαδή με τους δείχτες επικινδυνότητας 4-3 και γενικά όλη αυτή την καθόλου την αντιπυρική περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να είναι αυστηρές οι συστάσεις προς όλους τους διαμένοντες όσον αφορά τις κινήσεις τους.
1: Mm-hmm. Τώρα, εδώ στην Σάμο έχουμε και ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο.
0: Έχει. Έχουμε το ελικόπτερο το οποίο εδρεύει στο νησί μας από τις αρχές του Ιουνίου, το Αγκούστα Μπέλ, ένα κατασβαστικό μέσο ικανότατο και μπορεί να μεταφέρει και προσωπικό μια ομάδα δηλαδή της ΕΜΟΔΕ. Νομίζω ότι είναι ένα προσόν που έχουμε εδώ πέρα στο νησί μας όσον αφορά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς προσωπικού προς τα υπόλοιπα νησιά μας, του νομού. Και γενικά σε όποιο δύσβατο σημείο κρίνουμε εμείς ότι μπορεί να γίνει με τη χρήση του ελικοπτέρου ή με τα πάρα τίποτα.
1: Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε τα παρατηρητήρια, έχουμε και άλλους δηλαδή τρόπους πλέον πλην των περιπολιών που ξέρουμε τις κλασικές περιπολίες.
0: Ναι, εμείς έχουμε κάνει τη διασπορά μας σύμφωνα με το σχεδιασμό. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό όσον αφορά τη διασπορά των οχημάτων μας και ενισχύεται αυτό καθημερινά με τους εθελοντές μας και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται σε όλο το κομμάτι του μηχανισμού της δασοπυρόζεσης καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί. Αύριο είναι καλύτερα τα πράγματα ή είμαστε όλη τη βδομάδα έτσι σε μεγάλο
0: κομμάτι? Μεσημεριανές ώρες είναι ο δείχτης, βγαίνει από τις, μετά τις 12. Νομίζω ότι οι άνεμοι λίγο θα πέσουν. Mm-hmm. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, μπορεί να πάμε στο κίτρινο, να πάμε στο 3 δηλαδή, όσον αφορά την αυξημένη ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά είπαμε εμείς ότι είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη την περίοδο της αντιπυρικής περίοδου για το νησί μας. Το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε, ότι δεν εφησυχαζόμαστε, ο δείχτης είναι ενδεικτικός για όλους τους υπόλοιπους, όχι για εμάς.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη να έχετε. Και μακάρι να αποφύγουμε, να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι με όσο το δυνατόν λιγότερα καμένες εκτάσεις γης, όπως και πέρυσι. Μακάρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε όλους σας για τη βοήθεια και τους εθελοντές μας, οι οποίοι ήταν στο σημείο, είδατε, πλήθος οχημάτων εθελοντών, όσοι είχαν εικόνα από το σημείο, πλήθος οχημάτων εθελοντών που έσωσαν το σημείο για να συνδράμουν την επιχείρηση.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν να μιλήσουμε με τον κύριο Μιαούλη ότι υπάρχει ένα θέμα, τελικά θα το συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή, με τους συμβασιούχους από το πρόγραμμα το 55-67, οι οποίοι σε πολλούς δήμους της χώρας ζητήθηκε και στο Δήμο Ανατολικής Σάμου και μάλιστα έγινε στο πρωτοδικείο, εδώ το μονομελές πρωτοδικείο της Σάμου, η εκδίκαση της υπόθεσης. Έχουν πάρει προσωρινή διαταγή και δουλεύουν στους δήμους, αλλά περιμένουν να γίνει ανανέωση, να τους κρατήσουν δηλαδή μάλλον μέχρι το τέλος που είναι να συνταξιδοτηθούν οι άνθρωποι. Άλλος είναι ένα χρόνο, άλλος είναι δύο, και από ό,τι μαθαίνουμε δεν επιθυμεί ο Δήμος Δυτικής Σάμου Σάμου να προβεί στην ανανέωση αυτών των συμβάσεων, δηλαδή να τους πάρει ως προσωπικό δικό του, επικαλούμενος ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε μετά τις 11. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, τον κύριο Παντελή Γαλλιώτη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πλυπόδη και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Χθες υπήρξε έτσι και μία φωτιά εκεί στη Ζερβού. Ανήκει, έτσι, τέλος πάντων, η ευρύτερη περιοχή στην κοινότητά σας.
2: Στην κοινότητα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε αυτό είναι τακτικό φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν γίνει σαφές...
2: Ένα μινι μάρκετ που έχει ανοίξει και τους μετανάστες που μαζεύονται εκεί δημιουργούν διάφορα.
1: Ναι, πρέπει να τους δοθεί, να γίνει σαφές ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Αλλά,
2: θεωρώ ότι όσο και σαφές να γίνει
1: δεν το κατανοούν.
2: Πολλές φορές μπορεί να το κάνουν και οι επίτηδες, δεν ξέρω.
1: Ας μην μπούμε σε αυτή την
2: μεγάλο πρόβλημα
1: σκέψη,
2: και
1: να μην την κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, μιας και έτσι την Παρασκευή ήταν στο επίκεντρο και το Άνω Βαθύ, με τα εγγένεια αυτού του μοναδικού πολιτιστικού και ιστορικού μνημείου, των Αγιανάκηδων. Τελικά Αγιανάκηδες είναι?
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι Αγιανάκης.
1: Έτσι το έγραφε το Υπουργείο, τέλος πάντων, και στην πρόσκληση.
2: Ναι, το Αγιανάκηδες, ναι. Είμαστε στον πληθυντικό, δεν είμαστε πολύ Αγιανάκηδες, δεν έχουμε.
1: Τι να πω.
2: Ένας είναι ο Αγιανάκης, ένας είναι ο Άγιος Νικόλαος, αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα πώς προέκυψε το Αγιανάκηδες, πρώτη φορά το ακούσαμε τώρα.
1: Ποιος ξέρει. Δεν μας πειράζει το όνομα. Εμείς στεκόμαστε στην ουσία και στο αποτέλεσμα, έτσι. Ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί μια προσπάθεια πολλών ετών ευωδόθηκε και υπάρχει ένα καταπληκτικό ιστορικό μνημείο εκεί στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα, εδώ, πάνω Βασιώτης. Mm-hmm. Θυμάμαι το χώρο αυτό πάντα με την εκκλησία του εκεί, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο όταν δεν υπήρχαν όλα αυτά που είναι τώρα. Ήταν ελάχιστα σπίτια γύρω-γύρω και είχαμε χώρους με κάτι αλάνες εκεί πέρα που παίζαμε μόνο μπάλα και τα παιχνίδια μας. Επομένως, έχουμε βιώσει, έχουμε την αίσθηση μέσα μας βαθιά το τι πάει να πει η εκκλησία του Αγιανάκη, το παιχνίδι μας, τις αναμνήσεις μας από όλο αυτό το χώρο, και έτσι ήταν μεγάλη συγκίνηση αυτή τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το μνημείο. Βέβαια, αργότερα, σαν παιδιά εκεί πέρα, νομίζω το έχουμε γράψει στο Facebook, αυτό ήταν κάποιες προσωπικές αναμνήσεις που είχα, είναι ότι όταν έφυγε ο τουρισμός δεν υπήρχε η μέρημνα που έπρεπε να υπάρχει στο μνημείο και ήταν εγκαταλειμμένο. Ακόμα και τουρίστες ανεβαίνανε πάνω και βγάζανε αυτά τα παραδοσιακά τα πιατάκια τα οποία υπήρχαν στους τρόλους γύρω-γύρω. Mm-hmm. Τα αφαιρούσαν με ένα σουγιά, βγάζανε και ποιος ξέρει και τι άλλο αντικείμενο.
1: Τι να πω.
2: Αυτό πλέον, τώρα που έχει αποκατασταθεί το μνημείο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν θα πω ότι μπορεί να ξαναγίνει, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, υπάρχουν κάποιες άλλες εργασίες, κάτι άλλο που πρέπει να γίνει εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, έχει κάτι άλλο προγραμματιστεί?
2: Αυτή τη στιγμή εξωτερικά έχει τελειώσει η εκκλησία. Εκεί που ήταν τα κελιά μπροστά έχει μείνει το ανάγλυφο του τοίχου που υπήρχαν τα κελιά. Έχει γίνει ένας επισκέψιμος χώρος, έτσι, απλά άδειος όπως ήταν. Έχουν αποκατασταθεί οι πόρτες που υπήρχαν στην αρχική μορφή, γιατί μετά κλείσανε, τα κελιά ήταν μεταγενέστερα και η εκκλησία έρθει στην πρωταρχική της μορφή. Mm-hmm. Ο άλλος χώρος που ήταν με τα υλικά δίπλα που είχε καταλυφθεί, αυτό το καθαρίσαμε. Θα αξιοποιηθεί βέβαια από την κοινότητα να περνάει ο επισκέπτης, όχι μόνο να βλέπει την εκκλησία, αλλά να μπορεί και κάπου να κάτσει. Εκεί στα Πεύκα είναι ένας όμορφος χώρος. Θεωρώ ότι εξωτερικά είμαστε εντάξει. Αυτό που μένει είναι εσωτερικές εργασίες, ούτως ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι αγιογραφίες από τον ασβέστη και να μπορέσουν να συντηρηθούν και αυτά μέχρι το σημείο που μπορεί να γίνει.
1: Αυτό το έργο πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη εργασία από ειδικό.
2: Οι ειδικοί συγκεκριμένοι είχαν έρθει για να κάνουν τις σταθεροποίησεις αυτά που υπήρχαν μέσα, στα επιχρήσματα και στις τοιχογραφίες. Από εδώ και πέρα αρχίζει η συντήρηση των τοιχογραφιών, ούτως ώστε να αναδεχθούν πιο έντονα και να έχουν το ανάλογο υλικό που, που θα εφαρμοστεί από πάνω, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν. Αυτό μένει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Άρα μπορεί να γίνει από κάποιον εδώ, από τη ΣΑΜΟ?
2: Όχι,
1: αυτό λέω.
2: Είναι εξειδικευμένο.
1: Είναι εξειδικευμένο. Πρέπει άρα να υπάρξει ένα κονδύλι συγκεκριμένο.
2: Άκουσα ότι θα συνεισφέρει η περιφέρεια.
1: Ωραία, ωραία.
2: Σε αυτό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί πλέον τα χρήματα τα πρώτα νομίζω ήθελα να τελειώσει.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί έχουμε στο Άνω Βαθύ, υπάρχει και ένας παλιός πύργος στο σπίτι του καπετάν Λαχανά.
2: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα λέω τώρα, μήπως κάποιος μπήκε στη διαδικασία να ρωτήσει, να δει, μιας και είχαμε εδώ την άφιξη της Υπουργού, τέθηκε καθόλου αυτό το θέμα?
2: Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και από την κοινότητα και παλαιότερα και από το Δήμο. Αυτό νίκη σε ιδιώτη.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μάθαμε ότι ο ιδιώτης αυτός που το έχει, γιατί δεν μπορούσε, είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να μπει σε ειδικό πρόγραμμα για να φτιαχτεί. Mm-hmm. Ακούσαμε, δεν ξέρω αν είναι 100% σίγουρο, ότι θα τον άλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Μαζί με ένα κτίριο το οποίο είναι μπροστά από αυτό, να γίνει έτσι ένα νέο έργο συντήρησης και ανάδειξης του πύργου του καπετάν Λαχανά, και προφανώς θα είναι να έχει και ένα μουσιακό χαρακτήρα, θεωρώ.
1: Ωραία, ναι, γιατί είναι
2: αν
1: κρίμα.
2: Αν γίνει αυτό και το αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, θεωρώ ότι θα γλιτώσει, αλλά πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί
1: είναι επικίνδυνο.
2: Είναι
1: βέβαια. Πάμε τώρα και
2: σε άσχημη κατάσταση, αλλά και επικίνδυνο.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε τώρα λίγο στο σχολείο, το οποίο βλέπουμε, στο οποίο μάλλον το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, βλέπουμε ότι προχωρούν αρκετά γρήγορα οι εργασίες.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είναι στο ψηλότερο το κομμάτι, στο κεντρικό. Έχει σκαλωθεί όλο εξωτερικά, έχουν φύγει οι παλισσοβάδες. Γίνεται η ανάλογη αρμολόγηση με τα ενέματα και τα πλέγματα, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν όλα βάσει της μελέτης, και σχεδόν το κτίριο είναι έτοιμο για το τελικό σοβάτισμα εσωτερικά και εξωτερικά. Σε αυτή τη διαδικασία είναι.
1: Ωραία. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δείτε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να αλλάξει, δεν χρηματοδοτούνται πλέον οι κοινότητες, τι θα γίνει με το κτίριο της δημοτικής κοινότητας.
2: Για το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας μάθαμε τελευταία ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί σαν κτίριο κοινότητας πλέον, και δεν μας το λέγανε και νωρίτερα, και πρέπει να αλλάξει η χρήση του. Δηλαδή να το βάλουμε σαν μουσείο, σαν ένα παιδικό σταθμό. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει με την ίδια μορφή που έχει, σαν παραδοσιακό νεοκλασικό κτίριο, με τη μελέτη που υπάρχει, αλλά με διαφορετική χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Μιλήσαμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη που είχε έρθει τώρα. Μας είπε, αφού είναι μέσα στα σεισμόπληκτα, θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε και να δούμε. Θα απευθυνθούμε σε όλους και όπως μπορούμε. Είναι το μόνο μελανό σημείο που μένει στο χωριό αυτή τη στιγμή.
1: Κατά τα άλλα, επειδή ακούσαμε τον δήμαρχο της προάλλες, μας ανέφερε ότι μετά την εισαγγελική παραγγελία που υπήρχε να καταγραφούν όλα τα σεισμόπληκτα και να αποσταλεί ενημέρωση στους ιδιοκτήτες.
2: Έχει αποσταλεί, ναι.
1: Έχει αποσταλεί. Υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά του Δήμου να προστατεύσει τους δημότες από τυχόν κτίρια που είναι επικίνδυνα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπουν κάποια προστατευτικά. Και αυτό, κατ' επέκταση σε ένα οικισμό όπως το Άνω Βαθύ, σημαίνει ότι μπορεί να κλείσουν κάποιοι δρόμοι.
2: Σε αυτό έχω μία ένσταση. Δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος θα κάνει μία μελέτη απλά να προστατεύσουν και να είναι προστατευμένος και εκείνος να κλείσουν τους δρόμους και να μην μπορεί να περάσει ο κάτοικος που είναι να πάει στο σπίτι του. Δεν θα βάλουμε πασαλάκια και πλέγματα. Σε σημεία τα οποία πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι, οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί και γίνουν αερογέφυρες και στοιχίζουν περισσότερο. Αυτή είναι η άποψη δική μας.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε
1: το
2: να
1: κατανοώ
2: κλείσουμε
1: ότι είναι
2: και
1: πολύ δύσκολο.
2: Και να είμαστε χειρότερα, ναι, από ό,τι ήμασταν στο σεισμό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και πολλά από τα κτίρια αυτά είναι υπερβολές που έχουν βάλει. Δηλαδή για μια ρογμή απλή, πολύ απλή ρογμή, κλείνει σε ένα δρόμο. Δεν θα το κλείσουν το δρόμο. Θα βρούμε άλλη λύση. Τα παιδιά στην τεχνική υπηρεσία είναι συνεργάσιμοι, ο Δήμαρχος είναι συνεργάσιμος, θα βρούμε την καλύτερη λύση. Για να είναι ευχαριστημένοι και οι κάτοικοι και εμείς και ο εισαγγελέας.
1: Ως προς την καθημερινότητα, πώς είναι τα πράγματα, κυρίως το θέμα της υδροδότησης, που είναι και από τα πλέον συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει πάντα ένα μέρος το καλοκαίρι.
2: Εντάξτε, βλάβες πολλές υπάρχουν στο δίκτυο που έρχεται από το Αϊλάρι. Εκεί πέρα υπάρχει η σωλήνα η προβληματική, η οποία έγινε μια αποκατάσταση μικρού τμήματος. Αλλά πρέπει να γίνει μεγάλο έργο εκεί πέρα, να αλλάξουν όλα αυτά τα μέτρα που νομίζω ότι είναι γύρω στα 600 μέτρα, για να έχουμε συνεχή ροή. Τώρα μικροβλάβες, αποσωλήνες και τέτοια υπάρχουν, αλλά μέσα στο 12ωρο, 24ωρο έχουν αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δηλαδή ξεμείνει ποτέ πάνω από τη μία μέρα χωρίς νερό. Mm-hmm.
1: Καλό είναι αυτό. Πάντως πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί σήμερα το 2026 να υπάρχουν σπίτια, επειδή το έχω ακούσει πολύ και για το Άνω Βαθύ, που δεν έχουν έστω μία δεξαμενή ενός κυβικού. Ενός το κυβικού, ναι, σωστά δεν το λέω.
2: Ναι, ναι. Ενός μισού ανάλογα.
1: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας, αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει.
1: Κάτι πρέπει να υπάρχει, διότι...
2: Παλιά που υπήρχε το πρόβλημα και ήταν συνεχόμενο μες στο χωριό, να θυμόμαστε και τα παλιά, γιατί τώρα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμόμασταν που κόβονταν συνέχεια το νερό, κουβαλάγαμε από διάφορες άλλες ρίσεις. Και συνέχεια, δηλαδή, τα σπίτια είχαν και ένα τεπόζιτο εσωτερικά, όπου μπορούσαν να το βάζουν. Ήταν δηλαδή μόνιμη μέρημνα. Μετά από ένα σημείο, όταν είχαμε συνεχόμενα νερό, αυτό έμεινε πίσω. Επομένως όμως πρέπει να υπάρχει.
1: Μα δεν μπορεί, δεν μπορώ να το διανοηθώ, πως υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν μεριμνήσει να έχουν ένα τεπόζιτο, μία δεξαμενή.
2: Και να ξέρετε ότι αυτοί είναι που φωνάζουν και περισσότερο.
1: Ναι, το γνωρίζω. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να με πάρουν τηλέφωνο στο κανάλι βράδυ και να μου λένε δεν έχουμε νερό. Λέω, καλά, πόσο είναι η διακοπή? Λέει, πριν από μία ώρα. Το τεπόζιτό σας, μου λέει, δεν έχουμε τεπόζιτο. Και εκεί συνειδητοποιώ τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου αυτή την εντύπωση από τα δικά μας τα σπίτια, ότι υπάρχει σπίτι χωρίς την δεξαμενή. Διότι πείτε ότι γίνεται κάτι και κόβεται το ρεύμα και γίνεται μια βλάβη που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Δεν είναι κάτι το να αποθηκεύσεις νερό για την οποιαδήποτε, ακόμη και για θέμα πυρκαγιάς. Δεν είναι σωστό. Τέλος
2: πάντων. Τα σπίτια που δεν είχαν χώρο εσωτερικά, το βάζουν απέξω από το σπίτι σε κάποιο σημείο.
1: Ή στην ταράτσα ή στο πλαϊνό τοίχο.
2: Το να το κρεμάς απέξω από τον τοίχο σου σε κεντρικό δρόμο είναι εντελώς αδιαστητικό, αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να κάνεις.
1: Αν δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, δεν γίνεται. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να πούμε και κάτι άλλο, ότι την καθημερινότητα την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε τελικό στάδιο, ώστε το χωριό να είναι ασβεστωμένο και καθαρό. Και φτιάχνουμε τώρα, αυτό το έργο συνεχίζεται. Σε όλους τους δρόμους κάνουμε παρεμβάσεις στα σημεία τα οποία είχαν αποκολληθεί πέτρες και όπου χρειαζόταν οποιαδήποτε συντήρηση. Από όλους τους δρόμους, περισσότερο εκεί που υπήρχε κυκλοφορία αυτοκινήτων, περνάει το συνεργείο και γίνεται αποκατάσταση. Και θέλω να παρακαλέσω και τον κόσμο να έχει λίγο υπομονή, γιατί χρειάζεται ένα 24ωρο να κλείνει ο δρόμος για να γίνει τη σωστή δουλειά. Τις προάλλες είχαμε ένα συμβάν, κλείσαμε το δρόμο και περνάγανε προκλητικά μέσα και μας λέγανε πρέπει να ντρέπεστε που κλείνετε στους δρόμους. Μα πώς θα φτιάχνει?
1: Εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνουμε να υπάρχει λίγο
2: δεν
1: κατανόηση.
2: Γίνεται.
1: Μαγικά δεν γίνονται.
2: Μια λογική.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει.
2: Θέλουμε πάντα και να μην υπάρχει τρύπα στο δρόμο, αλλά να μην κλείσουμε και το δρόμο.
1: Βέβαια
2: είναι ακραίες περιπτώσεις αυτές, αλλά συμβαίνουν και αυτά.
1: Η παιδική χαρά πάντως στο Άνω Βαθύ, τώρα έτσι που θυμήθηκα, είχατε πρόσφατα και φωτογραφίες ανεβάσει, είναι σε καλή κατάσταση.
2: Είναι πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια τα παιδιά εκεί πέρα, ό,τι χαλάει το φτιάχνουμε, το ξαναχαλάνε πάλι. Εντάξει
1: τα παιδιά έτσι είναι, το ξέρουμε.
2: Ναι, ευελπιστώ σε αυτό το έργο, το οποίο είναι μεγάλο για το χωριό και θα το κάνουμε με τον Δήμαρχο, μόλις ανοίξει το ανάλογο πρόγραμμα, είναι το 5x5. Στο χώρο πάνω που είναι το πάρκινγκ, εκεί στους Αγίους Αποστόλους εδώ πάνω. Ναι. Εκεί ένα 5x5 οργανωμένο νομίζω θα λύσει αυτό το πρόβλημα και δεν θα χρειάζεται μέσα στην παιδική χαρά να είναι και μικρά παιδιά στις κούνιες και τα μεγαλύτερα με τις μπάλες και όλα αυτά.
1: Κάπου χρειάζεται και αυτά να εκτονωθούν σωστά.
2: Βέβαια, είναι μέσα στους στόχους μας και Νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλιώτη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας. Αυτά και από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6,
7: πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες γιατός λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσιλικόθ του Μιζούρι. 7 Ιουλίου 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 7 Ιουλίου 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 7 Ιουλίου 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 7 Ιουλίου 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. 7 Ιουλίου 1936, γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
28: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
27: Έχω εκστασιαστεί.
28: Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε,
28: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
31: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
32: 2000 FM.
0: στις 10 με τον. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είχα αναφέρει στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους της Άμμου, τον κύριο Κώστα Σαπουνά, καθώς έχει προκύψει ένα ζήτημα με τους συμβασιούχους του προγράμματος του ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, που αφορά σε μακροχρόνια άνεργους, 55+. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν μέσω αυτού του προγράμματος, ενώ έχουν μείνει χωρίς δουλειά σε μια ηλικία που είναι μια ανάσα από τη σύνταξη, ήταν και μια ανάσα για αυτούς. Το πρόγραμμα όμως έληξε μάλλον. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχουν δικαιωθεί. Διάβαζα πριν από λίγο μία απόφαση η οποία δικαίωσε 7 εργαζόμενους στην Καλαμάτα, στο Δήμο Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Και αντίστοιχα εδώ στην Σάμμο έχουμε εργαζόμενους στο Δήμο Ανατολικής και στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Ο σύλλογος είναι ενιαίος ωστόσο, αφορά δηλαδή τους εργαζόμενους και στους δύο Δήμους. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Σαπουνά για να δούμε λοιπόν το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους, τους 7 συμβασιούχους της Δυτικής Σάμμου. Καλή σας ημέρα κύριε Σαπουνά.
2: Καλημέρα. Εμείς είχε μιλήσει ο γραμματέας του σωματείου μας με την κυρία Θαλασσίνου.
1: Ναι.
2: Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμμου. Και είχε πει ότι θα μας απαντήσει εγγράφως το λόγο που δεν θέλει να βάλει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τότε δεν έχουμε κάποια απάντηση από την κυρία Θαλασσίνου. Παρόλο που ο γραμματέας τη ξαναβρήκε, ας πούμε, είπε λόγω φόρτο εργασίας δεν έχει φτιάξει το χαρτί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς από εδώ, από την Ανατολική Σάμμο, γιατί εγώ είμαι στην Ανατολική Σάμμο,
1: ναι,
2: στην αντίστοιχη περίπτωση, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μάζεψαν υπογραφές στήριξης των εργαζομένων και στο δικαστήριο ήρθαν και δύο αντιδήμαρχοι, τρεις μάλλον αντιδήμαρχοι, ο Καρλοβασίτης, ο Στεφανής και ο Βουγιατζής, που στήριξαν στο δικαστήριο ότι τους εργαζομένους.
1: Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε στην Ανατολική Σάμμο?
2: Εδώ το ακριβώς νούμερο δεν θυμάμαι, ήταν αρκετή, πάνω από 10 ήταν.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί πήραν παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου από το δικαστήριο, που θα γίνει το τελικό δικαστήριο για την απόφαση. Πήραν παράταση δηλαδή μέχρι τότε.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε, 13 Ιουλίου θα εκδικαστεί και η υπόθεση των 7 εργαζομένων συμβασιούχων του Δήμου Δυτικής στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών.
2: Ναι.
1: Αυτό που ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί είναι να υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στήριξης και κάποιος βέβαια που να πει, να πιστοποιήσει και να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ούτως ώστε μέχρι τη συνταξιοδότησή τους να παραμείνουν στη δουλειά τους. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι από την πλευρά του Δήμου, αυτό που επικαλείται, βέβαια θα έχουμε επαφή και με το Δήμο για να δούμε ακριβώς την απάντηση, είναι ότι δεν υπάρχει το ανάλογο κονδύλι που θα μπορέσει να καλύψει πέραν αυτού του, γιατί θα πρέπει να είναι από πόρους του Δήμου η επιπλέον η πληρωμή για αυτούς τους μήνες, αφού το πρόγραμμα έχει λήξει.
2: Ναι, αλλά κανονικά έπρεπε η κυρία Θαλασσινού να δώσει μια απάντηση, ότι ξέρετε, ναι, σας στηρίζω ή δεν σας στηρίζω γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Για να ξέρουμε και οι εργαζόμενοι πώς θα κινηθούν δηλαδή.
1: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να υπάρξει μία σαφή απάντηση στους ανθρώπους αυτούς που κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία να βγουν στην αγορά εργασίας. Ό,τι και κοιτάξτε, να λέμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Οικονομικά οι Δήμοι είναι πιεσμένοι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν είναι, ας πούμε, για κάτι πολιτιστικό, για κάτι τέτοιο, κατευθείαν τα κονδύλια βρίσκονται. Για εργαζόμενους πάντα δεν βρίσκονται τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτό είναι που είναι λίγο παράξενο σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Εσείς σαν σωματείο στηρίζετε...
2: Εμείς στηρίζουμε βέβαια. Πήγαμε και στο δικαστήριο, στα παιδιά εδώ πέρα στην Ανατολική Σάμο, και στηρίζουμε σε ό,τι χρειαστούν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Είναι μια υπόθεση πραγματικά που πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτούς τους εργαζόμενους και ο Δήμος. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ μιλώντας με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που λένε είναι το γνωρίζαμε ότι έχει μία ημερομηνία λήξη αυτό το πρόγραμμα. Όμως βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν Δήμοι που στηρίζουν και δέχονται να πάνε δικαστικά οι εργαζόμενοι, να τους στηρίξουν και να παραμείνουν στη δουλειά τους. Άρα αυτό είναι που τους έδωσε ίσως και την όθηση να ασχοληθούν, να το παλέψουν, να το διεκδικήσουν.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Εμείς προσπαθήσαμε τώρα να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Θαλασσινού, δεν κατέστη εφικτό. Να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να δούμε ποια είναι η απάντηση που δίνεται από την άλλη πλευρά.
2: Είναι βασικά γιατί είναι και θέμα Δήμαρχου, δεν είναι μόνο η κυρία Θαλασσινού.
1: Ναι, σίγουρα. Κάθε δημοτική αρχή έχει πρωτίστως είναι ο Δήμαρχος και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι συμφωνούν με το τι θα πει ο Δήμαρχος. Αυτός ηγείται σίγουρα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από την πλευρά των εργαζομένων

0: Την απάντηση, είπα την, δεν, τον Δήμαρχο, την απάντηση τέλος πάντων να μας δώσει για αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν, κύριε Σαπουνά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Σύλλογος στηρίζει τους 7 αυτούς εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Σάμου και διεκδικεί μαζί τους την παραμονή τους στην εργασία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Σαπουνάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους της Σάμου. Είναι ενιαίος ο σύλλογος, δεν υπάρχουν δύο σύλλογοι, έχει παραμείνει αυτό. Και θα δούμε τώρα ποια είναι η απάντηση που δίνεται από την πλευρά του Δημάρχου Δυτικής Σάμου για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν 7 εργαζόμενοι στο Δήμο σας, οι οποίοι διεκδικούν να παραμείνουν, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους και στον αντίστοιχο της Ανατολικής.
2: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά του Δήμου Δυτικής, από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση από την κυρία Θαλισσινού, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν μπαίνει το θέμα προς συζήτηση.
2: Δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Το θέμα είναι αν υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά για να τους πάρει ο Δήμος.
0: Ναι.
2: Εκεί έχουμε βγάλει λοιπόν, ζήτησα από την Οικονομική Υπηρεσία να μου δώσει χαρτί και αρνείται, λέει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα για τέτοιου είδους προσλήψεις.
0: Αντίστοιχα,
2: άλλωστε, όταν ήρθανε, ναι, είχαν υπογράψει για διετία. Το ξέρανε ότι θα γίνει η απόλυση στα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τους κρατήσω. Αν άλλος Δήμος έχει δυνατότητα και έχει οικονομικά, μπορεί να τους κρατήσει. Για μένα είναι απαραίτητη θα ήταν, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να τους κρατήσω.
0: Άρα, αντίστοιχα στο Δήμο Ανατολικής, λέτε ή σε άλλους Δήμους υπάρχουν τα αποθεματικά.
2: Μπορεί να είχαν την ευκαιρία την οικονομική να τους κρατήσουν.
0: Άλλο θα πρόγραμμα ήθελα... που θα μπορούσε ενδεχομένως.
2: Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα, είναι διετίας. Και αν ξαναβγεί τώρα το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ πάλι που θα βγει, δεν μπορούν να ξαναμπάνουν υποψηφιότητα για το Δήμο που υπηρέτησαν.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό και επιμένουν στο να προσφύγουν.
2: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Βιολέτα. Τα έχω ξεκαθαρίσει και στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τους κρατήσω. Ήθελα να τους κρατήσω, πραγματικά έχω ανάγκη από κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Για τι κονδύλι μιλάμε, κύριε Δημαρχέ? Δηλαδή,
2: μιλάμε να τους αναλάβει εξολοκλήρου ο Δήμος. Για όσα χρόνια θα πάρουν για να βγουν σε σύνταξη. Δεν το ξέρω αυτό πώς θα είναι.
0: Όχι, λέω σε ετήσια βάση ο μισθός 7...
2: Δεν το έχω αναγκάει. Πάνω να υπολογίσω ότι είναι 12 με 15.000 το άτομο.
0: Ναι. Είναι περίπου 100.000, έτσι, χοντρικά να τα βάλω.
2: Για να είμαστε ξεκάθαροι, τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, για να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ ζήτησα από την Οικονομική Υπηρεσία τη μισθοδοσία, παίρνω 263.000 από το κράτος και δίνω 272.000 για τη μισθοδοσία. Τώρα το ξεκαθαρίσαμε, το καταλάβατε. Μπαίνω μέσα 10.000 το μήνα,
0: ναι,
2: από αυτούς που έχω.
0: Mm-hmm.
2: Αν φορτωθώ κι άλλος, θα πρέπει το Δήμο να τον φέρω μέχρι το κρούντερε.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε τέλος πάντων δικαστικά από ό,τι γνωρίζω. 13 Ιουλίου νομίζω είναι η...
2: Αν τους δικαιώσει το δικαστήριο, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που εγώ έχω δώσει το δικαστήριο βεβαίως της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι δεν μπορώ να τους κρατήσω, δεν ξέρω τι θα βγάλει το δικαστήριο. Είναι θέμα δικαστηρίου.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και την απάντηση, οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Και στο δικαστήριο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
0: είστε καλά. Γεια σας. Αυτή είναι η απάντηση που δίνεται από τον Δήμαρχο. Ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν λέει δικαιωθούν στο δικαστήριο, θα δούνε τι πρόκειται να γίνει μετά. Βέβαια, κάτι αντίστοιχο υπήρξε και στον Δήμο, τότε τον ενιαίο Δήμο, όταν μονιμοποιήθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι, θυμάμαι είχαν δικηγόρο τον κύριο Δημήτρη Χούλη και χρειάστηκε τότε ο Δήμος να πληρώσει και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα να μην πληρωθούν και οι μόνιμοι υπάλληλοι, να μην πάρουν δώρο Χριστουγέννων τότε. Και υπήρξε η λύση, το δώρο Χριστουγέννων, νομίζω υπήρχε ακόμα δώρο Χριστουγέννων, ή να μην πληρωθούν τα Χριστούγεννα, συγγνώμη, το μισθό τους. Και τελικά πήραν κάποια χρήματα από το Γερογιαννάκι, το λογαριασμό, το κληροδότημα. Πληρώθηκαν οι άνθρωποι γιατί δεν ήταν στον προϋπολογισμό. Έγινε το δικαστήριο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μήνα.

0: Ήδη υπήρχε προϋπολογισμός εγκεκριμένος και δεν είχε προβλεφτεί το κονδύλι αυτό για αυτούς τους συμβασιούχους. Τελικά το δικαστήριο είπε θα τους πάρετε και κόψτε το λαιμό σας πώς θα τους πληρώσετε. Και αυτό έγινε. Θα δούμε, είναι μια υπόθεση που θα την παρακολουθούμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Καρμανιόλο που είναι συγκοινωνιολόγος, να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στην πόλη της Σάμου, καθώς έχουμε το τεράστιο και όχι μόνο να βάλω στην κουβέντα μας για να μην έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και περιμένει ο κύριος Καρμανιόλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, κύριε Καρμανιόλο, τι γίνεται τώρα. Εχθές, με αφορμή και την ολιγόλεπτη συσκότηση, τέλος πάντων στην παραλιακή, γιατί υπήρχε μία διακοπή ρεύματος που αποσυντώνησε λίγο το αυτόματο αυτό που ανάβουν τα φώτα, τέλος πάντων, της παραλιακής, το διακόπτη. Έχουμε την επικινδυνότητα που υπάρχει στην παραλιακή, με τους σερβιτόρους, οι οποίοι πολλές φορές με ρούχα σκούρα δεν φαίνονται, τις διαβάσεις που είναι πολλές και παρόλα αυτά εχθές διαβάσαμε ότι ένα παιδάκι πήγε να κυριολεκτικά φρενάρισε μπροστά από το παιδί, αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά και ένα άλλο ατύχημα που έγινε στην περιοχή εκεί της Γλυφάδας, που οι κάτοικοι μετά από αυτό μου τηλεφώνησαν και μου επισήμαναν ότι ο δρόμος από τα Φανάρια μέχρι το ξενοδοχείο Δόρισα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Τρέχουν εκεί, λέει, με 90-100 χιλιόμετρα. Όσοι ζουν εκεί στην περιοχή, ακόμη και τα σκουπίδια να πετάξουν σε έναν κάδο απέναντι, κάθε μέρα να βγάλουν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές ως προς το όριο ταχύτητας τώρα, ως προς την παραλιακή με τις πολλές διαγραμμίσεις?
1: Μπορεί να αλλάξει βέβαια το όριο ταχύτητας. Καταρχήν εντός πόλης δεν υπάρχει αυτά τα 90 που λέτε. Γενικά στη Σάμμο δεν υπάρχει αυτό το όριο.
0: Ναι, κάποιοι
1: τώρα,
0: όμως...
1: από ό,τι ξέρω, ναι, στην επαρχιακή οδό γενικά, για να ξεκινήσω από το τέλος, mm-hmm, στον Δόρισα και πέρα, είναι στα 50 χιλιόμετρα και σε κάποια ελάχιστα σημεία, κάποιες ευθείες είναι 70. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει και κυκλοφορία ανθρώπων, θα έπρεπε να κατέβει το όριο, να γίνει σαν εντός πόλης.
0: Αυτό θέλει κάποια καινούργια μελέτη ή μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Αυτό για λόγους σας, κοιτάξτε, υπάρχει μια μελέτη από ό,τι ξέρω, ας πούμε, την έχει κάνει η Περιφέρεια, που έχει μειώσει τα όρια, έχει κάνει τις διαγραμμίσεις, απαγορεύει τα προσπεράσματα και όλα αυτά, για τα οποία βέβαια πολλοί διαμαρτύρονται, αλλά ή θα θέλουμε ασφάλεια ή θα θέλουμε, ας πούμε, ταχύτητα κλπ. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι μας δηλαδή σε αυτά τα όρια καταρχήν, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι 50, εκτός σας λέω κάποια ελάχιστα σημεία που είναι στα 70, εκεί μου φαίνεται να θυμάμαι στο Μαλαγάρι κτλ. Mm-hmm. Γενικά μιλάμε για εκτός, στον εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο. Τώρα μέσα στις πόλεις οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθούν ακόμα τα όρια, για να υπάρχει ασφάλεια τη στιγμή που κυκλοφορούν πάρα πολλοί πεζοί, υπάρχουν ένα σωρό διαβάσεις. Ναι, στη διάβαση καταρχήν θα πρέπει να σταματάει. Είναι ακόμη πάρα πολύ ταχύτητα ο οδηγός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τρέχει. Αυτό που λέτε, πετάχτηκε το παιδάκι και έτρεχε και πρόλαβε και φρενάρισε. Τι θα πει έτρεχε? Δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι θέμα, ας πούμε, ατομικής ευθύνης και παιδείας. Ποιο ήταν το όριο? Ήταν πάνω από το όριο να πεις δεν μπορεί να έχουμε παντού κάποια τροχέα να ελέγχει την κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε να μπουν και σε κάποια σημεία κάποιες κάμερες. Δηλαδή εντάξει, είναι λίγο προχωρημένο αυτό, αλλά σίγουρα και να τηρούνται τα όρια. Δεν είναι τα όρια υψηλά, είναι το ότι δεν τηρούνται και δεν μπορεί να αστυνομεύεται ο καθένας. Σε αυτό που λέτε, καθόμουν εδώ στο Καρλόβαση και πετάχτηκε, έτρεχε κάποιος και πετάχτηκε ένας σκύλος μες στον δρόμο, ανάμεσα από διευθυντή, δεν φαινόταν με τίποτα. Εγώ καθόμουν απέναντι και αυτός που οδηγούσε, ευτυχώς πήγαινε πάρα πολύ αργά, αλλιώς θα τον χτύπαγε το σκύλο. Λέω, δεν ήταν άνθρωπος, σκύλος ήταν, αλλά από εκεί μετά όμως, εάν αυτός ο άνθρωπος έτρεχε, πήγαινε με 20-30 χιλιόμετρα πριν την οδό Γοργύρας, επί της Παραλιακής, επί της Σοφούλη. Και δεν τον χτύπησε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί πήγαινε αργά. Πρέπει να μάθουμε ότι μέσα σε κατοικημένη περιοχή δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά, να πηγαίνουν του σκοτωμού. Δεν υπάρχει περί αυτό. Δηλαδή κάπου θα πρέπει να, δεν ξέρω, να αυξηθεί η αστυνομία, δεν ξέρω αν έχει και η αστυνομία τόσο δυναμικό να μου γίνονται κάποιοι έλεγχοι κτλ. Για το θέμα της ταχύτητας, που είναι πολύ βασικό. Γενικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε ένα σωρό εποχούμενους, τουρίστες, ξένους που έχουν μάθει διαφορετικά.

0: και τα παιδιά βέβαια που έρχονται και δεν έχουν ζουν αλλού ας πούμε, το οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα ας πούμε οι κανόνες και τα όρια ταχύτητας τα οποία υπάρχουν και εν ανάγκη να μειωθούν.
1: Για τις διπλές γραμμές που δεν υπάρχει πουθενά διακεκομένη, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και έχετε πει ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι μία ευθεία πάνω από 500 μέτρα για να μπορείς να βάλεις, να την κάνεις διακεκομένη. Εμείς τέτοιο δρόμο δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Και οι κανονισμοί, ο κώδικος οδικής κυκλοφορίας και οι προδιαγραφές της σύνταξης μελετών συγκοινωνιακών έργων λένε αυτό ακριβώς. Αυτό εφαρμόστηκε. Δηλαδή δεν ήταν ότι το έκανε αφαίρετο ο μελετητής ή η περιφέρεια ή η υπηρεσία. Εφαρμόστηκε ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε πιο αργά.
1: Στην παραλιακή της Άμμου έχουμε πάρα πολλές διαγραμμίσεις. Είναι γεγονός. Βέβαια εκεί το αυτοκίνητο ούτως ή άλλως πρέπει να σταματάει συνεχώς. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να υπάρχουν τόσες πολλές, δηλαδή ανά 50 μέτρα διάβαση πεζών.
0: Προφανώς, γιατί είναι, για μένα είναι σωστό, διότι αυτός ο δρόμος είναι μέσα στην πόλη. Υπάρχουν από την κάτω μεριά, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, χώρος ας πούμε και αναψυχής πεζών. Υπάρχουν τα αυτά των μαγαζιών που όπως λέτε οι σερβιτόροι περνάνε από το ένα, από το πάνω μέρος στο κάτω. Και προφανώς αυτό είναι για τους πεζούς. Δηλαδή θα πρέπει κάποιοι να αποφεύγουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, βέβαια έχουμε το άλλο θέμα ότι δεν έχουμε συγκοινωνίες. Δυστυχώς είμαστε από τα χειρότερα μέρη.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πας στη Σύρο και έχει ένα κτέλ μέχρι τις 12 το βράδυ και μία αστική μέχρι τις 12 το βράδυ. Λέω ένα κοντινό νησάκι. Έτσι. Αυτό εξυπηρετεί. Δηλαδή, εάν εγώ έχω τη δυνατότητα να έχω ένα μέσο, γιατί να πάρω στο φινάλε που είναι και τόσο ακριβή βενζίνη το δικό μου αυτοκίνητο. Λέμε τώρα μια πολύ απλή έτσι, εξήγηση που δίνουμε και σκέψη που κάνει ο καθένας. Αλλά δυστυχώς...
0: Είμαστε από τα τελευταία μέρη της Ελλάδος που έχουμε τόσο, ας πούμε, είμαστε τόσο πίσω στη χρήση και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα λεωφορείο με στιγμή, ας πούμε, συγκοινωνία, ξέρω, κάθε μισή ώρα, τουλάχιστον στις αρτηρίες και σε όλα αυτά, θα μειωνόταν ραγδαία ο αριθμός των κυκλοφορούν των οχημάτων. Mm-hmm. Δυστυχώς εδώ δεν συμβαίνει. Υπάρχουν άπειρα οχήματα, όλοι κινούνται με το γιοταχή. Υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα που αυξάνουν πάρα πολύ το φόρτο, τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους. Δεν έχουμε, ας πούμε, μποτιλιαρίσματα και τέτοια. Άρα αυτό, δηλαδή, είναι πέρα από κάποια σημεία που γίνονται έργα αναγκαστικά, που έργο χωρίς όχλες δεν γίνονται. Γενικά υπάρχει μια ροή κυκλοφορίας. Ίσως θα έπρεπε κάπου, ας πούμε, να τηρούνται τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή να γίνει μια πιο αυστηρή αστυνόμηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, ας πούμε, κυρίως. Γιατί αυτοί που τρέχουν συνήθως δεν είναι ούτε οι ξένοι και τα λοιπά, οι εποχούμενοι, και τρέχουν κυρίως οι επαγγελματίες. Όλοι μας δηλαδή οι επαγγελματίες, επειδή όλοι βιαζόμαστε, ας πούμε, να πάμε.

0: Τουρκία. Αύξηση των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Μία παραλιακή που έχει πλέον τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές τα τελευταία 10, θα πω εγώ, τουλάχιστον χρόνια. Ποιες είναι οι αλλαγές που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή?
1: Έχει αναβαθμιστεί δηλαδή η παραλιακή προς το καλύτερο για όσους τότε ήταν υπέρμαχοι. Έτσι,
0: συμφωνώ απόλυτα ότι είναι προς το καλύτερο.
1: Θυμάστε ότι είχαμε αντιμετωπίσει και εγώ, επειδή είχαν, και τότε, τότε που είχαμε πει την άποψή μας, και τελικά αναβαθμίστηκε προς το καλύτερο. Συνεχίζει, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το θέμα της διέλευσης των αυτοκινήτων. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος ή είναι ελάχιστη, ξέρω εγώ, ή πρέπει να πάει κάποιος από τον περιφερειακό, ας πούμε, τώρα ένας μένει εκεί στο Καλάμι ή κάπου, ξέρω εγώ, πιο πέρα. Είναι δύσκολο δηλαδή να πάει, κινείται από τον περιφερειακό, ή θέλει να κατεβεί. Αυτό το λέγα ώστε αν μήπως πιλωτικά κάποιες ώρες κλείνει η παραλιακή πέρα από τα στενοφόρα
0: αυτό
1: και τα οχήματα.
0: Αυτό είναι κάτι
1: ασφαλείας
0: που θα μπορούσε να γίνει, αλλά πρέπει να δοθεί ο δρόμος ο περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή είναι τα φανάρια, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι εφικτό αλλιώς.
1: Ναι, μόλις ολοκληρωθεί ίσως θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον πιλωτικά κάποιες τουλάχιστον ώρες ας πούμε υψηλής κυκλοφορίας.
0: 8 με 12.
1: Ώρες μέχρι το βράδυ, ναι, να κλείνει εντελώς πέρα, σας είπα, από τα οχήματα ασφαλείας, δηλαδή νοσοκομιακά, πυροσβεστική και αστυνομία, όλα τα υπόλοιπα θα μπορούν, τα οποία, και τα οποία θα κινούνται έτσι με πολύ αρκινούνται, ας πούμε, τους άλλους. Να κλείνει αυτές τις ώρες για να υπάρχει μια, ας πούμε, έτσι, να αυξηθεί λιγάκι η ποιότητα των αυτών και η ασφάλεια, βέβαια, το πιο βασικό πρώτα είναι η ασφάλεια, έτσι, να μπορεί να, δηλαδή, να σημαίνει σαν χώρος αναψυχής, ας πούμε. Αυτό θα έπρεπε να το δυναδοθεί από τη στιγμή βέβαια που αποκατασταθεί εντελώς ο περιφερειακός που δίνει κάποιες λύσεις, ας πούμε, μέσα στην πόλη της Σάμου. Δεν μιλάμε για αυτούς που είναι μετά την πόλη αυτή, οπωσδήποτε πηγαίνουν από εκεί και είναι και, θα λέγα, δεν θα προτιμούσε κανείς, ας πούμε, άνθρωπος που είναι σκεπτόμενος να περάσει μέσα από την πόλη τη στιγμή που είναι να πάει μετά.
0: Τώρα, κύριε Καρμανιόλο, αυτό που μου επισημαίνουν είναι ότι δεν υπάρχουν σημάνσεις αρκετές. Υπάρχουν σημεία που οι ταμπέλες τις έχει καλύψει ένα δέντρο, μια φυλλωσιά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα αγριογούρουνα που πετιούνται πλέον. Εντάξει, αυτό ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και μια σήμανση και να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάποιοι εποχούμενοι, όπως λέτε και αυτά, ότι εδώ στη Σάμμο υπάρχει και αυτό το είδος. Και απ' την άλλη, πολλά παράπονα τουριστών, αλλά και τα επισημαίνουν ντόπιοι, όταν βάλουν το GPS, τους βγάζει σε αδιέξοδα. Δηλαδή, οι διαδρομές που έχουν δοθεί δεν είναι σωστές.
1: Το ξέρω αυτό. Google. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση των χαρτών και από τον πολίτη μπορεί να γίνει, αλλά και από τους φορείς. Δήμος, ξέρω εγώ, ότι αυτό ισχύει και μάλιστα πέφτουν σε αδιέξοδα ή θα πρέπει να αυξηθεί η σήμανση ώστε να μην ακολουθεί κανείς το χάρτη, γιατί σε πολλά κι αλλού, όχι μόνο, δεν συμβαίνει μοναχα εδώ, έτσι, αλλά ειδικά εδώ, ας πούμε, που είναι μικρά τα μέρη, μπλοκάρουν μέσα σε τα γουλιά μας, στο Μαραθώκο, σαν παράδειγμα, που είναι αδιέξοδος, πάνε να περάσουν όλοι από μέσα, ενώ δεν βγαίνει από την πλατεία, περνάνε, πηγαίνουν ευθεία, ας πούμε, προς τα ανατολικά. Αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν οι χάρτες, δηλαδή, και θα πρέπει, δεν ξέρω, ίσως οι δήμοι και να κάτσουν να ενημερώσουν τους χάρτες. Υπάρχει δυνατότητα αυτή.
0: Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα πατίνια. Με τα παιδιά που πραγματικά πολλές φορές δεν τα ακούς, θα πάνε και πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, πάνε αντίθετα, δεν προσαρμόζονται.
1: Έχει αλλάξει η γενική νομοθεσία ότι απαγορεύει ανήλικους να οδηγούν, να έχουν βάλει κάποια όρια ταχύτητας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι λιγότερο, ας πούμε, έντονο από ότι είναι στις μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ έχουν το εξής, το ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια. Εδώ ανεβαίνουν μηχανάκια από τη Λίβερ, από αυτά, ανάποδα στα πεζοδρόμια. Δηλαδή, και κάπου θα έπρεπε να υπάρξει και πιο αυστηρή, ας πούμε, ένας πιο αυστηρός έλεγχος όλα αυτά. Τα πεζοδρόμια είναι δυνατόν να αποκλειστούν, να είχαμε πει, είτε με κάγκελα είτε με αναδυόμενους πασάλους, ξέρω εγώ, ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει τουλάχιστον ασφάλεια πάνω στον πεζοδρόμιο. Εντάξει, όταν περνάμε το δρόμο και τα λοιπά να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον στον πεζοδρόμιο να υπάρχει ασφάλεια. Και κυρίως στις δύο τις πόλεις, στο Βαρθί και στο Καρλόβας, δηλαδή.

0: Να μην μπορεί να ανεβαίνει ο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Αυτό είναι το λογικό. Αλλά δυστυχώς το βλέπουμε. Ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να είναι νομοταγής, να προσέχει, για να μπορέσουμε όλοι να ζούμε αρμονικά και να μην κινδυνεύει ο ένας από τον άλλον. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά πολλές φορές το αυτονόητο δεν το κάνουμε. Δυστυχώς.
0: Πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, να γίνουν και κάποιες καμπάνιες, ας πούμε, να... Ειδικά σας λέω τώρα τη Θερινή, βέβαια, που έρχονται πάρα πολλοί υποχούμενοι. Φέτος είναι πρωτοφανής ο αριθμός, τουλάχιστον έτσι, ας πούμε, βλέπω. Και...
1: Άλλο ένα θέμα που μου θέτει εδώ ένας φίλος ακροατής είναι το θέμα με τις γλάστρες, τους κόνους, κάποιοι που βάζουν για να κρατάνε θέσεις στάθμευσης. Και μάλιστα απειλούν και κάποιοι. Δηλαδή, αν πας και τους μετακινήσεις τον κόνο, η γλάστρα είναι πιο δύσκολο, θα σου πούνε κιόλας ότι θα σου φέρω την αστυνομία γιατί το έκανες κλπ.
0: Κάθε άλλο. Αντίθετα, αυτός που παραπάτησε είναι αυτός που βάζει τον κόνο ή τη γλάστρα. Και προφανώς πληρώνει πρόστιμο. Mm-hmm. Απαγορεύεται αυτό. Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία, τα οποία είναι σημεία φορτοεκφόρτωσης, αλλά αυτά είναι σε κάποιους επαγγελματίες, τα οποία όμως είναι συνέχεια... Δηλαδή δεν μπορεί σε 24-ωρη βάση κάποιος που έχει ένα μαγαζί, θα μπορεί να επιλέγει κάποιες ώρες ή να πάρει κάποια άδεια, ώστε κάποιες συγκεκριμένες ώρες που δημιουργούνται, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τις φορτοεκφόρτωσεις, να μπορεί να είναι ελεύθερος ο χώρος. Ξέρω, να είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 6 με 10 το πρωί. Να έχει κάποιες σήμανση. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα στο μέλλον. Απαγορεύεται να βάλει. Έτσι τώρα να πω ότι απαγορεύεται να βάλει οποιοδήποτε μπροστά στο σπίτι και ένας μπορεί και στο σπίτι να το πάει. Ένας λέει γουστάρω να παρκάρω εγώ επειδή είναι το σπίτι. Μα ο δρόμος είναι δημόσιος. Πρέπει να παρκάρω όποιος να είναι. Καταλάβατε.
1: Έτσι είναι. Ακόμη και αν σου κλείνει.
0: Πρόσημα. Αν φωνάξει την αστυνομία, θα τιμωρηθεί αυτός που έχει βάλει το εμπόδιο για να κρατήσει το πάρκινγκ για τον εαυτό του. Δεν θα
1: Εάν βέβαια τον γνωρίζουμε. Εντάξει, αν είναι σε μια γειτονιά, τον γνωρίζεις ποιος είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και να σου κλείνει κάποιος ένα ισόγειο, το παράθυρο, δεν έχεις το δικαίωμα να του πεις δεν θα το βάλεις εδώ, διότι είναι δημόσιος δρόμος. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, είναι δημόσιο.
1: Έτσι, να, για να ξέρει
0: θα πρέπει
1: λίγο ο κόσμος.
0: Να σχεδιαστεί, ανασχεδιαστεί με τους οικισμούς, υπάρχουν αυτά τα θέματα. Θα ανασχεδιαστούν να υπάρχουν οι χώροι πάρκινγκ κτλ. Να απαγορευτεί ίσως η παρόντια στάθμευση, ειδικά εκεί που τα πεζοδρόμια είναι πάρα πολύ στενά. Γιατί κάποιοι πατάνε και πάνε στο πεζοδρόμιο. Εγώ σας πω κάτι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός ο δρόμος και πατάνε στο πεζοδρόμιο, αποτέλεσμα να μην μένει καθόλου πεζοδρόμιο. Και δεν είχαν βάλει αλλού, είχαν βάλει. Ευτυχώς βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις και είχαν βάλει, ας πούμε, κάτι, ή αυτά τους πασάλους και δεν γινόταν. Δεν μπορεί να είναι το πεζοδρόμιο ένα μέτρο και να πιάνει το ίδιο ταχύτητο το μισό. Δεν μπορεί να περάσει μετά. Ο άλλος αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Mm-hmm. Τους λέω σε μεγάλη πόλη όπου γίνεται πάντα μια προσπάθεια και κοντά στο σταθμό μετρό να βελτιωθεί η κατάσταση. Εδώ σε εμάς που επειδή δεν έχουμε σοβαρό θέμα, πέρα από το βαθύ εκεί στην παραλία και τα λοιπά, όλα, σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της Σάμου, εντάξει, πάνε πολλά τα αυτοκίνητα ειδικά τώρα, θα πρέπει να είναι οργανωμένοι, ας πούμε είδα στο Κουκάρι, ότι υπάρχουν, έχουν πάρει ένα σωρό οικόπεδα εκεί πίσω από την εκκλησία και έχουν αυξηθεί οι θέσεις στάθμευσης, ας πούμε, να παρκάρει εκεί και να πηγαίνει με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρχουν μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Προσωρινές θέσεις στάθμευσης. Όλα αυτά τα σβάκ που γίνονται και τα λοιπά, αυτό το ακριβώς λένε. Έτσι, για τη βιώσιμη. Μόνο αυτός που μπορεί θα πάει με τα πόδια. Να σπαρκάρει και λίγο πιο μακριά. Τόσο αν έχει θέση στάθμευσης ιδιωτική σε κάποιο χώρο, σε ακάλυπτο ή σε γκαράζ, ξέρω εγώ, υπόγειο κτλ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καρμανιόλο.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά σχετικά με τους δρόμους, τα κυκλοφοριακά προβλήματα, την παραλιακή. Σε άλλα νησιά το έχουν λύσει. Κλείνουν 8 με 12. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμη τώρα, αλλά και γενικότερα απαιτείται και έτσι να ξεβουλευτούν κάποιοι. Οπότε όσες φορές το προσπάθησαν, θα το κάνουν τη Λευκή Νύχτα, στη Γιορτή Κρασιού, 2 με 3 φορές το χρόνο. Σε άλλα νησιά, επί χρόνια τώρα, ισχύει αυτό. Κλείνουν το δρόμο για να μπορεί ο κόσμος να κινείται ελεύθερα και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε επίσης και το πρόβλημα με τις ταχύτητες, αν κάποιοι δεν κατανοούν ότι σε κατοικημένη περιοχή δεν μπορούν να τρέχουν, εκεί σας λέω, στο δρόμο που είναι από τα φανάρια μέχρι το ξενοδοχείο Δόρισα. Μας επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής ότι κάθε μέρα τρέμουν κυριολεκτικά να πάνε απέναντι, να πετάξουν στον κάδο τα σκουπίδια. Θυμόσαστε με ένα συμπολίτη μας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγε στον κάδο να πετάξει στον κέντρο εκεί στην περιοχή τα σκουπίδια. Να βγάλει και να βάλει το αυτοκίνητο από εκείνη την περιοχή. Πετάγονται πραγματικά. Ένας πεζός, ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, οποιοδήποτε να πεταχτεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς μας. Διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με την κυρία Αγάπη Μαγαλιού, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜ.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα, διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Ζήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δημήτρης νομίζω έχει βάλει ήδη στο κλίμα του να παρτάρουμε λόγω του Beach Party που θα γίνει το Σάββατο 4 το απόγευμα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Μια εξαιρετική ιδέα. Νομίζω πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Να με διορθώσει η κυρία Αγάπη Μαγαλιώ, μα κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια κίνηση. Mm-hmm. Και αναμένουμε, μέχρι στιγμής έχουμε λάβει πάρα πολλά θετικά σχόλια.
0: Εγώ την βρήκα πάρα πολύ θετική το να γίνει επιτέλους κάτι στις παραλίες εδώ. Α, είχε γίνει, περιμένετε, είχε γίνει όμως βράδυ μία εκδήλωση disco party από τον Εμπορικό Σύλλογο πριν από 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κάγκου.
1: Στην Κάγκου, ναι.
0: Αλλά beach party στην παραλία και 4 το απόγευμα είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Θέλαμε να το κάνουμε νωρίς, για να μην συμπέσουμε σε βραδινές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Το μεσημέρι, η αλήθεια είναι ότι η πόλη μας έτσι είναι λίγο πιο ήρεμη όσον αφορά, δεν υπάρχει κάποια άλλη παραλία που να κάνει beach party. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο άλλο έτσι οργανωμένο ούτως ώστε να μην συμπέσουμε πάνω σε μια τέτοια κατάσταση. Φαγητό δεν θα έχουμε, οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι η Λευκή Νύχτα είναι μια εκδήλωση η οποία χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και όταν τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να γίνει. Mm-hmm. Είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα γεγονός που γίνεται στην πόλη μας και το πιο δυνατό και είναι κρίμα να μην γίνει και προς τους εμπόρους και προς την εστίαση φυσικά, αλλά και προς τον κόσμο που το περιμένει. Σκεφτείτε ότι εμείς μέσα στο χειμώνα έχουμε μηνύματα στη σελίδα μας που μας ρωτάνε κόσμος πότε θα γίνει για να κλείσουν τα εισιτήριά τους να κάνουν τότε τις διακοπές τους. Πολύ. Οπότε είναι κάτι που ο κόσμος το περιμένει, το θέλει, του αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα της πόλης μας. Οπότε και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μαζέψουμε χρήμα για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο μεγάλη. Τα μαγαζιά όλα έχουν ξεκινήσει από τώρα τις ετοιμασίες τους όσον αφορά το τι εκπτώσεις θα βάλουν. Ήδη ξεκινάμε και από 13 του μήνα επίσημα την περίοδο των εκπτώσεων. Πώς θα εξελιχθούν τα κεράσματα, τη μουσική τους, το στολισμό τους. Έχουμε μιλήσει ήδη με κάποιους εμπόρους που έχουν πάρει ειδικό στολισμό για εκείνη την ημέρα που θα στολίσουν. Σκεφτόμαστε για πρώτη χρονιά φέτος να φωτίσουμε τους εμπορικούς μέσα. Να υπάρχει δηλαδή και εκτός από τη μουσική και φωτισμός για να μπορέσει ο επισκέπτης να απολαμβάνει και τη βόλτα του, όχι μόνο τα ψώνια του, αλλά και τη βόλτα του, πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Και αυτό. Οπότε θέλουμε αυτή η μέρα κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερη όσον αφορά την εμπειρία του επισκέπτη στο νησί μας και κατά συνέπεια και τα καταστήματά μας ένα ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένα. Είναι δύσκολο το κομμάτι του beach party εκεί, γιατί δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση. Οπότε πάμε εμείς τώρα από τους χορηγούς μας και από τον εθελοντισμό να στήσουμε κάτι από το μηδέν, στην κυριολεξία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και θα δείτε ότι η πόλη μας εκείνο το Σάββατο θα δείξει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να έχει και πόσο όμορφη μπορεί να γίνει και στο κομμάτι αυτό.
0: Βέβαια. 4 το απόγευμα λοιπόν στις Μαούνες. Όταν λέτε δεν θέλουμε να πάμε πολύ αργά, γιατί θα σας πω, ακούω από κάποιους που λένε εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε από τις 4, ας πάμε και πιο αργά,
1: ναι,
0: που θα είναι ωραίο
1: αργά.
0: Το δειλινό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα έχει deadline, δηλαδή καταληκτική ώρα, π.χ. Αν έχει κόσμο, αυτό
1: από
0: λέω.
1: Από θέμα ασφάλειας, εγώ γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που φοβάμαι πάρα πολύ όταν έχει να κάνει κάτι με την ασφάλεια των ανθρώπων. Θα προτιμούσα όταν θα ανοιχτώσει καλά, ναι, αυτό το πράγμα να σταματήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω το κατά πόσο θα υπάρχει έτσι ο κόσμος, αν έχει πιει λίγο παραπάνω και τη διάθεση. Τώρα αν ο κόσμος περνάει καλά, είναι ήρεμες οι καταστάσεις, ο φωτισμός είναι
0: επαρκής, ναι.
1: Δεν υπάρχει εκεί, mm-hmm, επαρκής φωτισμός, εμείς θα τον βάλουμε. Μπορεί να πάει, βέβαια, ας μην ξεχνάμε το σημαντικό, ότι μέχρι τις 11.30 μπορούμε να είμαστε βάση νόμου με τη μουσική. Από εκεί και πέρα τα γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρία Βιολέτα, τι γίνεται, οπότε δεν μας παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε μια χαρά είναι από τις 4 η ώρα. Ο κόσμος να φοράει το μαγιό του, να κάνει μπάνιο. Ναι. Άμα δεν θέλει, εντάξει, ας καθίσει μόνο να χορέψει. Αλλά ναι, σίγουρα το μαγιό είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Θα είναι ωραίο πάρτι, γιατί θα είναι millennial πάρτι. Και θα υπάρχει μουσική, η οποία είναι του 90, του 80, 2000. Θα παίξουν ελληνικά και ξένα, τα οποία είναι πάρα πολύ, έτσι, τα θέλει πάρα πολύ ο κόσμος αυτή τη μουσική. Πήραμε πολύ ωραίο feedback με αυτό. Δεν θα είναι δηλαδή ένα house party, το οποίο έτσι είναι λίγο και πιο. Θα είναι πολύ κοντά στα ακούσματα αυτά που μας λείπουν.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, και νομίζω και ο κόσμος που θα έρθει θα το θέλει αυτό, του 80, 90, 2000, ο κόσμος τα ακούει πάρα πολύ, αλλά και πολύ. Η νεολαία. Εντάξει.
1: Πολύ, πολύ, πολύ και η νεολαία το ζητάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια εκείνης εποχής που αρέσουν πάρα πολύ και ξένα και ελληνικά. Θα έχουμε δύο DJs, θα είναι και ο Τσιαούσης, θα είναι και ο Δέδες, που είναι πολύ γνωστή για αυτή την δεκαετία πόσο καλά παίζουν τα τραγούδια. Υπάρχει πάρα πολύ εθελοντισμός από τον εμπορικό κόσμο που θα βοηθήσει εκείνη την ημέρα για την διοργάνωση. Υπάρχει κόσμος, έχει βοηθήσει και από χωριά με χορηγία, από νεράκια, να μας βοηθήσουν, να μας φέρουν, να μας στήσουν κτλ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη και ωραία κινητοποίηση ακόμα και από εκτός βαθιού κόσμο που θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κίνηση. Και μην ξεχνάμε το σκοπό. Ο σκοπός της κίνησης αυτής είναι να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για να διοργανωθεί η Λευκή Νύχτα. Γιατί η Λευκή Νύχτα απαιτεί χρήματα. Δεν είναι βάζουμε εκτόσεις και λάτε έρθετε. Κοστίζει πάρα πολύ όλη εκείνη η βραδιά. Οπότε ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις της Λευκής Νύχτας. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε όλοι στο πάρτι το Σάββατο, αυτό το
1: Μάλιστα.
0: Σάββατο, 10 του, 11 του μήνα, 4 το απόγευμα, να παρτάρουμε όλοι παρέα και να μπορέσει να γίνει και μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση τη Λευκή Νύχτα στην πόλη της Σάμου, που πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια
1: πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Της αξίζει να έχει
1: Ακριβώς.
0: κάτι όμορφο. Ευχαριστούμε
1: Ακριβώς.
0: πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.
0: Αυτά και από την κυρία Μαγαλιού, Αγάπη, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσω, να πούμε κάτι που εχθές το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Ήταν το ναυάγιο το ναυάγιο στον Άγιο Ισίδωρο, που αναζητούνταν ένας μετανάστης, βρέθηκε τελικά εκεί γύρω στη μία παρά, σας το ανέφερε και ο Ιπποκράτης, ένας μετανάστης από το Σουδάν, δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, από ιδιώτη δίτη εντοπίστηκε ισορρός και ανασύρθηκε, μεταφέρθηκε με το άλμπατρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης στο σκάφος στο λιμάνι του Καρλοβάσου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο. Εχθές επίσης υπήρξε η πληροφορία για 2 ακόμα σωρούς εκεί στο Κουρούντερε, τελικά ήταν κάποια ρούχα που βρέθηκαν εκεί. Και σύμφωνα με το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή τη διάσωση από τουρκική ακτεωρό 34 αλλοδαπών και αναζητούνταν 3, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σταμάτησαν βέβαια τώρα και οι έρευνες. Μπορεί και τελικά να μην ήταν 37 οι επιβαίνοντες. Έχει συμβεί και άλλη φορά. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια έχουμε δει μετά από πολλούς μήνες στην κυριολεξία να ξεβράζονται, να με συγχωρέσετε τώρα γι' αυτό, αλλά έτσι γίνεται η σωρή, δυστυχώς. Αυτό το εμπόριο δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Δηλαδή, να μην μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, αφού επιθυμούν να πάνε στη Γερμανία π.χ., να μην μπορούν να πάνε με ένα νόμιμο τρόπο, να υπάρχει όλο αυτό το δουλεμπόριο και να κάποιοι να θησαυρίζουν, γιατί πραγματικά το εμπόριο ανθρώπων, της διακίνησης των ανθρώπων, έχει έσοδα μεγαλύτερα και από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η δομή εδώ στη Σάμο έχει περίπου 1.300 άτομα. Βέβαια, βλέπουμε ότι τώρα 2 μέρες, ένα μάλλον τριήμερο με 2 περιστατικά, που ίσως και να σημαίνει, γιατί δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ότι είμαστε και λίγα άτομα εδώ, σαν να τους λέμε ελάτε γιατί εδώ έχουμε χώρο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικότερα όλοι μας. Και πραγματικά ο αριθμός είναι διαχειρίσιμος και θα φύγουν και μαζικά άτομα τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό με τις βάρκες, με τα 7 μποφόρ και 8, να στέλνουν τους ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμάς μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και μέχρι τότε, μέχρι αύριο στις 10 περίπου, 10 και 10, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Καλοκαιράκι τώρα, μόνο μεγάλη προσοχή, μην πετάξουμε τσιγάρο από το αυτοκίνητο, μην ανάψουμε φωτιά στην ύπαιθρο, μην κάνουμε κάποια οξυγονοκόλληση που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Μάτια 10 που λένε, για να έχουμε το πράσινο που είναι πλούσιο σε αυτό το νησί και να μην χάσουμε ούτε σπιθαμή από αυτό. Γεια σας.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, Μαρίτα, Μεγέθη, Μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ζήκω!
19: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
18: Εδώ.
19: Μάλιστα. Διατάξτε με.
18: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
19: Και γιατί δεν πας εσύ?
18: Εγώ είμαι αφεντικό.
19: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
18: Σήκω!
19: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
18: Πήγαινα που θέλεις.
19: Τώρα τώρα μιλάς σωστά.
20: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
19: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
22: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM.
29: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης, 7 του μηνός Ιουλίου. Παίρνοντας σκυτάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία θέλετε κι εσείς βέβαια να σχολιάσουμε και μας ζητάτε έτσι να τα αναδείξουμε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στην Κυριακή, στην Κική, στην Κικίτσα, στην Κυριακούλα που γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Κυριακής και στον Κυριάκο βέβαια, εννοείται. Καλά έκανες και μου το υπενθύμησες Δημήτρη. Στους 33 βαθμούς Κελσίου λοιπόν αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειο δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, ενισχυμένο το βορειαδάκι στα νησιά μας και γενικότερα στα πελάγη. 19 με 33 αύριο βαθμούς Κελσίου και με βοριάδες επίσης ενισχυμένους και την αυριανή ημέρα. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας, το λέμε καθημερινά και θα το λέμε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εργασίες στην Ήπεθρο, με εργασίες που, και με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες δεν χρησιμοποιούμε πουδενή αυτές τις ημέρες, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στα νησιά μας και σήμερα είναι στο 4 πολύ υψηλή. Είχαμε και ένα συμβάν χθες εκεί στην περιοχή της Ζερβού, κοντά στο ΚΙΤ. Τα είχαμε πει και με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακούσατε προηγουμένως και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και πάλι τον διοικητή της πυροσβεστικής. Νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε συνέχεια, διότι μυαλό δεν βάζουμε. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή, προσέχουμε για να έχουμε. 22730 8880 89678 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι σε όλους και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ευχηθούμε και ένα καλό μεσημέρι βέβαια και στους επισκέπτες μας εδώ που μας επιλέγουν για να περάσουν τις διακοπές τους. Να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας και θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί το τελευταίο κυρίως διάστημα πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Θέλω να αναφερθούμε λίγο στις ενέσεις αδυνατίσματος. Έχουν μπει στη ζωή πολλών ανθρώπων. Άλλοι τις θεωρούν έτσι μια επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ενώ άλλοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την χρήση τους. Βλέπουμε ανθρώπους έτσι να χάνουν αρκετά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως τώρα και όσο βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνεται και μεγαλύτερη προσπάθεια ως προς αυτό για να χάσουμε έτσι κάποια κιλά. Όμως διαβάζουμε αντικρουόμενες απόψεις και πολλές φορές δημιουργείται βέβαια και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια εύκολη λύση. Ωστόσο, επειδή έχουν έρθει σε επικοινωνία αρκετοί έτσι, φίλοι αγορατές και το συζητάμε βέβαια και μεταξύ μας στις παρέες για τις συγκεκριμένες ενέσεις, θέλουμε να πάρουμε έτσι μια επίσημη, να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια της κυρίας Δήμου, της γιατρού της κυρίας Δήμου, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Δήμου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι έτσι για την επικοινωνία που έχουμε.
0: Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε και θέλουμε τη βοήθειά σας, κυρία Δήμου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει έτσι μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, για τις ενέσεις αδυνατίσματος. Τι πραγματικά συμβαίνει, κυρία Δήμου, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε ότι η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο νόσημα με όλες τις επιπλοκές που έχει σχέση με το σαχαρόδι διαβήτη, με το σαν μεταβολικό σύνδρομο, με καρδιοαγγειακά νοσήματα, έχει σχέση ακόμα και με κακοήθειες. Άρα λοιπόν παγκοσμίως έχει θεροβευθεί οι πάντες και ξεκινήσανε να βοηθήσουν αυτή την ομάδα των παχύσαρκων με κάποια φάρμακα που θα βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, ώστε να μπορέσουν να βρουν φυσιολογικούς ρυθμούς και να μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά χωρίς προβλήματα και χωρίς επιπλοκές λόγω του νοσήματος. Έτσι λοιπόν, σαν νόσημα που το θέσανε και το είδανε, μπήκε στην κατηγορία τα ενέσιμα που γνωρίζετε, την αρχή το ZEMBIC, που το χρησιμοποιούμε και το χρησιμοποιούσαμε για το διαβήτη τύπο 2. Είχε πολύ διαδοθεί μέχρι που σε κάποια στιγμή
0: υπήρχαν και λήψεις, έτσι,
1: να μην μπορούν να έχουν και να μην μπορούν να πάρουν αυτό το φάρμακο, γιατί το χρησιμοποιούσαν για απώλεια βάρος. Και φυσικά το μουτζάρο που είναι πολύ διαδεδομένο τώρα τελευταία, το ξέρουν οι πάντες, το Βέκοβι, που μπαίνει, είναι ενέσιμο μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει να πω πώς δουλεύουν αυτά τα φάρμακα, ότι μιμούνται δύο ορμόνες του πεπτικού, τις συγκρετίνες, το GLP-1 και το GIPA. Έτσι αυτά μειώνουν την όρεξη, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και επιβραδύνουν την γένωση του στομάχου. Και έτσι βελτιώνουν τον έλεγχο του ζαχάρου και φυσικά βοηθούν στη μείωση του βάρους. Φυσικά έχουν και τις αναπεθύμητες ενέργειες αυτές οι ομάδες, όπως είναι η ναυτία, ο αίματος, η διάρρεια, μειωμένη όρεξη, πόνος στην κοιλιά. Αυτά τα φάρμακα θεωρούν ότι βοηθούν στη μείωση του βάρους, αλλά δεν είναι το πάγιο. Δηλαδή όταν λέμε ότι θέλω να χάσω βάρος, δεν είναι ότι παίρνω κάποιο χάπι, κάποια ένεση και εγώ και θα αυτό, συνεχίσω
0: ναι, να τρώω ή να, ναι, ή να μην γυμνάζομαι και λοιπά.
1: Ναι, όπως είμαι. Πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι οι ασθενείς. Δηλαδή για μένα το α και το ω είναι να αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Να τρώνε φυσιολογικά, θα βγάλουν τους υδατάνθρακες που βοηθούν στην αύξηση του βάρους, να αυξήσουν τις δραστηριότητες. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε με έναν διαιτολόγο και μας δώσει την κατάλληλη διατροφή σε σχέση με το βάρος, το ύψος και το φύλο που έχει ο καθένας και κάνουμε μία εξατομίκευση της κατάστασης, ναι, αυτά τα φάρμακα βοηθούν, αλλά δεν είναι το πάγιο. Και μην ξεχνάμε ότι μόλις σκοπούν αυτά, ξαναπαίρνουν το ίδιο βάρος και γι' αυτό και δεν πρέπει να κόβονται εντελώς.
0: Και απότομα, κυρία Δήμου, ναι.
1: Τώρα,
0: θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι πιο συχνές παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν και αν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, θα λέγαμε, στη χρήση τους, χωρίς ιατρική παρακολούθηση, διότι πιστεύω ότι συμβαίνει και αυτό. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να λαμβάνουν, να κάνουν χρήση αυτών των ενέσιμων σκευασμάτων χωρίς ιατρική παρακολούθηση και με κάποιες έτσι δυσάρεστες, με κάποιες συνέπειες, θα λέγαμε, ως προς αυτό.
1: Αυτό είναι το λάθος, διότι όταν λέμε παχύσαρκο εννοούμε ένα BMI, δείκτη μάζες σώματος, πάνω από 30.
0: Ναι.
1: Έχουν βρεθεί γυναίκες ή και άντρες πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερο BMI από αυτό και λένε θέλω να δυνατήσω. Πώς θα δυνατήσω? Να πάρω το ενέσιμο για να χάσω βάρος. Μέγα λάθος, διότι αυτά τα φάρμακα έχουν ορισμένες οδηγίες και ορισμένες ομάδες οι οποίες απευθύνονται. Δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε για να χάσει βάρος. Και πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και μόνο ο λιπόδης ιστός όταν δεν κάνουμε τις συνθήκες της διατροφής, είναι και μυϊκός ιστός. Άρα λοιπόν ούτε σε άλλος χρειάζεται η άσκηση. Οι ανεπιθύμητες, σας είπα και προηγουμένως, είναι κυρίως από το πεπτικό. Είναι ναυτία, πόνος στην κοιλιά, μειωμένη όρεξη, δυσχυλιότητα, διάρρεια. Και η διάρρεια εμφανίζεται γιατί αυτά τα άτομα δεν έχουν συνηθίσει στη σωστή διατροφή, συνεχίζουν να παίρνουν τροφές με λίπος και αυτό αυξάνει αυτή την ανεπιθύμητη που είναι η διάρρεια.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Όσον αφορά για τις επιπλοκές, σαφώς έχουν σχέση μικρό ποσοστό με παγκρεατίτιδα. Αν θέλετε, αυτό είναι το βασικό
0: σοβαρό,
1: που εμάς λίγο μας θορυβεί. Και θέλουν αυτά τα άτομα να είναι κοντά στο γιατρό, ώστε να, το παραμικρό αμέσως ο γιατρός να δώσει τις οδηγίες του. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει ιστορικό παγκρεατίτιδος, αυτά δίνονται με μεγάλη φιδό, με πολύ μικρές δόσεις. Φυσικά η εγκυμοσύνη είναι αντένδειξη και έτσι λίγο έχουν εμπλακεί με κάποιους συγκεκριμένους μορφές καρκίνου όπως είναι στο θυροειδή. Εκείνο έτσι λίγο το αποφεύγουμε και το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά.
0: Μάλιστα. Άρα κλείνοντας, κυρία Δήμου, θα ήθελα έτσι λίγο να συμβουλεύσετε κάποιον που σκέφτεται να ξεκινήσει αυτές τις ενέσεις αδυνατίσματος.
1: Δεν θα ξεκινήσει κάποιος χωρίς να έρθει σε επαφή με τον γιατρό του, με κάποιον που γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Η μόδα ότι παίρνω την ένεση να αδυνατήσω είναι μέγα λάθος. Πρώτα μαθαίνουμε στη διατροφή και στην άσκηση σωστό τρόπο ζωής και όταν το BMI και αν υπάρχουν και άλλες νοσήματα που συνυπάρχουν μαζί με την παχυσαρκία, ο γιατρός γνωρίζει αν πρέπει να χορηγήσει αυτή τη φαρμακευτική ουσία ή όχι. Και θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάθε φάρμακο, γι' αυτό λέγεται και φάρμακο, πέρα των φυσιολογικών είναι φαρμάκι. Άρα λοιπόν ιδού και οι ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδού και όλες οι επιπλοκές, εάν δεν δίνονται σε σωστή αναλογία.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω ένα παράδειγμα, μου έχει συμβεί γιατί τώρα τελευταία με την Μουζάρο, μια ομάδα ανθρώπων η οποία μπήκε σε αυτό το πρωτόκολλο με το ταμείο ώστε να τα παίρνουν δωρεάν, έβλεπε άτομα που ξεκινούσαν με τη μικρότερη δόση τη Μουζάρου και σου έκανε υπόδειξη και έλεγε γιατρέ, από τα 2,5 δώσε μου το 15.
0: Για να δυνατήσω περισσότερο και γρηγορότερα.
1: Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και παρουσιάζονται όλες αυτές οι επιπλοκές.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δυνατόν να πας να υποδείξεις στο γιατρό τι θα σου βάλει.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Κυρία Δήμου, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι γίνεται με το COVID, με τις ιώσεις γενικότερα και τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε περιστατικά ακόμη μέσω με COVID ή με κάποιες ιώσεις, τέλος πάντων. Γιατί κυρίως στα παιδάκια βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα πάλι ότι έχουν αυξηθεί οι ιώσεις του καλοκαιριού με βήχα, με πυρετό και υψηλούς πυρετούς. Αλλά πιο πολύ για το COVID, έτσι θα ήθελα να μας πείτε, γιατί τον ξεχάσαμε, τι γίνεται.
1: Όπου υπάρχουν κλειστές επαφές σε χώρους κλειστούς με πολλά άτομα, ναι, σαφώς υπάρχει και η μετάδοση και θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το COVID δεν τον ξεχάσαμε, απλά τα συμπτώματα τώρα είναι πολύ
0: ήπια,
1: πιο ήπια, για το λόγο ότι έχει εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε στις εποχές δηλαδή και με άλλα νοσήματα όπως θυμόσασταν από παλιά, που όταν υπήρχε πια η ανοσία, αρχίσανε να

0: πρέπει να αποφεύγουν τους κλειστούς χώρους όπου υπάρχει μεγάλη μάζοψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ για, για την ευκαιρία
1: και καλή
0: που
1: δύναμη.
0: Δώσετε να μιλήσω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
0: καλή
1: και πάλι.
0: Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Δήμου για αυτές τις ενέσεις, τις ενέσεις αδυνατίσματος. Οτιδήποτε και αν κάνετε, χρειάζεται η επίβλεψη γιατρού. Το τονίζουμε αυτό και όσον αφορά τώρα για τις ιώσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε αυξημένα περιστατικά της ιώσεων και κυρίως σε μικρές ηλικίες, στα παιδάκια, με υψηλούς πυρετούς. Ας μην έτσι βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους που υπάρχει συνωστισμός. Σε πάση περιπτώσει, τα έχουμε μάθει όλα αυτά και κυρίως μετά από τον COVID που είχαμε ζήσει αυτή την περίοδο, έτσι, τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε μάθει πλέον, πιστεύω, το πώς πρέπει να προφυλασσόμαστε από τέτοιου είδους έτσι, περιστατικά, όσον αφορά τις ιώσεις κυρίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και ποιες θα είναι πλέον οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων

0: Μπουζής. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Ήπλο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Σήκω.
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Ω, πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
17: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλό μεσημέρι και πάλι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έτσι αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και ενίκους σε όλη τη χώρα. Οι πολυκατοικίες λοιπόν αλλάζουν όχι επειδή το επιλέγουν οι κατοικοί τους, αλλά επειδή έρχονται νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν έτσι κάποια καινούργια, όπως λέμε, δεδομένα. Οι διαχειριστές θα κληθούν να αναλάβουν νέες ευθύνες και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις. Και φυσικά από εδώ και έπειτα δημιουργούνται και κάποια εύλογα ερωτήματα και κάποιες απορίες. Τι αλλάζει λοιπόν στην πράξη, ποιος αναλαμβάνει το κόστος, αν υπάρχουν προθεσμίες και για όλα αυτά λοιπόν θέλουμε την βοήθεια για το τι πραγματικά συμβαίνει λοιπόν και το πώς θα βοηθηθούμε και οι ιδιοκτήτες βέβαια αλλά και οι διαχειριστές. Να μας δώσει λοιπόν τη βοήθεια αυτή και τις απορίες, να μας τις λύσει μάλλον τις απορίες αυτές. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε σήμερα εδώ τον νομικό και εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Κύριε Αράπλογλου, καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
17: Να είστε καλά. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποιες αλλαγές στις πολυκατοικίες, το λέμε έτσι γενικότερα, και μας δημιουργούνται κάποια εύλογα ερωτήματα και στους ενίκους βέβαια, και στους ιδιοκτήτες και στους διαχειριστές. Ποιες είναι αυτές οι σημαντικότερες αλλαγές, θα λέγαμε, που φέρνει το νέο αυτό πλαίσιο?
18: Ναι, να πούμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα κάτι, όλα είναι σε επίπεδο εξαγγελιών. Σίγουρα η κατεύθυνση είναι προς τον εξυγχρονισμό του υπάρχοντος νόμου, που είναι ο 3741 του 1929. Μιλάμε για ένα νομοθέτημα που σε λίγο καιρό θα έκλεινε 100 έτη ύπαρξης. Και με το συγκεκριμένο νομοθέτημα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν αρκετές προβλέψεις, όπως έχουν να κάνουν με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και την ταύτιση και των εμβαδών που αναγράφονται στους τίτλους κτίσης και στις οριζόντιες ιδιοκτησίες σε σχέση με το κτηματολόγιο, καθώς δεν αποτυπώνεται το πραγματικό εμβαδό, λόγω του ότι έχουν γίνει τακτοποιήσεις και δεν έχει αλλάξει όμως το εμβαδό των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα να αναγράφονται άλλα εμβαδά σε σχέση με τα πραγματικά εμβαδά. Και σίγουρα θα βοηθήσει το νέο νομοθέτημα, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό και να αλλάξει το καθεστώς, να μπορούν παραδείγματος χάρη οι ιδιοκτήτες να ενοποιούν οριζόντιες ιδιοκτησίες, είτε να κατατμίζουν ανεξαρτήτως το τι προβλέπει ο κανονισμός. Επίσης να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στους ιδιοκτήτες να κινούνται κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα, χωρίς να προαπαιτείται η συνένεση της πλειοψηφίας ή ακόμα και της παμψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
17: Τώρα, τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι πολυκατοικίες ή οι διαχειριστές και μετά την ψήφιση βέβαια του συγκεκριμένου μέτρου?
18: Σίγουρα θα πρέπει όλοι οι διαχειριστές πολυκατοικιών να λάβουν γνώση του νομοθετήματος όποτε αυτό ψηφιστεί, γιατί μέχρι σήμερα μιλάμε για κάτι σε επίπεδο θεωρητικό, δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί κάτι, ούτε έχει ψηφιστεί κάτι, και αν τυχόν ψηφιστεί αυτό, το πιθανότερο είναι να συμβεί μετά το Σεπτέμβριο του 2026. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δουν και τα όσα σχετικά προβλέπονται, και επίσης εκεί θα δημιουργηθεί κατά πάσα πιθανότητα η δυνατότητα να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες οι διαχειριστές πολυκατοικίας. Σίγουρα το νομοσχέδιο θα προβλέπει κάποια διαδικασία ούτως ώστε να γίνονται με εμφανέστερο τρόπο οι διαχειρήσεις των χρημάτων από το αποθεματικό της πολυκατοικίας από τους διαχειριστές σε σχέση με σήμερα, όπου δεν υπήρχε κάποια σχετική πλατφόρμα ή κάποιο σχετικό ταμείο που να υπάρχουν όλα αυτά τα ποσά και να προβλέπονται, να έχουν πρόσβαση και οι ιδιοκτήτες για να λαμβάνουν γνώση. Και επίσης υπάρχει πιθανότητα να γίνεται ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης όσον αφορά για το καθεστώς της συνιδιοκτησίας με τις αγωγές διανομής, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνιδιοκτησία, και οι διαδικασίες αυτές κρατούν χρονικά, και από την εμπειρία μου δηλαδή σας το λέω αυτό σαν δικηγόρος, ακόμα και 5 με 10 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσουν και να υπάρχει απόφαση τελεσίδικη για τον ιδιοκτήτη που έχει κινήσει τη διαδικασία για αγωγή διανομής, ούτως ώστε να λήξει το καθεστώς της συνιδιοκτησίας.
17: Κύριε Αράπογλου, πιστεύω, δεν ξέρω, θα μας πείτε και εσείς βέβαια, δεν θα υπάρξει μάλλον κάποια οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες?
18: Κατά πάσα πιθανότητα όχι, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Θα δοθούν περισσότερες λύσεις όσον αφορά τους ιδιοκτήτες που θέλουν να κινηθούν ανεξάρτητα και να διευκολυνθούν διαδικασίες, να εξυγχρονιστούν διαδικασίες και δυνατότητες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα τα σημερινά που έχουν να κάνουν με προβλέψεις που αφορούν το ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί αυτοί, που σε πολλές περιπτώσεις είναι κανονισμοί που είναι του 1960 ή του 1970, να μην προβλέπουν σημερινά πράγματα και σημερινές καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη τη βραχυχρόνια μίσθωση, και να πρέπει να ερμηνεύεται ένας κανονισμός του 1960 ή του 1970 με βάση το, την κατά το δοκούν, ας το πούμε, ανάλυση κάποιας λέξης, κάποιας πρότασης του κανονισμού, mm-hmm. και σίγουρα θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που θα διευκολύνουν το καθεστώς της συνδιοξίας, δηλαδή θα λύνουν προβλήματα, mm-hmm. και να μην δημιουργούνται ακόμα περαιτέρω προβλήματα και να οδηγούνται οι ιδιοκτήτες σε αντιδικίες και σε έρηδες μεταξύ τους.
17: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι πήραμε μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα, θα λέγαμε, μια πρώτη γεύση από αυτό το οποίο θα επακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Και εδώ θα είμαστε, κύριε Αράπογλου, πιστεύω, όταν αυτό ψηφιστεί, να τα ξαναπούμε, να μας δώσετε και περισσότερες έτσι, λεπτομέρειες και πληροφορίες για αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι.
18: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά, κύριε Αράπογλου. Αυτά λοιπόν, ακόμα είναι προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με τις αλλαγές που προετοιμάζονται να γίνουν στις πολυκατοικίες και με τους διαχειριστές και με, γενικότερα με τους ιδιοκτήτες. Δεν έχει κάτι τέλεση δίκηση, δεν έχει ψηφιστεί μάλλον όπως λέμε καλύτερα αυτό ακόμα το μέτρο. Ωστόσο, θα φέρει κάποιες αλλαγές γενικότερα στις πολυκατοικίες και επειδή έχουμε και κάποια ερωτήματα από φίλους ακροατές, γι' αυτό κάναμε έτσι μια πρώτη επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον νομικό κύριο Γιώργο Αράπογλου, εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά, και τον ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσε και που ήταν μαζί μας σήμερα. Θέλω να πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, στην οποία βέβαια αναφερθήκαμε και χθες. Μιλάμε για την υπόθεση που είχε προκαλέσει έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση, θα λέγαμε. Μια ιστορία που, όπως είπαμε, δεν αφορά μόνο μια εργαζόμενη, αλλά αγγίζει ζητήματα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών στην εργασία. Μιλάμε λοιπόν για την μητέρα παιδιού με αναπηρία που βρέθηκε αντιμέτωπη το προηγούμενο διάστημα με την απώλεια της εργασίας της εξαιτίας μιας γραφειοκρατικής εκκρεμότητας, θα λέγαμε, παρότι ήδη εργαζόταν και έχει υπηρετήσει επί σειρά συμβάσεων στην ίδια υπηρεσία. Αντί όμως να αποδεχτεί την απόφαση, επέλεξε να διεκδικήσει το δικαίωμά της και να συνεχίσει να εργάζεται. Μιλάμε λοιπόν για τη μητέρα που εργάζεται στην εφορία αρχαιοτήτων εδώ στη Σάμο. Μιλήσαμε χθες και από το Εργατικό Κέντρο Σάμο με τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμο, με την κυρία Νανά Νικολάου, για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη μία, βέβαια, είπαμε ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η θετική έκβαση της υπόθεσης και ήταν κάτι και είναι κάτι θετικό. Από την άλλη, όμως, μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτό θα διαρκέσει, αυτό το θετικό μάλλον έτσι γεγονός, θα διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Και βάζουμε βέβαια και στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως λέμε, τις μονιμοποιήσεις, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις, σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη λοιπόν ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση. Πόσο προστατεύονται λοιπόν στην πράξη οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πόσο εύκολα μπορεί η γραφειοκρατία, όπως λέμε, να ανατρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου και τελικά πόσο σημαντική είναι αυτή η συλλογική διεκδίκηση όταν κάποιος αισθάνεται, όπως λέμε, ότι αδικείται. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την δικηγόρο, την νομικό της εργαζόμενης, την κυρία Βίβιαν Γαβρίλογλου. Κυρία Γαβρίλογλου, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
17: Μια θετική έτσι έκβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και χθες με την κυρία Νικολάου από το Εργατικό Κέντρο, από τη μία ναι θετικό, από την άλλη όμως αυτό το θετικό θα κρατήσει για λίγο. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, κυρία Γαβρίλογλου.
19: Θα σας απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι η σύμβαση είναι όντως ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Αυτό γνώριζε ήδη και η ετούσα, η κυρία Κροκίδα, από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν στραφήκαμε δικαστικά εναντίον αυτής της καταγγελίας της σύμβασης.
17: Για την παράταση,
19: με σκοπό mm-hmm. τη μονιμοποίηση.
17: Για τη μονιμοποίηση, σωστά.
19: Αλλά μόνο για την αναστολή της καταγγελίας, τουλάχιστον για όσο χρόνο ορίζει η σύμβαση, που είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου του πάροντος έτους, του 26. Το πιο στενάχωρο από όλα είναι ότι δυστυχώς έπρεπε να στραφεί σε αυτήν την κατεύθυνση η κυρία Κροκίδα, δηλαδή να βρει κάποιον δικηγόρο, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε δημοσιεύσει και την απόφαση πρόταση προσωρινής αλλαγής που είχε εκδοθεί από το δικαστήριο, που είχε κάνει δεκτή τουλάχιστον προσωρινά στο να παραμείνει η κυρία Κρουκίδα στη θέση της μέχρι να ζητηθούν ασφαλιστικά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ήταν σε αναμονή να γίνει το δικαστήριο, να βγει η απόφαση η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Και με καλούσε και μου έλεγε: βγήκε απόφαση, θα φύγω, θα μείνω. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία για αυτήν. Για πραγματικά ένα θέμα το οποίο ήταν τυπικό γραφειοκρατικό του ΑΣΕΠ. Για ένα έγγραφο που αναφέρονταν ότι υπολοιπόντανε, αλλά στην πραγματικότητα μπορούσε να αποδειχτεί και από πολλά έγγραφα που είχε προσκομίσει η ίδια αντίστοιχα, που αποδείκνυαν τη μονογονεϊκότητά της, αλλά και επίσης και την αναπηρία του ίδιου της του τέκνου. Mm-hmm. Επίσης η ίδια είχε συμμετάσχει αρκετές φορές στην ίδια προκήρυξη, οπότε η διαδικασία ήταν γνωστή. Ήταν μια προϋπόθεση που αποδεικνύονταν, αυτό ακριβώς είπαμε στο δικαστήριο, αποδεικνύονταν και από άλλα έγγραφα, δείχνουν το συγκεκριμένο το οποίο τόσο πολύ απαιτούσαν να υπάρχει. Επίσης αυτό που θέσαμε ήταν ότι η κυρία Κροκίδα είχε ήδη προσληφθεί, ναι, και την είχαν, ναι, προσλάβει. Mm-hmm. Και εκ των υστέρων, με μια άλλη αίτηση που κατατέθηκε για άλλο λόγο, μια άλλη ένσταση που έκανε ήδη για άλλο λόγο, βρήκαν ότι πολύ είπε το συγκεκριμένο έγγραφο και τέλος πάντων την απειλήσανε να αποχωρήσει από την εργασία της. Δηλαδή ήταν μια πολύ ψυχοφθόρη διαδικασία.
17: Κύριε Γαβρίλογλου, πόσο συχνά συναντάμε τώρα το τελευταίο διάστημα κυρίως αντίστοιχες, συναντάτε μάλλον εσείς αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η γραφειοκρατία, έτσι όπως λέμε, υπερισχύει της ανθρώπινης διάστασης?
19: Και η γραφειοκρατία υπερισχύει δυστυχώς, σας το λέω και εμπειρικά που το έχω συναντήσει, αλλά και κάποια άρθρα θα πρέπει, καλά βέβαια αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, mm-hmm, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα σε κάποια συγκεκριμένα άρθρα, mm-hmm, ειδικά σε αυτά που αφορούν τη μονιμότητα. Έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Αλλά μέχρι να φτάσει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, αυτά τα αιτήματα απορρίπτονται. Δηλαδή υπάρχουν όντως αποφάσεις μονιμοποίησης ανθρώπων που απασχολούνταν σε κάποιο φορέα με συνεχείς συμβάσεις εργασίας, που ανανεώνονταν δηλαδή, και όντως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό είχαν δικαιωθεί, αλλά πάντα το φτάνανε στον Άριο Πάγο, το αίτημά τους απορρίπτονταν, οπότε, mm-hmm, και απολύονταν, έφυγαν από το φορέα στον οποίο εργάζονταν. Γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα, ειδικά του Συντάγματος, το οποίο θέτει προϋπόθεση να δοθούν εξετάσεις από τον ΑΣΕΠ, να υπαράσουν τη διαδικασία, να δημοσιευτεί η προσληψή τους και να μονιμοποιηθούν τέλος πάντων τελικώς. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και δεν υπάρχουν και αρκετές τις υποκηρύξεις που δίνουν το δικαίωμα στον εκάστοτε εργαζόμενο να μονιμοποιηθεί. Οι πιο πολλές αναφέρονται σε ορισμένου χρόνου, όπως και τη συγκεκριμένη της κυρίας Κροκίδα.
17: Οπότε λοιπόν το θετικό είναι ότι μιλάμε για μια δικαίωση πλέον, αλλά επειδή συχνά, ας πούμε, πιστεύω γίνεστε κι εσείς δέκτης μηνυμάτων και καταγγελιών εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, από διάφορους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, mm-hmm, στην εργασία τους. Ναι. Τι θα λέγατε σε κάποιον, ας πούμε, που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αντίστοιχη αδικία και ίσως σκέφτεται ότι δεν έχει και τη δύναμη να τη διεκδικήσει? Mm-hmm.
19: Εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι, εντάξει βέβαια το καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα,
17: σίγουρα,
19: να προσλάβει κάποιον δικηγόρο, ναι, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική και ουσιώδης επιλογή που μπορεί να κάνει. Γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει το δίκιο, mm-hmm, του. Βέβαια υπάρχει και ο επόπτης εργασίας, στην οποία συγκεκριμένη υπηρεσία έχω ακούσει και εμπειρικά σας το αναφέρω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλούνται και τα μέρη κιόλας σε συζήτηση, οπότε πολλές φορές έχει πάψει εκεί πέρα η όποια διαμάχη υπήρχε. Και έχω επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα και έχει λήξει εκεί πέρα το ζήτημα. Όμως δυστυχώς θεωρώ το πιο σημαντικό καταφαλτικό μέτρο το να διεκδικήσει κάποια δικαιώματα του δικαστικά.
17: Μάλιστα. Κυρία Γαβριλόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
19: Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
17: Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα. Μία θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αλλά όπως το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, δυστυχώς για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι εξελίχθηκε θετικά η όλη έτσι, η υπόθεση. και παραμένει έστω μέχρι τον Οκτώβριο η συγκεκριμένη γυναίκα στην εργασία της. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Να πούμε και πάλι μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε κάνετε στην Ήπεθρο, εργασίες και λοιπά, να προσέχετε, διότι η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 4, πολύ υψηλή, θα το λέμε και θα το λέμε συνέχεια. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα λόγω και του κόσμου που μας έχει έρθει εδώ. Δεν γνωρίζουν πολύ τους δρόμους, δεν γνωρίζουν λίγο και τα σημεία και τους μονόδρομους και αυτά, και γίναμε σήμερα μάρτυρες έτσι πολλών περιστατικών που ανέβαιναν ανάποδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη προσοχή. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 227-34-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε όλα.
10: Εξνασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: 2000 FM.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Το ζήτημα της συνέχισης της απασχόλησης των 7 συμβασιούχων του προγράμματος 50 συν της ΔΥΠΑ στον Δήμο Δυτικής Σάμου, ανέδειξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Σάμου Κώστας Σαπουνάς, επισημένοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί για το εργασιακό τους μέλλον. Όπως ανέφερε, έχει προκύψει πρόβλημα με τους 7 εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ έκανε γνωστό ότι ο γραμματέας του Συλλόγου επικοινώνησε με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου, κυρία Θαλασσινού, προκειμένου να πληροφορηθεί για ποιον λόγο το θέμα δεν εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Σαπούνας υπογράμμισε ότι στον Δήμο Ανατολικής Σάμου υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς δημοτικοί σύμβουλοι συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές και με τη στήριξη και αντιδημάρχων το θέμα προχώρησε με αποτέλεσμα να δοθεί παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να εκδικαστεί η σχετική υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι ζητούν να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον τους, ώστε να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά οικονομικής δυνατότητας του Δήμου. Όπως δήλωσε, η Οικονομική Υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο κονδύλι για να συνεχιστεί η απασχόληση των εργαζομένων, καθώς το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται πλέον η σχετική χρηματοδότηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι ήδη ο Δήμος επιβαρύνεται οικονομικά με περίπου 10.000 ευρώ μηνιαίως για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις εργαζομένων, γεγονός που, όπως είπε, δεν επιτρέπει την ανάληψη πρόσθετης δαπάνης. Στην πρόοδο των έργων αποκατάσταση σημαντικών μνημείων και δημοσίων κτηρίων στο Βαθύ, αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μετά τον σεισμό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Παντελής Γαλλιώτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Μενδώνη, στο ιστορικό μνημείο του Αγιανάκη, το οποίο για πολλά χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο. Όπως ανέφερε, οι εξωτερικές εργασίες αποκατάστασης της εκκλησίας έχουν πλέον ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το μνημείο να είναι επισκέψιμο. Παράλληλα, καθαρίστηκε και ο περιβάλλον χώρος στην περιοχή, με τα πεύκα βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα και την προσβασιμότητά του. Αναφερόμενος στον πύργο του καπετάν Λαχανά, ο πρόεδρος εξήγησε ότι πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία, γεγονός που δυσκολεύει την παρέμβαση. Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την ένταξη του κτηρίου μαζί με ακόμη ένα γειτονικό σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Στόχος είναι τα δύο κτίρια να αξιοποιηθούν ως μουσιακός χώρος, καθώς σήμερα ο πύργος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο απομένουν κυρίως οι τελικές εργασίες σωματίσματος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου. Ως το μοναδικό σημαντικό πρόβλημα της περιοχής χαρακτήρισε το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας, όπως εξήγησε, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με την υφιστάμενη χρήση του, κοινοτικό κατάστημα δηλαδή, και απαιτείται αλλαγή χρήσης αξιοποιώντας την υπάρχουσα μελέτη. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η μετατροπή του σε μουσείο, ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάστασή του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της προσβασιμότητας στο Ανοβαθύ, υπογραμμίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Τέλος, αναφέρθηκε και στο δίκτυο ίδρυυσης που τροφοδοτείται από το Αϊλάρι, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται βλάβες, καθώς το δίκτυο είναι παλαιό και προβληματικό. Ωστόσο, όπως είπε, οι ζημιές αποκαθίστανται σταδιακά, με στόχο την ομαλή υδροδότηση της περιοχής. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Σάμου υπογράμμισε ο συγκοινωνιολόγος κ. Μανώλης Καρμανιόλος, μιλώντας στον 2000 FM. Όπως τόνισε, η μείωση των ορίων ταχύτητας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου αποτελεί αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για οδηγούς αλλά και πεζούς. Αναφερόμενος στην διαγράμμιση του υπαρχιακού οδικού δικτύου και ειδικότερα στις διακεκομένες γραμμές που επιτρέπουν τις προσπεράσεις, εξήγησε ότι η σχετική μελέτη εφαρμόστηκε με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διακεκομένες διαγραμμίσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση προσπεράσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κυκλοφοριακό ζήτημα της παραλιακής οδού στην πόλη της Σάμου, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για την διέλευση των οχημάτων. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η παραλιακή να κλείνει για την κυκλοφορία ορισμένες ώρες της ημέρας, ωστόσο μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευκολότερα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον περιφερειακό δρόμο, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή. Ο συγκοινωνιολόγος στάθηκε και στην ανάγκη ενημέρωσης των ψηφιακών χαρτών, καλώντας τόσο τους πολίτες όσο και τους αρμόδιους φορείς όπως οι Δήμοι να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση των στοιχείων. Τέλος, αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει πλέον αυστηροποιηθεί και προβλέπει περιορισμούς μεταξύ άλλων για την οδήγησή τους από ανηλίκους, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για συχνά φαινόμενα επικίνδυνης οδήγησης όπως η κίνηση δικύκλων αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Τέλος, υπενθύμησε ότι η αυθαίρετη δέσμευση δημόσιων θέσεων στάθμευσης με γλάστρες, κόνους ή άλλα αντικείμενα είναι παράνομη, απαγορεύεται από την νομοθεσία και επισύρει την επιβολή προστήμων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM.
1: Έτσι και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
3: Η Συρία, όπως καταλαβαίνουμε, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεσμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, συνομιλώντας με τον Αχμεντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες δυναστείας Άσαντ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υφυπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεροπετρίδη μάλιστα ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλευα με τον υπουργό εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμιρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
1: Έχω την αίσθηση, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
5: Πολύ σωστά το λες, θα μετρήσει τους συμμάχους της η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βοηδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθες χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλεις, πάει με αέρα, διότι έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες, έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ναι, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν εκεί Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και η οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι φυσικό, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
1: Σωστά.
5: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Αρειοπάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
0: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελούς Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρι, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι οι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρή ηθική βλάβη από την παράνομη παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής από το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και με αγωγή είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, πρώην υπάλληλοι της ΕΕΠ, καθώς και η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, υψηλόβαθμου στέλεχος της Ελλάς, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει και στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση. Και εκείνη την περίοδο έγινε στόχος του Predator, ενώ χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αναμένουμε φυσικά και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και με τη χθεσινή προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων και μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
6: Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πλέον είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα και παρόλα αυτά απέχει και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις. Χθες, ναι, να το πω αυτό,
1: παρακαλώ,
6: να το χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά και αυτή την κίνηση, την ομαδική αγωγή για τις υποκλοπές, δημιουργείται θέμα, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα. Θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσφεύγοντας ο ίδιος στον Άριο Πάγο, με τις αντιδράσεις τις πολιτικές να δίνουν και να παίρνουν. Ο Κώστας Παπαγλιμίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους συμπολίτες μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εκ νέου αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη. Τα λέμε αντίδραση. Ρωτήθηκε από τους αδέλφους του Sky στην τηλεόραση που βγήκε το πρωί ο κύριος Μαρινάκης καταρχάς για την προσωπική του πρώην Πρωθυπουργού στον Άρα Πάγαν υπόθεση των υποκλοπών. Είπε ότι η υπόθεση έχει εκταθεί από δικαιοσύνη και αποφάσισε να γίνονται σεβαστές. Για την ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα αυτό το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, το γραφείο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, που συνέβαινε την υπόθεση για την κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος Σαμαράς στην σύντομη ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει: α, εσείς το συνδέσατε. Πρόσθεσε, λέει, ποια είναι η τακτική, είτε μιλάμε με τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Αεροπάγο, είτε μιλάμε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, υπονοούσε ο κ. Μαρινάκης ότι παρατέμπουν σε άλλη θεματολογία. Είπε: αντί να σα δω να σου πω για το που είμαστε εξοπλιστικά και που είμαστε σήμερα από εθνική επιτυχία, αντί να σου πω για το γεγονό κάτι 2-3 μέρες ο Πρωθυπουργό ανακοινίζει ένα νέο νοσοκομείο και ένα νέο κέντρο υγεία, αντί να μιλάμε για τα μη δημόσια πανεπιστήμια, το σύνολο τη αντιπολίτευση επιδιώκει αιμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε για τι υποκλοπέ σε μια συνολική κριτική στο κάδρο τη οποία έβαλε και τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλο Μαρινάκη. Ρωτήθηκε τέλο να πούμε και για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματο, είπε ότι έρχεται να μην προχωρήσει σε τέτοια κίνηση και όπως είπε, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτελεί μέρος της πολιτικής διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, θα λέγαμε ότι και από τη μια κριτική για όσο είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και αναγνώριση ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος του Κυπριακού Κόμματος και πρώην Πρωθυπουργός με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα και αμέσως μετά να μας δώσεις λίγο την εικόνα για αυτή την σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά.
8: Εγώ το αποθέωσα. Και τι είπα,
19: ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι.
2: 2000 FM.
19: Για να κάνω μία αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς, μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
8: Μάλιστα.
19: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
1: Κώστα, μιλώντας χθες στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για πρώτη φορά και με τόσο σφοδρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες βαριές

0: μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Το χαρακτήρισε άρχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικών Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο άρχης και βορός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κράμος πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης και πουλάει ετοιμότητα.
1: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης?
3: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο, αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός. Και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί ετοιμότητας στην κοινωνία, ναι, και προς την Ελλάδα.
1: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ. Λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σοκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε,
1: ναι,
3: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
1: ναι,
3: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Φάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να

0: συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Φάμελος. Τελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σωκράτης Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
2: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματό σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να πάρει ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
3: Το έχω σχολιάσει.
2: Τον εξώ τη έβαλε.
1: Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη. Κατρίνει ωστόσο από την πλευρά του να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
4: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
3: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
4: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
5: Καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πωλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στον κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κ. Σκανδαλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μπουσιώνης. Αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όπως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη, στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γειρονομούς. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις και άλλων προσώπων, όπως έτσι οι πρώην βουλευτές. Ενώ το θέμα με τους ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδουλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη, που είναι ένα πρόσωπο που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του Πασόκ σε σχέση με τις θητείες.
1: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Ισγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
6: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Χαριλαοτρικού, που μου μίλησαν για προσωπικές απόψεις. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι δεύτερο, έτσι λένε, πολύ φάουλ του κ. Κουρού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει συνέντευξη στο One, τότε είχε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή της εκπομπής, όπου ο κ. Σγουρός είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του καναλιού, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, τη ΕΣΥΑ. Τότε με έναν τρόπο η Χαριλαοτρικού που τον είχε καλύψει, δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άνοιξε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κύριος Μπουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφαθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Γουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής, και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
7: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
8: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
8: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
8: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
9: Νομίζω ότι όταν αναλαμβάνει κάποιο μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτια της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει εγκυμένες αρχές, έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Σας θυμίζω ότι δέχθηκε την δολοφονική επιθέση στο σπίτι της τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα έχασε και τη μητέρα της από αυτή την δολοφονική επίθεση. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, από τον Status FM Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Άκρας Χειρός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από χθες. Υπέστη, να θυμίσουμε, εκτεταμένα εγκάβματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δυστυχώς από αυτή την επίθεση έχασε την μητέρα της. Πηγές από το νοσοκομείο λένε ότι έχει ακόμα δρόμο η κυρία Νέστορα
1: για αποκατάστασή της,
10: για αποκατάσταση ακριβώς. Στο μεταξύ, επειδή επίκειται και η κηδεία της άτυχης μητέρας της την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το γνωστοποίησε η ίδια η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, ναι, με ανάρτησή της. Λένε οι γιατροί ότι δεν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να πάει στην κηδεία. Και το πιο πιθανό είναι, λένε τώρα πληροφορίες, ότι μάλλον θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία που θα γίνει στην Κοζάνη.
1: Τραγικό, τραγικό.
10: Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γιατί ακόμα εκκρεμεί και η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών. Να θυμίσουμε ότι είχαμε 3 χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία της κυρίας Νέστορα, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον πρόεδρο της δικού σας του κόμματος, τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτ.
1: Τώρα, Βιργινία, έρχονται αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ μετά τη μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο καστρό που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
10: Ακριβώς, Έρη. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή συσκέψη που είχε εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Είχε συσκέψη εδώ χθες το μεσημέρι με όλους τους συναρμόδιους φορείς και από την περιφέρεια και από τους πληγέντες δήμους. 5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια θα διοχετευτούν για αποκατάσταση των ζημιών που έγινε.

0: υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχία, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχίας μέσα σε 2 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχιά ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μεγάλη, το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί.

0: πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτής της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εμπνευστής της πανελλαδικής δράσης καταγραφής του είδους, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης από την Ρόδο. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι μέσα στις πρώτες 6 μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκαν συνολικά 720 κιλά λαγοκέφαλων, με αναφορές όχι μόνο σε Ρόδο και Κρήτη, όπως γνωρίζαμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Θάσος. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στη συμμετοχή παιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με πρωταγωνιστή έναν 11χρονο από το Καστελόριζο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να αλλιεύσει πάνω από 160 λαγοκέφαλους συμμετέχοντας στην παιδική κατηγορία. Να ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή που μίλησε στον Α, ο 11χρονος από το Καστελόριζο, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Καρποζίνη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους. Όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο Μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162 σε 3-4 μέρες. Κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα. Είναι 720 κιλά, έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ. Ρόδο, Κρήτη σίγουρα είναι, γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στη Χίο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει. Έδια πάρα πολλούς.
3: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
1: Όπως σας είπαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, έχει αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα ξεκινά και στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο. Εκεί θα συζητήσουν και για τα F-35, αλλά και γενικότερα για τον κεντρικό ρόλο και της άμυνας και την θέση της Ευρώπης. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχώς φτάνουν ακόμη περισσότεροι ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στο βήμα του ΝΑΤΟ είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις με ντρόνς όπως η Ουκρανία. Τα ντρόνς και η ίδια τεχνολογία της μάχης εξ αποστάσεως αντιπροσωπεύουν μια επαναστατική αλλαγή στην τεχνολογία του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι στην αρχή της ομιλίας του, και σχεδόν 28.000 Ρώσοι στρατιώτες εξοντώθηκαν από την Ουκρανία τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει πληγεί από ντρόνς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Όλα λοιπόν τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τουρκική πρωτεύουσα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε τώρα στη Σοφία Καραγασίδη να δούμε πώς εξελίσσεται το Μουντιάλ. Είχαμε και πάλι έτσι πολύ έντονες εικόνες, με την Πορτογαλία να χάνει από τους Ισπανούς και το Ρονάλντο να βάζει τα κλάματα σε ηλικία 41 ετών. Χάνει την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για τελευταία φορά από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί είναι και γεμάτος εκπλήξης γενικότερα, είναι, ναι, 41 και δεν σταματά να ζει και να αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Έριξε την αυλαία του στα παγκόσμια κύπελα, όχι με τον τρόπο που θα ήθελε σαφώς, καθώς η Πορτογαλία έμεινε εκτός συνέχειας, δεν θα διεκδικήσει την κούπα, κάτι που και ο ίδιος πολύ θα ήθελε για να ολοκληρώσει με το καλύτερο και ιδανικό για αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
1: Ο οποίος έκανε και δηλώσεις.
4: Ναι, σωστά. Εντάξει, εννοείται ξέσπασε σε δάκρυα μετά το φινάλε του αγώνα. Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πριν από μένει η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Δεν αποφασίζει θερμό για το μέλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει το Ρονάλντο γενικά να έχει και, πώς να το πούμε έτσι, λίγο παραπάνω αλαζονία από ό,τι πρέπει. Κάτι το οποίο έχει γενικότερα συζητηθεί και προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι ένας κορυφαίος παίκτης, ναι, ο οποίος δεν κατάφερε στην καριέρα του να πάρει παγκόσμια κούπα. Και αυτό είναι κάτι που το έχει στοιχήσει και φάνηκε χθες. Αλλά θυμίζουμε ότι αυτό έχει συμβεί και με άλλους παίκτες κορυφαίους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κρόιφ στο παρελθόν, που κι αυτός δεν αγκάλιασε την κούπα και ήταν ένας από τους παίκτες που έχουν αφήσει τεράστια ιστορία στο παγκόσμιο πρωτόσφαιρο.
4: Πολύ σωστά. Και εντάξει, υπέθυνε γι' αυτό η Ισπανία, η αλήθεια, που έκοψε τη φόρα της Πορτογαλίας. Και να πούμε κιόλας ότι βρίσκεται η Ισπανία κοντά και σε ένα θρυλικό ρεκόρ που κρατάμε στην Εθνική Ιταλία. Είναι μέχρι στιγμής αίτητη σε 35 παιχνίδια. Και από μόνο του αυτό προκαλεί τεράστια εντύπωση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί φυσικά για την κατάκτηση. Είχαμε και την πρόκριση για το Βέλγιο που
1: μετέφερε
4: σε περίπατο, θα λέγαμε, τον αγώνα με τη ΣΥΠΑ 4-1.
1: Να σταθούμε τώρα σε αυτό. Έγινε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει την κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν, αλλά τελικά η ομάδα έχασε με 4-1.
4: Ναι, ναι, με πάρα πολύ μεγάλο σκορ είναι η αλήθεια. Και το χάρηκαν και πολλοί οι Βέλγοι και με τους πανηγυρισμούς τους, γιατί είχε δημιουργηθεί όσο να είναι ένα κλίμα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι σήμερα το μενού έχει Λιονέλ Μέση και επιτέλους έχουμε και μια φυσιολογική ώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Τι ώρα είναι?
4: 7, το Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 το απόγευμα λοιπόν. Έχουμε ακόμη ένα στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνεται και η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θα έχουμε ακριβώς τα ζευγάρια των προημιτελικών από αύριο. Φυσικά που θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ναι.
4: Και είναι και μέρα λίγο μεταγραφικών εξελίξεων, να πούμε, στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Από νωρίς το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να προαναγγείλει κάποιες εξελίξεις μέσω story του στο Instagram, που ανέφερε ότι έχουμε ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και ακόμη και τέταρτο. Έγινε η αρχή, γιατί πράγματι, να πούμε ότι έχει φτάσει από περίπου τις 12 το μεσημέρι ο Μπαντιός στην Αθήνα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους Σενεγαλέζους Γκάρ και θα ακολουθήσει ο Μπόγκα, ο οποίος επίσης αναμένεται στη χώρα μας σήμερα προς τα απογευματάκι. Οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με τον Μπέκτη, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζα. Το Τριφύλλο ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 700.000 ευρώ και δεν φαίνεται να σταματάνε και οι εξελίξεις, γιατί με νέο το story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν λέει ονόματα, αλλά περιμένει να έρθουν σε λίγο στο γραφείο του. Και αυτό πριν από κάποια ώρα.
1: Λοιπόν, ο αγώνας που είναι κοντά μας τώρα για το Μουντιάλ, να επανέλθω και πάλι, είναι το Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7.
4: Στις 7, πολύ σωστά.
1: Άλλο ζευγάρι ξέρουμε.
5: 2000 FM.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
8: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
8: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
8: Δείτε μας ζεστά.
9: Ζήκω!
10: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Στέφανε!
24: Ναι!
23: Πάω σούπερ μάρκετ.
24: Στο τάδε?
23: Όχι!
24: Στο άλλο τάδε?
23: Μπα, όχι!
24: Πού θα πας?
23: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
27: Εντάξει, ωραίο. Πώς το γερνάει πάρα πολύ ωραία. Με γερνάει, μεγαλώνει. Σαν το παλιό καλό κασί.
1: Έτσι λες, ε.
27: Εμένα μου αρέσει.
1: Να. Λοιπόν, να πούμε για το Ritz's Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρεστε στην τύχη σας, να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να φάτε, να πιείτε και να χορέψετε μόνο με 19 ευρώ. Το άτομο, το Ritz's Casino Montparnasse, σας δίνει τη δυνατότητα να δροσιστείτε, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πολύ οικονομικά, να περάσετε όμορφα αρκετές ώρες, να πάτε με τα παιδιά σας, να πάτε με τον καλό σας, να πάτε με την καλή σας, να πάτε με την οικογένειά σας και να περάσετε όμορφα. Regency Casino Montparnasse,
0: Μια ανάσα από την Αθήνα.
27: Βγήκε η Λουπίτα Νιόγκο, η μαυρούλα, η οποία θα κάνει την ωραία Ελένη.
0: Ναι.
27: Και είπε, τη ρώτησαν αν ήθελε. Να... Που έχει ξεσηκωθεί η βία αντιδράσεων που θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Μην τα ξαναλέμε. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα σχεδόν. Λοιπόν, και βγήκε, τη ρώτησαν. Του τρώει όμω και ο τέτοιο του, έτσι. Πάνε λοιπόν και ρωτά. Τι πα, βρε Αθεόφοβε. Βρε και ρατά δημοσιογράφε. Τι πα και ρωτά τη Λουπίτα. Τι θα ρωτούσε, λέει, τον Όμηρο, εάν τον είχε μπροστά σου. Και τι είπε η Λουπίτα.
0: Τι είπε.
27: Τι είπε η Λουπίτα. Ότι δεν έδωσε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες ο Όμηρος. Βρε Λουπιτάκι. Βρε καλό μου μαύρο τσουκαλιασμένο μου κοριτσάκι. Τι θέλεις δηλαδή.
0: Και μόνο ότι τη λένε.
27: Και μόνο
0: ότι τη λένε Λουπίτα δικαιολογείται.
27: Μα με Λουπιτάκι μου. Τι θέλεις το 700
0: τόσο. Έξω από την ταινία.
27: Τουλάχιστον δεν τις είχαν κουκουλωμένες όπως τις έχουν τώρα σε διάφορα άλλα κράτη.
0: Μην το λέμε
27: δηλαδή. Έχει και απαιτήσει το 700 που και πάλι. Αν βάλεις και τα βάλεις κάτω, υπήρχαν, ας πούμε, στη μυθολογία τουλάχιστον οι θεές. Οι γυναίκες, δηλαδή, θεές είχαν φοβερή δύναμη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
27: Έλα.
0: Το Λουπίτα δεν σου
27: υπήρχε
0: κάνει
27: πίτα. Υπήρχε αρχικό, δεν λέω.
0: Δεν σου κάνει λίγο Λουπίτα.
27: Μα τώρα θέλει και αυτή να δώσει το φεμινιστικό της μήνυμα. Άσε μας, κουκλίτσα μου.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
14: Συγκεντρώσου, Ελενάκη μου, συγκεντρώσου.
15: Αχ, τα γενέθλια, η παραγωγή του γιου της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ανέβασε Μικι Μάου, που έλεγε η γιαγιά μου.
14: Μικι Μάου, Μικι Μάου, τι?
15: Μικι Μάου, τούρτες με ήλιους, με παιδάκια, με αυτά. Με βεντράκια, με ουράνια τόξα. Μετά δώσα στα παιδάκια μαρκαδόρους για να κάνουν τους little artists.
14: Και να... Μ' αρέσουν οι little artists, να σου πω κάτι. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν artists που ζωγραφίσουν σαν παιδάκια. Αυτή κι αν είναι.
15: Με μπέρδεψε τώρα εσύ. Παιδί μου, τα παιδάκια ζωγραφίσανε.
14: Τα παιδάκια, αλλά υπάρχουν και πραγματικοί. Συγγνώμη, ο Ακριθάκης σε ζωγράφισε σαν παιδί.
15: Καλέ, ναι. Εδώ πέρα αυτό λέμε τώρα για τα παιδάκια.
14: Για τα παιδάκια τα οποία τα κάνει κορνιζάκια και είναι πάρα πολύ ωραία τέχνη.
15: Ναι, τα βάλανε λοιπόν εκεί να ζωγραφίσουν. του ζωγραφίσανε τις μούρες όπως κάνουν σε όλα τα πάρτι, κάνανε μπαλόνια, πήραν οι γονείς. Μια Βαλεριάνα για να την παλέψουν και γενικότερα ήταν μια ωραία βραδιά με παιδικές φωνούλες που ελπίζαν οι γονείς να κοιμηθούν, να κουραστούν και να πάρουν το βράδυ να ξεραθούν και να μπορέσουν και αυτοί να
14: βγουν. Συγγνώμη, είναι τρόπος περιγραφής αυτό για παιδάκια να πάνε να ξεραθούν.
15: Είναι, ναι, να είναι η πραγματικότητα.
14: Λες και μιλά για.
15: Είναι η σκληρή πραγματικότητα.
14: Ναι.
15: Να το κουράσει το παιδάκι για να κοιμηθεί το βράδυ.
14: Τα κακόμοιρα.
15: Ναι, και δεν του δίνουν και δεν είναι καλό να δίνει γλυκά και ζάχα. Καλαδιανικά δεν είναι καλό, αλλά πόσο μάλλον το βράδυ, γιατί.
14: Γιατί?
15: Παθαίνουν μια υπερένταση και είναι.
14: Τι λες, μωρέ, η ζάχαρη κάνει
15: Βεβαίω. Προκαλεί υπερένταση.
14: Τότε εσύ που τρώω ζάχαρη βράδυ.
15: Και τα παιδάκια λέω. Εγώ, είμαι μια, εγώ πλέον είμαι παιδάκια την ανάποδη. Έχω μηδενίσει εγώ τώρα. Και τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Ναι.
14: Σε βλέπω πολύ εξτέ σήμερα. Νομίζω ότι σου έχει στοιχήσει ότι πάει 3 ευρώ το προϊόν από την Κίνα. Σου έχει στοιχήσει ψυχολογικά. Σε βλέπω να έχει αντίδραση.
15: Είμαι και χαρούμενη γιατί πήγε το δώρο μας. Το επίδομα Δίας.
14: Α, ναι.
15: Ναι.
14: Α, είσαι έτοιμη να το ξοδέψεις.
15: Παιδιά, τι ωραία.
14: Το έχει ξοδέψει ήδη.
15: Αυτό το μήνυμα δηλαδή είναι σαν να σου στέλνει μήνυμα.
14: Α, εμένα δεν έρχεται το μήνυμα.
15: Τι εννοείς?
14: Είναι σε λογαριασμό που δεν έρχεται
15: είναι
14: τίποτα.
15: Σε ύπνωση.
14: Είναι σε ύπνωση και μ' αρέσει. Αυτό το ξεχνάω.
15: Όχι. Εμένα ξυπνάω το πρωί και έχω ένα μήνυμα.
14: Ναι.
15: Και λέω ποιος είναι ρε γάμο την τρέλα μου τώρα και κοιτάζω.
14: Και λέει
15: βλέπεις
14: δώρο.
15: Και γράφει το μήνυμα. Ευχάριστα νέα, μόλις μπήκε η μισθοδοσία σας.
14: Ναι.
15: Και λέω.
14: Πητάχτηκες από
15: τέτοια
14: το.
15: Τέτοια χαρά. Δηλαδή, ούτε όταν ήμουν ερωτευμένη, ας πούμε, με το Μίτσο, λέμε ένα παράδειγμα, που είχε 3 μέτρα κορμί. Και με αγαπούσε και ήμουν ερωτευμένη και αυτά, και περίμενα μήνυμα. Που δεν περίμενα μήνυμα, περίμενα τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν τα μηνύματα. Τέτοια χαρά, τέτοια αγαλίαση, δηλαδή.
14: Ναι.
15: Απέκτησε νόημα η μέρα μου. Σηκώθηκα, πέταξα τα σκεπάσματα.
14: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ.
15: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ. Να γεμίσω το ψυγείο.
14: Α. Τι θα φας σήμερα?
15: Σήμερα πήρα φασολάκια να φάω.
14: Παναγία μου.
15: Τι εννοείς?
14: Σ' αρέσουν τέτοια. Εσένα σ' αρέσουν πολύ τα μαγειρευτά.
15: Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και βοηθάνε και όλα στην κατάσταση όλοι.
14: Συγγνώμη, και το πήρες γιατί βοηθάει την κατάσταση.
15: Είναι υγιεινό πια το καλοκαιρινό. Δεν χρειάζεται.
14: Τα πήρες έτοιμα?
15: Τα πήρα από μαγειρίο.
14: Α.
15: Γιατί βάζει και μόνο
14: έκανες προμήθειες για το σπίτι δηλαδή.
15: Πήρα αυγά. Τα
14: έλα, είχες ξεμείνει και από αυγά.
15: Από όλα. Δεν είχα τίποτα. Πήρα αυγά, πήρα τυριά, πήρα ψωμιά. Πήρα καρπούζι, πήρα γιαούρτι.
14: Τα 2 μήνες.
15: Έχει από την προσφορά τον καφέ που παίρνω. Πήρα άλλους 2-3 να έχουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Κοντεύω, έχω στο κάρι για τον επόμενο χρόνο. Εγώ που πάω.
14: Κορίτσι μου, έχει γίνει νευρικιά.
15: Έχω.
14: Από τον πολύ φτηνό καφέ, έχει γίνει νευρικιά.
15: Δεν είναι φτηνό ο καφέ. Ο καφέ είναι ακριβώ. Απλά τον έχουν σε προσφορά. Γιατί μάλλον ο κόσμο επειδή βλέπει κάτι 7 τόσο, λέει άσε μα κουκλίτσε μου. Μόλι το βάλουν 4,70 που είναι μια συζητήσιμη τιμή, αδειάζουν τα ράφια.
14: Να.
15: Και δεν τον παίρνει έναν. Παίρνεις 2-3 μαζί να τους έχεις.
14: Να. Έχεις και εσύ.
15: Αλλιώς 7. Ο άλλος ο γαλλικός που έχει πάει το φίλτρο 8,70, ούτε καν όμως.
14: Βγες έξω.
15: Προτιμώ να πάω έξω από εκεί που τα λένε.
14: Έξω.
15: Και να κάνω. Να παίρνω τζούρες.
14: Βγες έξω.
15: 8,70 250 γραμμάρια καφέ.
14: Μα είναι ακριβό προϊόν ο καφέ.
15: Πατήστε με τα καλά σα.
14: Έρχεται από τη Βραζιλία.
15: Βρεάσε με τον
14: τον αλέθουν στα μπούτια του. Βραζιλιάνε.
15: Ναι, σιγά.
14: Στα ποπομέρια του.
15: Το συγκεκριμένο αποκλείεται να τον αλέθουνε.
14: Ναι.
15: Στα μπούτια του.
14: Έρχονται η Βραζιλία. Ξέρει πόσο πηγαίνει το πετρέλαιο τώρα.
15: Έχει πέσει τώρα πάντω εδώ τώρα.
14: Αν δεν πήγαινε εσύ στη Βραζιλία να φέρει ένα σακουλάκι να δει πώ θα σου στοιχήσει.
15: Πάντω το 8,70 τώρα 250 γραμμάρια έχουν αυτό. Και κάθονται και στα ράφια του εκεί πέρα να καλάσουνε.
14: Άρα και το πάρτι συνεχίζεται σήμερα. Θα ανοίξει τις κρασάρες σου, θα ανοίξει αυτά. Θα κάνεις γκουρμέ.
15: Χαμός θα γίνει, θα τον κάψουμε κύριε Στέφανε. Αυτά.
14: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο γιος του αραβωνιάστηκε, λέει, ο γιος του Νότσου Φακιανάκη.
15: Μπράβο, να είναι καλά το
14: ναι,
15: παλικάρι.
14: Και θα παντρευτεί μία γνωστή, λέει, μακιγέρι είναι νομίζω, κάτι τέτοιο. Η κούκλα, ναι, μακιγιές που έκλειψε την καρδιά του Απόλλωνα. Μπράβο, μωρέ.
15: Ναι, μια χαρά, να είναι καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί συμφωνούν για το περπάτημα στην παραλία. Η άνω των 60 δεν μας πιάνει εμάς, απλά το λέω εγώ γιατί μας ακούνε άνω των 60. Οι άνω των 60 ετών και άτομα με πόνους στη μέση πρέπει να περπατούν στη βρεγμένη άμμο.
14: Στη βρεγμένη γιατί κάνουν μασάζ τη.
15: Ναι, και γιατί είναι και πιο δύσκολο.
14: Ναι, είναι.
15: Μουλιάζεις λίγο. Οπότε κάνεις με γυμνάζεις πόδι γλουτιέους κλπ.
14: radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
15: Παντρεύτηκε ο Θανάσης τον Κούμπο, λέει, ε.
14: Ναι, ο αδερφός του.
15: Σύντροφό του Κάτια.
14: Και νομίζω ότι τους πάντρεψε ο
15: Γιάννης.
14: Ο Γιάννης. Ναι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Σε καινούργια ομάδα ο Γιάννης. Μαϊάμι.
15: Μαϊάμι.
14: Μιαμί.
15: Τι γλυκός που είναι, τι καλός.
14: Ναι, γιατί αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα.
15: Τι εννοείς ότι αγαπάει. Γιατί
14: εδώ άλλαξε η τύχη
15: του. Εδώ άλλαξε η τύχη του και εδώ του δόθηκε η ευκαιρία.
14: Ναι, είναι billionaire τώρα, έτσι.
15: Ναι, γιατί κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις και πολύ σωστές και πολύ συνετές.
14: Ναι, και βοηθάει όλη την οικογένεια.
15: Ακριβώς.
14: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Δώστε μας λίγο στίγμα. Άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα δεν ήταν το πάρκινγκ τόσο εύκολο.
15: Όχι,
14: βρήκες
15: δεν ήταν
14: εύκολα.
15: Όχι, έχω καβαλήσει κάπου εκεί πέρα και κάνω το σταυρό μου να το βρω. Να μην δω κανένα χαρτάκι, κανένα ραβαθάκι.
14: Πεζοδρόμιο.
15: Ναι.
14: Οχ.
15: Οχ, τι να κάνω τώρα. Έπρεπε να μπω και κάποια στιγμή εδώ στο κτίριο. Γύρισα μία, έκανα τον γύρο του θανάτου, του θριάμου.
14: Πέντε φορές.
15: Ναι. Είπα και εγώ δεν πειράζει, του βάλω το κύριο τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν μπορώ να σκάσω κιόλα.
14: Τι λέει.
15: Με πομπή υπηκού φτάνει ο Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Ερντογάν.
14: Α.
15: Του έχουν αλόγατα.
14: Εν τω μεταξύ λέει ότι μπορεί, υπάρχει περίπτωση λέει, να δώσει F-16 και στους F-35 και στους Τούρκους και έχει γίνει τη τρελή στο πανηγύρι.
15: Τι να γίνει.
14: Να.
15: Το τρελή στο τι, ότι είναι δυναμώνη η Τουρκία.
14: Δυναμώνει αυτό, ναι. Παιδιά, κοίτα όμως το αυτό.
15: Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, θα μας υποστηρίξει.
14: Ναι,
15: θα μας είπε κάτι. Έχω στα λόγια μου έρχεστε που είχα πει ότι δεν υποστηρίζει, ότι δεν θέλω να υποστηρίξω ευρωπαϊκή χώρα.
14: Θα μας υποστηρίξουν, βρε, κάτι να αυτάκια που είδα στη Μύκονο. Με τα τακούνια θα τρέχουν να μας υποστηρίξουν.
15: Λοιπόν, με πομπή υπηκού φτάνει Νάτος. Τώρα συναντιέται με τον. Έχει, λέει, ένα συνήθειο. Έχει ένα συνήθειο, λέει ο Τραμπ, διάβαζα.
14: Του τραβάει προς το εκεί.
15: Ναι, στη χειραψία, λέει.
14: Τώρα το βλέπω. Κουρασμένο και αναμαλιασμένο το βλέπω τον Τραμπ.
15: Ναι, για να δείξει τη δύναμή του.
14: Λίγο έτοιμο να κοιμηθεί.
15: Γιατί μπορεί να το έχει ο κόσμο. Για να δείξει τη δύναμή του, λέει, όταν του δίνει το χέρι του ένα ηγέτη, με δύναμη τον τραβάει προς το μέρος του και μετά τον ξαναελευθερώνει.
14: Τώρα όμως δεν είδε ότι δεν το
15: κάνει.
14: Σαν να συναντιούνται δύο γεροντάκια είναι.
15: Εντελώς.
14: Λίγο κουρασμένοι.
15: Ισχύει. Πάνε τώρα να πιούν ένα φλαμούρι, να ηρεμήσουν λιγάκι και κοιμηθούνε. Ναι. Και με τον τέτοιο δεν έπιασε, πήγε να το κάνει και δεν έπιασε, με τον Πούτιν. Ήταν έτοιμος ο Πούτιν, την περίμενε στη γωνία και σου λέει τώρα θα σας δείξω εγώ. Θα κάνουμε πράτε φέραντι να χαιρετηθούμε.
14: radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Τι. Στέλνει, μία κρέμα μου στέλνει, μια φίλη μου, μία κρέμα. Αυτή λέει είναι πολύ ωραία. Παιδιά, τα κορεάτικα γίνεται χαμένα για τα μούτρα. Αυτά τα κορεάτικα. Λοιπόν, ακολουθώ μία beauty editor η οποία είναι Ινδί.
1: Ινδί.
0: Παιδιά, δεν ξέρω πόσο followers έχει. Και έγραφε ότι η καλύτερη ενυμβατική κρέμα είναι αυτή, λέει, που βάζουν. Να βγει τη μούρη μας. Αυτή που βάζουμε στον πισινό του μωρού όταν του αλλάζουμε πάνω.
1: Α. Ναι, αναπλαστική είναι.
0: Αυτή λέει
1: αυτό
0: να βάζετε στη μούρη σας, λέει, κυρίες μου.
1: Από πού αρχίζει?
0: Πριν κοιμηθείτε. Δεν ασχολήθηκε με συγκεκριμένη μάρκα.
1: Είπε
0: απλά ότι αυτές οι κρέμες που βάζουν.
1: Ναι, γιατί είναι αναπλαστικές.
0: Ναι, που βάζουν οι μαμάδες στο μωρό του τέτοιου του μωρού μετά
1: αυτό
0: τα
1: λένε, αυτό. Σακόλος έγινε.
0: Έτσι. Και με βλέπω.
1: Εσύ έβαζε καλέ την άλλη φορά από αιμορόιδε.
0: Από αιμορόιδε το αναφέρει και αυτό και λέει ότι αυτή τι έκανε. Είχε έκανε ένα βίντεο που έλεγε, έδινε βαθμολογίες όχι για συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή τη μάρκα τάδε. Και έλεγε, ας πούμε, ότι να κάνεις το δέρμα σου με εκείνο το ρόλερ, λέω ένα παράδειγμα, αποτελεσματικότητα. Με άριστα το 10. 3. Έλεγε αιμορροίδες για τους κύκλες, αιμορροίδες. Κρέμα αιμορροϊδών για αιμορροίδες για τους μαύρους κύκλους 4 στα 10. Δηλαδή έλεγε πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε τι. Αυτό. Είχα βάλει, αλλά είχα βάλει για όλη τη μούρη. Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Όχι, τίποτα δεν έγινε. Ναι. Περίμενα.
1: Εσύ δεν μου έλεγες ότι ήταν τσίτα. Επειδή σε αιμορροίδες γίνονται.
0: Δεν είπα ότι έγινε. Είπα ότι δεν προλάβα, ότι την έβαλα και δεν έγινε τίποτα γιατί αυτό το πράγμα ήταν φυτικό και βρώμαγε. Και ήμουνα μύριζα σαν κάμπια. Και επειδή την ξέπλυνα. Δεν μπορούσα να κυκλοφορώ έτσι.
1: Ναι, κοριτσάκι μου, τι έπαθες.
0: Τι έχω περάσει και εγώ για αυτή την ομορφιά. Είναι τρομερό. Τι θυσίες είναι αυτές για αυτό το modeling. Αυτά.
1: Λοιπόν, να σας πούμε.
0: Να μας πείτε.
1: Ότι. Ένα λεπτό, σήμερα έχουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου live, παιδιά, στα Λιπάσματα Δραπετσόνα. Σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Εξαιρετική εκδήλωση, αξίζει πραγματικά να την παρακολουθήσετε. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, όσοι έχετε μείνει Αθήνα, αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις της Next Step Media και του iEfemerida.gr. Έτσι, να πούμε ότι είναι εξαιρετικές εκδηλώσεις, πολύ ωραίες συναυλίες. Παιδιά, καλό κεράκι είναι. Παίρνουμε το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας και πάμε να παρακολουθήσουμε μία συναυλία εντελώς δωρεάν. Αγαπάμε Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σήμερα θα είναι στα Λιπάσματα Δραπετσόνας, όσοι πιστοί προσέλθετε, από τις 9 το βράδυ.
0: Λοιπόν, ο Έλληνας που ήταν καλεσμένος στο λαμπερό γάμο τη Taylor Swift και του Travis Kelce.
1: Είναι ο
0: παίκτης. Ένας παίκτης του, ο Καρλάφτης.
1: Ναι, αυτός
0: που ήταν με τη γυναίκα του και είχαν πάει. Τώρα πρέπει να φταίει η λήψη, κάτι να γίνει. Είναι λες σικάρουνε, μιλάμε.
1: Τι?
0: Σκότωσέ με που πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα σήμερα. Αλλά μπορεί να είναι η φάση
1: είχαν
0: που μπαίνουνε.
1: Είχαν έρθει και εκείνη, αν θυμάστε, το γάμο το δικό του, το καλοκαίρι.
0: Ξέρω. Και ήταν λέει και αυτοί καλεσμένοι στο γάμο. Να σου πω τώρα ποιοι επώνυμοι άλλοι ήταν, λέει: Gigi Hadid, ο Bradley Cooper, η Dakota Johnson, η Mariska Hargitay. Η Mariska, ποια είναι η Mariska? Ο Ed Sheeran, ο Jerry Simpson, ο Hugh Grant, ο Zoe Kravitz, ο Jimmy Fallon, ο Tommy Hilfiger και πολύ, πολύ, πολύ ακόμα.
1: Πάρα πολύ, μέσα στο celebrity.
0: Ποια είναι η Mariska? Θέλω να βρω τη Mariska, να δω ποια είναι η Mariska Hargitay.
1: Μαρίσκα, Μαρούσκα έπρεπε να είναι. Μαρούσκα και να είναι παραδουλούστρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρίσκα Χάρτιγκεϊ.
1: Τι είναι? Χάρτιγκεϊ,
0: είπα παλεύω να βρω. Μία είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός. Κάτσε να βρω λίγο το
1: άμα
0: προσωπό.
1: Δεν είχαν
0: της, την ξέρω.
1: Λουπίκα,
0: την έχω δει.
1: Λουπίκα, πώς λεγόταν.
0: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρα, στο μην γελάς καθόλου.
1: Αν δεν ήταν η Λουπίτα, αποτυχία το πράγμα.
0: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ηθοποιός η Λουπίτα. Απλά τώρα έτυχε να πέσει εδώ πέρα από την περίπτωση.
1: Σε ποια περίπτωση, καλέ, μεγάλη τη τύχη.
0: Είχε κερδίσει για το Όσκαρ του δεύτερου.

0: γυναικείου ρόλου για το 12 χρόνια σκλάβος.
1: Ναι. Τι έκανε, τη σκλάβα?
0: Τι θα έκανε. Όχι, έκανε το άλογο. Τι θα έκανε, τη σκλάβα θα έκανε.
1: Ναι. Γιατί πιο πολύ θα τη πήγαινε το άλογο εδώ που τα λέμε.
0: Έλα μωρέ. Και, είναι και, πολύ, και θεωρείται και πάρα πολύ κομψή και είναι. Δίνεται πάρα πολύ ωραία. Απλά τώρα.
1: Τι φοράει, σαν φωσφοριζέ.
0: Όχι, δίνεται πάρα πολύ. Σικάτα, πάρα πολύ φίνα. Είναι πολύ ωραία και πολύ απλά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να.
0: Είναι πάντο...
1: Να τα αγόρι σου, να τα αγόρι σου με τα γυαλιά.
0: Τα... Φορά...
1: Όλο ωραίο είπα.
0: Γιατί είναι όλο με το γυαλί, το μωρό αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί κρύβει αυτά τα μπιλωτά, τα ωραία πρασινογάλανα ματάκια.
1: Μπορεί να τι έχει φάει πάλι.
0: Αυτό σκεφτόμουν.
1: Να έχει φάει καμιά μπουνιά.
0: Πώ καμία αυτή και είναι
1: αυτή έτσι. Πρέπει να τον δέρνει τρίτη, πέμπτη, Σάββατο, έτσι.
0: Ναι, ή καμιά νυχιά που λέει ο Νίκος.
1: Το κακομοίρι μου, ωραία. Έχει το σύνδρομο του μαθητή. Πρέπει να τον καθίσει στο θρανίο και να του λέει τώρα θα τη φάει.
0: Ω, αυτό είναι και πολύ σεξι παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να κάνουν και έτσι σεξ, να του πει λοιπόν. Τώρα θα μου μετρήσει από τέλη και αν δεν μου κάνει κανένα την πράξη, θα σε τιμωρήσω.
1: Ναι.
0: Και πρέπει έτσι να παίζει να έκαναν ρόλου.
1: Τι.
0: Κοίτα, δασκάλα μαθητή είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο ρόλο. Πολύ εύκολο. Τα εύκολα είναι δασκάλα μαθητή, γιατρό, ασθενή και γιατρό. Είναι τα βασικά αυτά.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίζει. Κύπουρο, αυτά, υπηρέτη και αυτά. Και ότι αν δεν κάνει κανένα την δουλειά, τον τιμωρεί η αφέντρα.
1: Ναι, μπορεί να είναι υπηρέτη με δύο αφεντάδε.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό σας. Radio Παραπολιτικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα όπου και αν βρίσκεστε. Μας στέλνετε και φωτογραφίες επίσης. Τα δεχόμαστε όλα.

0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
5: Τα χρόνια.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
10: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
9: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
9: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Παραπολιτικά 90,1.
9: Παιδιά, τι ωραίο το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και είναι πολύ ωραίος τόπος, γεμάτος ενέργεια και είναι ωραίο να συνδυάζει κανείς.
10: Ναι.
9: Μπανάκι, μανάκι.
10: Μπανάκι, μανάκι.
9: Και ωραίο φαγάκι κλπ.
10: Λοιπόν, πάω να πάρω το. Και θα σας πω αύριο ή μεθαύριο που το πάρω. Τις σταγόνες για την πρεσβειοποίηση. Να δω αν δουλεύει, πώς δουλεύει, τι κάνει, τι βλέπω.
9: Πόσο
10: τι δεν βλέπω.
9: Σταγόνες αυτές.
10: Δεν έχω ιδέα. Θα τα ψάξω όλα σήμερα.
9: Α.
10: Θα πάω στο φαρμακείο της γειτονιάς και θα πω καλιέ, δώστε.
9: Καλά, άσε μας τώρα να τα βάλεις αυτό.
10: Θα το βάλω να δοκιμάσω. Γιατί άμα είναι να ανοίξει. Είναι αυτό που λέμε. Βρε, άνοιξε το μάτι μου.
9: Σιγά μου ρε πια. Πόσο χρειάζεται τα γυαλιά, πόσες ώρες την ημέρα. Στην τηλεόραση τα φοράς?
10: Όχι, δεν τα βλέπω.
9: Άρα τι το θες τώρα, γιατί να βάλεις το.
10: Θέλω να το δοκιμάσω.
9: Ναι.
10: Θέλω να έχω άποψη. Ναι, τώρα,
9: θες πρώτα τις αντεδείξεις.
10: Αν υποθέσουμε.
9: Πρώτα τον οφθαλμίατρό σου.
10: Ναι, να το ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύει πολύ ωραία, εγώ θα το έβαζα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, να μην είμαι εδώ με τη γιαλαμπούκα.
9: Και τι πειράζει, μωρέ.
10: Δεν
9: για
10: μπορώ,
9: λίγο.
10: Παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι τώρα να είσαι ελεύθερο εκεί το ματάξι. Καταρχήν κρύβονται αυτά τα υπέροχα βελούδινα εκφραστικά μάτια πίσω από την τζαμαρία. Κρίμα δεν είναι.
5: Έχει παραμορφωτικό καθρέφτη.
10: Όχι, εγώ είναι καθρέφτη που μου λέει ότι το ρωτάω κάθε μέρα ποια είναι η πιο όμορφη στο σπίτι μου.
5: Και σου λέει,
10: και
5: εσένα,
10: μου λέει εμένα.
5: Φοβάται μην τον σπάσει τον καθρέφτη. Μην του κάνει μούτλα.
10: Λοιπόν, η θερμή υποδοχή τη Kimberly Guilfoyle στον άμμο από τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο.
5: Αχ, θα πάνε φρέσκο ψαράκι.
10: Βρε καλό, το πάρε δυο βερχούλα, δυο.
5: Θα φάνε ωραία. Τι κάνει το μπαρμπουνάκι.
10: Αυτή η Kimberly έχει κάνει καμιά δουλίτσα για μας.
5: Αμέ, πάρα πολύ τι δουλίτσα έχει κάνει.
10: Αυτά τα γενικούρια έχει μάθει. Τίποτα συγκεκριμένο. Τι έχει κάνει.
5: Έφτιαξε τη σχέση.
10: Και ποια θυσία έχει καρυφθεί.
5: Κοίτα τώρα, αν θυμώσουμε ας πούμε, με αυτά που πάει να κάνει ο Τραμπ με τους Τούρκους, θα βάλουμε το Kimberly και θα τα λύσει όλα.
10: Θα πάει εκεί και θα τα κάνει πάνω του.
5: Όχι, μωρέ, μια χαρά έχουν καλή επαφή.
10: Έχουνε.
5: Ναι.
10: Περίεργο που έχουν καλή επαφή.
5: Βγήκε. Βγήκε σήμερα.
10: Φαντάζομαι ότι έχει ξέρει να έχει καταστάσεις.
5: Πώς είναι ο Μεγαλέξανδρος του. Λοιπόν, έχουν βάλει το Μεγαλέξανδρο και λένε πώς θα ήταν. Με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα ήταν ο Μεγαλέξανδρος σήμερα.
10: Κούκλος.
5: Το πήγαινε το γράμμα.
10: Το ξέραμε αυτό, ρε παιδί μου.
5: Και το μοίραζε και πόρτα-πόρτα.
10: Αυτό ξέραμε ότι.
5: Δηλαδή
10: έπαιζε
5: θα πήγαινε στον Τζάκι Ο. Εντάξει, Μεγαλέξανδρος.
10: Εκείνη την εποχή.
5: Με το τακουνάκι.
10: Παιδιά,
5: του.
10: Εκείνη την εποχή ήταν απελευθερωμένη.
5: Πρέπει να βάζε και ρίμελ.
10: Σιγά μου, ρε εσύ. Εκείνη την εποχή ήταν απελευθερωμένη και τώρα το έχουμε κάνει θέμα. Mm. Πολύ ωραίος.
5: Ναι, ήταν ωραίος. Κοντοστούπας όμως.
10: Που ναι, όχι.
5: Ήτανε, λέγανε ότι ήταν κοντός.
10: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ναι.
5: Βέβαια, φορούσε και τα κουνάκι.
10: Όχι, ρε παιδιά, δεν το δέχομαι.
5: Ναι.
10: Αλήθεια.
5: Ναι, βέβαια. Τι νομίζεις.
10: Κάτσε να δούμε τι ύψος λένε ότι είχε.
5: Λοιπόν, να αυτό να βγάλουμε. Δωρεάν πρωτοποριακή εφαρμογή Παρκούτ.
10: 1,45 με 1,50.
5: Ναι, αλλά με έναν νάνος, αλλά ένας νάνος με ένα. Να! Με το
10: παιδιά, νομίζω ότι είναι 70, είναι 68.
5: Όχι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κοντοπίθαροι όλοι.
10: 1,45 με 1,50, στο πιο κοντός από μένα. Θα του έκανε γίλι.
5: Σε άλλη εποχή τώρα που θα του έκανε γίλι. Θα σου δίνει μια κλωτσιά με το ποδάρι του, το καλογυμνάσμένο.
10: Έλα μου, ρε το καημένουλι, κρίμα, πόπο.
5: Παιδί μου τότε,
10: γιατί. Ξαναχωρήθηκα τώρα εγώ.
5: Καλά, μην δεν κοιμηθεί το βράδυ, επειδή ο Μεγαλέξανδρος ήταν κοντό.
10: Αλλά ναι,
5: λοιπόν, το Παρκούτ θα σου λέει.
10: Τι?
5: Πού υπάρχουν άδειες θέσεις στην Αθήνα για να πας να παρκάρεις.
10: Αλήθεια.
5: Ναι, ωραία εφαρμογή.
10: Άρα μουγκό θα
5: Κατερίνα.
10: Μένει.
5: Κατερίνα.
10: Άρα θα μένει μουγκό. Σαν πως υπάρχει καμιά θέση ελεύθερη.
5: Γιατί καλέ θα μένει μουγκό.
10: Γιατί δεν βρίσκει θέση να παρκάρεις γι' αυτό.
5: Σιγά που δεν θα βρίσκεις.
10: Α, καλά. Καλά.
5: Το Κατερινάκι μας θα μας βρει αυτή τη φοβερή εφαρμογή. Και το κάνει με μεγάλη χαρά για τους ακροατές. Τι θες, Κατερινάκη μου, που έχεις γίνει μοντελάκι, τι θες. Δεν θες να σου λέω καλά λογάκια. Λοιπόν, κάνε αυτή τη δουλίτσα για τα κακά κορίτσια.
10: Εδώ, εμένα μη μου.
5: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, Ειρήνη μη. Peace, love, ναι.
10: Ειρήνη μη, εσύ.
5: Ναι, Ειρήνη μην. Ειμήν.
13: Αυτό το πράγμα που με φωνάζεις από τον αέρα, να μάθει και όχι ο μόνος σταθμός, ο κόσμος.
5: Πόσα κιλά έχεις χάσει, πες τον κόσμο.
13: 5,5.
5: Τρώει κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Άμα τρως το ίδιο φαγητό, λέει αδυνατίζεις.
13: Τρώει
5: αυγουλάκι με αβοκάντο. Αυγουλάκι λιωμένο κιόλας.
10: Πόπο, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός, τρελαίνομαι.
5: Αυγό με αβοκάντο.
13: Και λίγο κότατς.
5: Πόσο αυγά, δύο.
13: Όχι, ένα αυγό, μισό αβοκάντο και λίγο κότατς.
10: Ωραίο.
5: Και όλο αυτό το πράγμα που γίνει είναι πολύ. Εγώ που το βλέπω, είναι ένα αυγό. Ναι,
10: έχει
5: πιο πολύ κότατς.
13: Απλώς αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι το φαγητό πριν το γυμναστήριο που τρώω.
5: Α, πας γυμναστήριο.
10: Αμέ, το κορίτσι μας.
13: Όταν δεν μου ζητάνε τελευταία στιγμή εφαρμογές.
5: Το γυμναστήριο ανοιχτό μέχρι το βράδυ.
13: Κάποιος πρέπει να μαγειρέψει στο σπίτι μετά.
5: Κάντε όλη δίαιτα.
10: Σου κάνει και πρόγραμμα τώρα, περίμενε.
5: Θα δώσει τον άντρα.
10: Μπαίνει σε διάλογο εσύ όμως, γιατί δεν έχει μάθει τίποτα.
5: Ναι.
10: Δεν έχει μάθει τίποτα.
5: Λοιπόν. Θα σα ενημερώσουμε για αυτή τη δωρεάν.
10: Πολύ στεναχωρήθηκα.
5: Για ποιο
10: με τον Μεγαλέξανδρο τώρα δεν μπορώ. Να μου πει και ο Μακρόν τι νομίζει, κοντό δεν είναι.
5: Καλά, δεν είναι και ένα και 20.
10: Όχι. Ένα και 20. Δεν είναι 45 με ένα 50, είπαμε είναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
5: Εκείνη την εποχή, ναι, αλλά βάλε στο ChatGPT να σου πει εκείνη την εποχή τι μέσο όρο ύψους είχαν οι άνθρωποι.
10: Μπα, αυτός ήταν κοντός νομίζω.
5: Ήτανε κοντός.
10: Αχ, κρίμα. Πάει ένα είδωλο ακόμη κατά αυτός.
5: Ο μεγάλο Αλέξανδρος ήταν.
10: Λοιπόν, ήταν σχετικά κοντό για τα δεδομένα τη εποχή του, με εκτιμόμενο ύψο γύρω στο 60 με 70 μέτρα. Εδώ πέρα τον δείχνει πιο ψηλό. Ενώ ο γενικό μέσο όρο ύψου των ανδρών στην αρχαία Ελλάδα ήταν περίπου 1,65 με 1,70. Εδώ πέρα είναι 45 λατιέρα, τα σκαμπό. Δεν ήταν ψηλή όπως είναι τώρα που είναι ωραία.
5: Δεν νομίζω ένα 70 ότι ήταν στην αρχαία Ελλάδα.
10: Εντάξει.
5: Ένα 70.
10: Να μαλώσει το Τζέμινι εδώ πέρα που λέει έτσι.
5: Το Τζέμινι, άμα ρωτήσει τι είναι η Μαρία Λεμονιά, θα σου πει γνωστή ηθοποιό. Μου είπε εμένα, κότευα να μου δώσει και Όσκαρ.
10: Εντάξει, τώρα το ίδιο. Τι ίδιε πληροφορίε έχει για τη Μαρία Λεμονιά και για τον Μεγαλέξανδρο από διάφορε πηγέ.
5: Ναι, από διάφορε πηγέ. Ο καθένα όπω τον φαντάζεται. Άλλο λέει ότι είχε κατσαρομαλή, άλλο λέει ότι αυτό, άλλο έλεγε ότι φορούσε τα κούνια.
10: Λοιπόν, γεια σας, ένα έχεις απολαύσει, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, κορίτσια, σας βρήκα ανήσυχα για το πάρκινγκ. Αγοράζει ο κύριος Κουρτάρης καμιά δεκαριά, μηχανάκια και τα κάνει installation γύρω-γύρω από το κτίριο των παραπολιτικών. Έτσι, μόλις φτάσει Λέμον, βγάζει μηχανάκι και παρκάρει αμαξάκι.
5: Τα ακούτε, κύριε Κουρτάκη μου!
10: Λοιπόν, αυτό. Μετά τι λέει η Φωτεινή. Μαρία Έλενα λέει, όχι ο Ζώη Κράβιτς, η Ζώη η κόρη του. Ναι, για το γάμο έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Φωτεινή μου.
5: Τι για το
10: στο γάμο του, της Taylor Swift, είπα εγώ ότι πήγε ο Κράβιτς, ενώ ήταν η κόρη του.
5: Καλά μωρή, τώρα πήγε η κόρη του ή πήγε
10: ο ίδιος. Γιατί η κοπέλα μου λέει ότι είναι το σωστό και το είπα, δεν με πειράζει καθόλου.
5: Μάλιστα.
10: Πάντα γίνομαι καλύτερη όταν με διορθώνουνε.
5: Α, αρχίσε να τη διορθώνετε τώρα. Πάμε να κατακλειστεί το. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Το τέτα-τέτ του Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε λίγο, παιδιά, θα γίνει συνέντευξη τύπου. Πιστεύω μια τουρκάλα, ο δημοσιογράφος. Μη θες κανένα περίεργο ερώτημα, γιατί Τραμπ τα παίρνει κράνα και διώχνει τα. Μόνο που δεν δείχνει, ρίχνει μπούφλες στους δημοσιογράφους, άμα δεν του αρέσουν
10: ναι,
5: οι ερωτήσεις.
10: Ναι, ισχύει.
5: Αλλά είναι εισαγμένος,
10: παιδιά. Και προσβάλλει. Είναι κάφρος, μωρό, τώρα τι να συζητάμε να λέμε.
5: Ναι, τέλος πάντων.
10: Είναι ο άνθρωπος.
5: Πάμε σε break.
10: Πάμε.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
15: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: 2000 FM.
17: Λοιπόν, αυτά.
18: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε για το Regency Casino Montparnasse που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, που αξίζει πραγματικά να πάτε. Με στα 1055 μέτρα υψόμετρο θα έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να πάρετε μέρος σε τρελούς διαγωνισμούς. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Αίσθηση δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι. Και επίσης να σας πούμε για την Τζαλιγοπούλου που σήμερα, παιδιά, έχει φοβερή συναυλία και αξίζει πραγματικά να πάτε. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Δραπετσόνας. Το βράδυ σήμερα, 9 η ώρα, βάλτε το τζινάκι σας. Πάρτε την καλή σας διάθεση, η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Σήμερα, στα λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερε, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
16: Μηνύματα ανταλλάσσεις για τις κρεμές.
17: Δεν μείνει, δεν ανταλλάσσω κανένα μήνυμα τώρα.
16: Α, πριν.
17: Λοιπόν, Άγγελος για σταγόνες πρεσβειοποίειας. Καλησπέρα, κακορίτσια. Έλενα για τις σταγόνες, βρες ένα ωραίο σκελετό να σε κάνει ακόμη πιο σεξι και τέλος. Εδώ όλοι, άλλοι βάζουν γυαλιά σκέτα απλά για τύπο και να φαίνονται σεξι. Δεν θα το κάνεις εσύ? Μα τι ακροατάκια είναι αυτά, θέλω να μου πείτε. Μαρία. Η Μαρία λέει, η ακροάτρια. Κακά κορίτσια, είστε συνήθεια παίγνε λατρεία. Έλενα, τι μου θύμισε την τούρτα, κείμενο συλλευόμενο στον επαγγελισμό. Anyway, αγαπημένη Σαρλότ την έλεγαν. Σαρλότ την έλεγαν την τούρτα και ήταν του ονείρου.
16: Κάτι μου θυμίζει.
17: Επιτέλους κάποιος βρήκε την τούρτα. Το όνομα της τούρτας. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστούμε, Μαρία.
16: Ναι. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, το παγωτό Σικάγο πάντως. στο Φλοκά ή στο Δελιολάνη. Νομίζω ότι υπήρχε και
17: παντού,
16: στα δύο.
17: Παντού υπήρχε.
16: Λοιπόν, νέα εφαρμογή στο Δήμο της Αθήνας για το πού μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Έχουμε τον κύριο Πάρη Χαρλαφτή, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικό μηχανικό. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, κορίτσια.
16: Λοιπόν, πείτε μας για τη νέα υπηρεσία που, χάρη στην οποία θα βρίσκουμε που μπορούμε να παρκάρουμε. Τι ακριβώς μας δείχνει?
18: Επί της ουσίας, εμείς έχουμε κάνει μια εφαρμογή η οποία συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή, όταν δηλώνει κάποιος την πρόθεσή του, γιατί μπορεί να είναι και μεταχρονολογημένη, να φύγει από ένα σημείο που έχει σταθμεύσει, οπότε οι υπόλοιποι που είναι στην περιοχή βλέπουν αυτή την ενέργεια, οπότε πηγαίνουν για να παρκάρουν εκεί. Επομένως, προσπαθούμε να μειώσουμε τα τέρμονες ώρες ψαχτήματος και τη ατυχία μπορεί να έχει κάποιος, δηλαδή να φεύγει από το παραδίπλα τετράγωνο και να μην είναι μπροστά ποτέ να το προλάβει.
16: Που συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και είναι μεγάλη τυραννία, η αλήθεια είναι.
17: Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση. Ότι όταν οδηγείς να μην κοιτάς το κινητό σου, αναγκαστικά όταν θα ψάχνεις για πάρκινγκ δεν θα κοιτάς και το κινητό σου να δεις που έχει ελεύθερη θέση στην εφαρμογή.
18: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα στείλει την οθόνη συνέχεια ή αν φτάσει θα περιμένεις κάπου, οπότε θα βλέπεις που ελευθερώνεται, γιατί είναι σε ένα, θα υπάρχει χάρτης ο οποίος εμφανίζει τη θέση του δικού σου αυτοκίνητου και τη θέση του αυτοκίνητου που απελευθερώθηκε.
17: Μάλιστα.
16: Κοίτα, τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν έχουν τέτοιο θέμα, γιατί έχουν την οθόνη μπροστά. Άμα συνδέεις δηλαδή το κινητό σου με το...
18: Δεν έχει νόημα και να κάνεις και κύκλους κιόλας, ούτως έλεγες.
16: Ναι. Πάντως...
18: Οπότε θεωρούμε ότι, επίσης να πούμε ότι είναι μια εφαρμογή που έπρεπε να αγκαλιαστεί από τους δημότες, γιατί μόνο με τη μεγάλη συμμετοχή θα μπορέσει αυτό το πράγμα να πάρει υπόσταση. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά. Ήδη χθες είχαμε 1000 downloads της εφαρμογής. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά. Υπάρχει και ένα ασμάτιπο πρόγραμμα επιβράσεις, το οποίο αν πάει καλά και η εφαρμογή, νομίζω το κάνουμε και επίσημα.
16: Και πώς θα δηλώνουμε, ας πούμε, εγώ βρίσκομαι στο Κολωνάκι.
18: Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή.
16: Και δηλώνει σε ποια περιοχή είσαι?
18: Μπαίνω στην εφαρμογή. Η εφαρμογή έχει. Κάνω το προφίλ μου, όνομα επώνυμο, την πινακίδα που είναι ορατά μόνο τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίοι αριθμοί και ενδεικτικά το αυτοκίνητο που έχω. Με αποτέλεσμα, ανοίγω την εφαρμογή, δηλώνω αν δίνω θέση, αν παραχωρώ θέση δηλαδή, ή αν
16: ψάχνω
18: για θέση. Ανάλογα, αν ψάχνω για θέση. Χάνω ένα φιλαράκι, αν μου την παραχωρήσει κάποιος δηλαδή, και αντίθετα ο άλλος κερδίζει δύο φιλαράκια. Οπότε αυτό είναι ένα τύπο πρόγραμμα επιβράβευσης. Και εκείνη την ώρα βλέπω online στο χάρτη, αν κάποιος φεύγει, οπότε να πάω να κινηθώ προς εκείνη την πλευρά.
16: Αυτό πώς το σκεφτήκατε? Είδατε ότι υπάρχει ανάγκη από τους κατοίκους, δηλαδή εκείνοι σας οδήγησαν σε μια τέτοια εφαρμογή?
18: Το πάρκινγκ είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή μαζί με τη στέγαση γενικά. Επομένως, ψάχνοντας να βρούμε κάποια επιλογή, θεωρήσαμε ότι το να φέρεις και τους πολίτες μεταξύ τους σε μια σύζευξη θα ήταν πολύ, πολύ θετικό. Γιατί επί της ουσίας αυτό που σε γλιτώνει είναι να ψάχνεις τα τυφλά. Εκείνη την ώρα σε βοηθάει κάποιος που τη φίλη, ξέρεις κάτι, εγώ εδώ φεύγω, επομένως μην ψάχνεις άσκοπα 5 τετράγωνα παραπέρα.
17: Γιατί όποιος φεύγει δηλώνει και ότι αποχωρεί, είπαμε, σωστά?
18: Ναι.
17: Στην εφαρμογή εννοώ, ότι δηλώνει ότι...
18: Βεβαίως, ναι.
16: Λοιπόν,
18: και μάλιστα υπάρχει και επιλογή, αν εγώ την ώρα που βρω τη θέση και την επιλέξω, υπάρχει και πλοηγός μετά.
16: Ναι. Α, πολύ σημαντικό.
17: Πολύ ωραία.
16: Λοιπόν, έχετε δηλώσει ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών.
18: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα και ένα από αυτά είναι και αυτό.
16: Κύριε Χαρλάφτη, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως λέτε και εσείς, με το παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Και σιγά σιγά εκτείνεται και σε άλλες περιοχές, βέβαια, το πρόβλημα. Δηλαδή, καλό είναι την εφαρμογή αυτή να την εφαρμόσουν σιγά σιγά και άλλοι δήμοι.
18: Α, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια πρωτοτυπία για εμάς. Γιατί όσο το έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει πρωτοβουλία, τουλάχιστον κυβερνητική, δημοτική, κρατική, κάτι σε επίπεδο δημοσίου μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες ιδιωτικές στόχο να πει στις εφαρμογές, αλλά δεν έχουμε δεδομένα πώς θα έχουν πάει. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία νομίζω ότι πάει να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Αν πάει καλά, θεωρώ θα το αγκαλιάσουν και οι υπόλοιποι δήμοι. Αλλά έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί, δεν βλέπω κανένα λόγο να μην πάει καλά, γιατί επί της ουσίας δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν. Απλά είναι μια ευγενική κίνηση προς το συμπολίτη που ψάχνει να το γλιτώσει χρόνο. Και, αντίθετα,
17: και χρήμα, και εσύ, χρήμα. Γιατί όταν κατεβαίνει στο κέντρο.
18: Και η βενζίνη.
17: Και η βενζίνη, και όχι. Πηγαίνει κατευθείαν σε πάρκινγκ, γιατί δεν έχει ελπίδα και οι χρεώσει στα πάρκινγκ, σε ορισμένα πάρκινγκ, είναι τραγικέ.
18: Όχι του Δήμου Αθηνών, βέβαια. Γιατί έχουμε από τα πιο λειτουργικά και τα πιο οικονομικά πάρκινγκ.
17: Όχι, δεν λέω τα, ναι, αλλά λέω και για τα ιδιωτικά πάρκινγκ. Μερικά πάρκινγκ.
18: Είμαστε περίπου. Γιατί, για να πούμε και αυτό, ότι η εφαρμογή είναι ένα από όλα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και θέσεις στάθμευσης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ήδη με τα 3 δημοτικά πάρκινγκ, τα 2 που ήταν ήδη σε λειτουργία και το 1 το οποίο ανακτήσαμε μετά από τη λύση της συνεργασίας με έναν ιδιώτη. Είμαστε γύρω στις 1.400 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο. Θα αναπτύξουμε και ένα ακόμα υφιστάμενο το οποίο ήταν υφιστό. Οπότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά βέβαια, σύμφωνα και με κάποιους σε μια κουβέντα που έβλεπα, είχαν απόλυτο δίκιο. Τελικά, όσο χώρο δίνεις στο αυτοκίνητο, θα τον καταλάβει δηλαδή. Όλα αυτά έχουν και ένα όριο. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι δημότες ότι καλό είναι να μην έχουμε 3-4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια. Θέλει ένα περιορισμό κιόλας.
16: Ναι, δεν χωράμε πια. Δεν χωράμε πια.
17: Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχεις 2 αυτοκίνητα. Άμα έχεις και παιδιά, δεν γίνεται να μην έχεις 3 αυτοκίνητα, φαντά έχεις. Αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, τώρα που επεκτείνεται.
16: Πού να πάνε, ρε παιδιά, τα 3 αυτοκίνητα.
17: Αν επεκταθεί και το μετρό, γιατί φτάνει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, Κυψέλη, Γαλάτσι κλπ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει.
18: Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθεί και η γραμμή 4.
17: Ακριβώς.
18: Είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μαζί και με τη δημοτική συγκοινωνία που θα αναπτύξουμε εμείς και γενικά τα αυτοκίνητα του ΑΣΑ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και αντικατάσταση με τα κοντρόλι, με τα ηλεκτρικά, νομίζω θα βοηθήσει τα επόμενα 5-6 χρόνια. Πιστεύω θα αλλάξει πολύ ή τουλάχιστον θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα ώστε να αλλάξει πολύ η μετακίνηση στο κέντρο.
16: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα παίρνει περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως. Γιατί μόνο έτσι μπορεί εν μέρη να λυθεί το πρόβλημα.
18: Έχει τα πολύ και εναλλακτικές μορφές. Δεν μπορεί δηλαδή να. Ό,τι και να είναι να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Και επίσης είναι και η μικροκινητικότητα, τα λεγόμενα πατίνια, τα οποία όταν εξοπολογιστεί και αυτονόητη χρήση, πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι ένα σημαντικό μείγμα.
16: Δεν θα απαγορευτούν, λέτε, όπως έγινε στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, βλέπουμε τα πατίνια να πηγαίνουν ανάποδα στο δρόμο, να μπαίνουν σφίνα, να μην φοράν κράνη. Και όχι τίποτα, δηλαδή, αν χτυπήσεις με το αυτοκίνητό σου κανέναν τέτοιο ζαλισμένο, μετά έχεις μπλεξίματα, άσε που έχεις και τύψεις. Χωρίς να φταίς.
18: Έχει το απόλυτο δίκιο. Η κακή χρήση εννοείται ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα στη στιγμή. Γιατί είναι επικίνδυνο για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους στον δρόμο. Είτε σε πεζούς, είτε αυτοκίνητα, μηχανάκια. Όντως. Απλά θεωρώ ότι η χρήση σε κάποια φάση θα εξορθολογιστεί. Θα γίνει και νόμιμη. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ο άλλος καβάλει ένα πατίνι και πηγαίνει με 100. Είναι προφανές.
16: Οι νέες πολυκατοικίες που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας έχουν προδιαγραφές σε σχέση με τα πάρκινγκ.
18: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί όταν μιλάμε για εξκαφή εκ του μηδενός, έχουν. Αλλά πολλές φορές οι αλλαγές χρήσης πηγαίνουν με την νομοθεσία για εξαγορά θέσεων στάθμευσης, που αυτό είναι πρόβλημα. Και στο τέλος της ημέρας δημιουργεί μια επιπλέον ένα επιπλέον μια επιβάρυνση. Αλλά δυστυχώς υπάρχει νομική πρόληψη αυτό, οπότε δεν μπορείς να το απαγορεύσεις.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και άλλες έτσι έξυπνες εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
18: Να είστε καλά και εμείς ευελπιστούμε να το αγκαλιάσουμε τους δημότες και να πραγματικά να αποτελέσει ένα λιθαράκι για την επίλυση των προβλημάτων.
16: Να πούμε πάλι στον κόσμο πώς μπαίνει στην εφαρμογή, πώς την κατεβάσει και πώς κάνει χρήση της.
18: Βέβαια, μπαίνουμε στο Let's Park Out, κατεβάζουμε την εφαρμογή σε ένα κινητό τηλέφωνο, δημιουργούμε το προφίλ και μετά από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει διαδραστικός χάρτης που δείχνει το σημάδι του αυτοκινήτου, μια κουκίδα, και εκεί υπάρχουν δύο επιλογές.
19: 2000 FM.
20: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
21: Ζήκω!
22: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
21: Εδώ.
22: Μάλιστα. Διατάξτε με.
21: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
22: Και γιατί δεν πας εσύ?
21: Εγώ είμαι αφεντικό.
22: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
21: Ζήκω!
22: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
21: Πήγαινα που θέλεις.
22: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
22: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.

0: Λοιπόν, τι έγινε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, ο οποίος...
1: από το ένα τόπιμα στο άλλο, από τη μία σαχλαμάρα στην άλλη, αυτοί είναι οι ηγέτες, παιδιά, του πλανήτη φέτος, λέω καλά. Σήμερα, στην εποχή μας. Λοιπόν, το πρώτο που είχε κάνει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Αλμπανέζε, ήταν ότι είχε πει ότι σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα έκανε πολύ άνετα σεξ με την Kylie Minogue. Τώρα, το δεύτερο τόπιμα ήταν.
0: Μετά ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό.
1: Ζήτησε τώρα. Τι να σου λέει το συγγνώμη, αν δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις. Πρωθυπουργός όντας, είναι δυνατόν. Μετά λοιπόν, το δεύτερο τόπιμα ήταν ότι είχε συναντήσει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία του πρόσφερε ως επίσημο δώρο κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία δύο πεπόνια από την περιοχή Τάδε, συμβολίζοντας την έναρξη των Αυστραλιανών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος από την Ιαπωνία. Και είπε αυτός, ναι, μου φρελέγει τα πεπόνια και έδειχνε το στήθος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτό ένας κοινός θνητός να το έκανε, θα έλεγες καλά δεν τρέπεται λιγάκι.
0: Και τέλα πόγκο.
1: Και είναι πρωθυπουργός.
0: Και τέλα πόγκο.
1: Και είσαι πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Δηλαδή είναι δυνατόν. Έχω και εγώ, λέει, μερικά πεπόνια. Και ξανασυνέχισε την χειρονομία και έφερε δύο, λέει, και είναι όμορφα. Και δείχνετε. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα.
0: Ναι. Ζούμε ένα παγκόσμιο δελφινάριο, νομίζω.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, η Κόνη Μεταξά, πάμε τώρα στα άλλα πράγματα. Πάμε στη ελληνική showbiz. Η Κόνη Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης βρέθηκαν σε ένα γάμο.
0: Μίλησαν, αντάλλαξαν κουβεντούλες.
1: Όχι, ήταν δύο ξένοι στον ίδιο χώρο.
0: Όλαλα.
1: Ήταν ο γάμος του Κωνσταντίνου Γεννηδουνιά και της Σταβούλας Δουρέκα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, λέει, μόνο οι λαμπερές μου, ήταν και αυτοί οι δύο, οι οποίοι ο ένας ήταν από εδώ, ο άλλος από εκεί.
0: Εντάξει, μωρί, και τι έγινε που χώρισαν, δηλαδή, γιατί δεν μιλάνε και αυτοί. Και,
1: εντάξει, πας σε ένα γάμο τώρα. Θα κουτσεμολέψει τον ηφικό. Την κουμπάρα, τον κουμπάρο, τα σόγια, τους χορούς. Μετά κάποια στιγμή, πώς θα περάσει το τρίωρο. Πρέπει να κουτσομπάρει και κάτι άλλο. Θα δεις τον Καπότσι με την. Αυτή είναι ότι δεν μιλάνε και θα το κάνεις να το παρατηρείς.
0: Δηλαδή μιλάει με τον Πανταζή και δεν μιλάει με την πρώην σύζυγό του. Τι να πω. Μιλάει ούτε με τον Πανταζή τώρα. Πάει, κόπηκε και αυτό.
1: Κόπηκε
0: και με τον Πεθερό.
1: Του το έκοψε
0: η Κόνιδα.
1: Η Κόνιδα είπε του πατέρα του ότι ρε παιδί μου δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να είσαι σε κολλητός με τον πρώην άντρα μου. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, τον εκτιμάς, τον αγαπάς και εκείνος το ίδιο. Αλλά δεν μου αρέσει, λέει, αυτό το πράγμα. Με πληγώνει. Οπότε και ο.
0: Τι να κάνει, έκανε το χατήρι στο κοριτσάκι.
1: Ναι,
0: του.
1: Και αυτό επειδή έβαλε προτεραιότητα του παιδί, του είπε εντάξει, ρε παιδί, με έχει δει και θα το εξηγήσω του παιδιού.
0: Θα τον βλέπω κρυφά.
1: Τον βλέπω κρυφά και εσύ.
0: Σαν ραντεβουδάκι.
1: Αυτό πρέπει να
0: ήταν
1: από του πιο γρήγορου γάμου που έχουν γίνει ποτέ, που νομίζω.
0: Όχι, έχει κρατήσει και μία μέρα γάμος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αμέ.
1: Για πε.
0: Έχει κρατήσει και μία μέρα για να μην σου πω
1: τι έγινε.
0: Έγινε. Τι έγινε. Έγινε. Ο κουμπάρος μπήκε μέσα στη μέση και τα έκανε εκεί πέρα και με την ύφη και με τον γαμπρό και ο καλός ο Μήλος όλα τα αλέθη.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λες αυτό, έχεις το TikTok που παίρνουν διάφορα βιντεάκια από διάφορες περιστάσεις και θα κάνουν ένα θέμα. Ένα θέμα. Λοιπόν, είναι κάποια βίντεο που δεν είναι AI που. Είναι με Αμερική να ανταλλάσσουν όρκους, γιατί δέξε τον τάδε για άντρα σου, δέξε την τάδε για γυναίκα σου και πετάγεται από το
0: πλήθος.
1: Από το πλήθος ένας πρώην και φωνάζει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μην πεις ναι, σ' αγαπώ, ποτέ μου βέβαια στα μάτια, θα σ' αγαπώ, θες να έρθεις μαζί μου» και παρατάει άλλη σύγχυση
0: στον γαμπρό. Δεν είμαστε καλά μας.
1: Και φεύγουν μαζί.
0: Αυτό είναι αληθινό.
1: Αληθινότατο. Αληθινότατο.
0: Δηλαδή η άλλη τον ξεαγάπησε κατευθείαν τον.
1: Δεν τον ξεαγάπησε, απλά είπε ότι δεν είχε ελπίδες με τον άλλο που αγαπούσε πραγματικά. Συμβαίνει, παιδιά, σε πολλούς αυτό.

0: και προχωρά τη ζωή σου με κάποιον άλλο, γιατί λε τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Και ο άλλο πώ το.
0: Ο άλλο τον είχαν με χάπια, τι να σου πω. Α, τραγικό είναι, αλλά. Παρανα...
1: Τι ωραία.
0: Τραγικό. Αλλά άμα είναι σκέψη τον κόσμο και λοιπά και όχι αυτό το μέλλον σου.
1: Ναι, αλλά ότι... άλλο ο πρώην που δεν την ήθελε. Και...
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε το story. Δεν ξέρουμε πώς χώρισαν. Σου λέω ότι δείχνει νύφες να φεύγουν να παρτάνε το γαμπρό σύξυλο.
1: Να.
0: Ωραίο. Όπως και πολλοί γαμπροί κάνουν τα δεν σε παρτάνε σύξυλο. Δεν πηγαίνουν και δεν έρχονται καθόλου στην εκκλησία.
1: Α, ναι. Κάποιοι και είναι άλλοι με τον νυφικό.
0: Και περιμένει.
1: Τύχει,
0: εντάξει, και, τα δύο είναι χάλια. Ήταν να πας και να παρατήσεις.
1: Φαντάσου ψυχανάλυση που θέλει μετά.
0: Ναι, ναι, άστο.
1: Μετά θέλεις.
0: Και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Δηλαδή και το άλλο να σε παρατήσει, αν έρθει ο πρώην και να τον πάρει από το χεράκι και να σηκωθούν να φύγουν. Ναι. Είναι, είναι δυσβάσταχτο. Αλλά και το άλλο να περιμένει η άλλη την ολότερη μέρα τη ζωή τη στο λιτήριο και να μην έρθει ποτέ ο γαμπρός. Είναι και τα δύο δεν, να μην σου τύχουν. Mm. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα τη ημέρα. Παιδιά, radio παπάκι παραπολιτικά. .gr. Αχ, η κουφόβραση συνεχίζεται. Έχουμε γίνει Ταϊλάνδη.
0: Εντάξει, μωρέ μου, μια χαρά καλοκαιράκι είναι μέχρι τώρα.
1: Δεν αισθάνεσαι την κουφόβραση σήμερα.
0: Ναι, αλλά όχι να
1: μπορεί. Ένα πράγμα να κολλάς.
0: Ναι, αλλά όχι να μπορεί να αναπνεύσει. Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Όχι, να αναπνεύσει, όχι.
0: Ναι, αυτό.

0: τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
0: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Τι, ο κόσμος, η νεολαία πηγαίνει κάμπινγκ όπως πήγαινε παλιά, όπως πηγαίναμε εμείς στα νιάτα μας. Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν κάμπινγκ, βέβαια είναι πιο εξελιγμένα. Εγώ δεν πήγαινα γιατί δεν ήταν το στυλ μου. Όμως με τους οδηγούς πήγαινα σε σκηνές, έμενα σε σκηνές. Τώρα τα νέα παιδιά τους αρέσει αυτό.
12: Πού να ξέρω καλέ, εγώ τι τους αρέσει. Πάντως πηγαίνουν
11: οι ανιψιές σου πάνε.
12: Οι οικογένειες πάνε, οι οικογένειες με παιδάκια πάνε πάντως.
11: Ναι.
12: Με μικρά παιδάκια.
11: Μερικά είναι πάρα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ ωραία.
12: Ισχύει.
11: Έχουν εστιατόρια, έχουν μπαρ, έχουν καφετέρια, έχουν χώρους ψυχαγωγίας, έχουν κεντρική πισίνα. Και βέβαια υπάρχουν και αυτά τα που είναι σκηνές πεντάστερα ξενοδοχεία. Ναι. Τα οποία έχουν μέσα παιδιά τα
12: πάντα. Ναι,
11: είναι
12: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
11: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είχα μείνει ένα βράδυ σε ένα τέτοιο, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή άνετα έμενα διακοπές σε ένα τέτοιο, με air condition και λοιπά.
12: Τα πάντα, ναι. Λοιπόν, η Άννα Βύση με τη Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στην Ήμπιζα.
11: Ναι, μόλις τους DJ.
12: Με κάτι γυαλιά, τα οποία με φωτισμό LED. Αχ, Παναγία μου.
11: Η DJ αυτή. Να ποιοι μπορούν να κάνουν.
12: Με μπαντάνε στα μαλλιά, με αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
11: Εντάξει, η Βύση πάντα ήταν μπόχο στυλ.
12: Ναι, τώρα είναι και λίγο χόχο μαζί με τον μπόχο. Λίγο μπόχο, λίγο χόχο, λίγο λάμψη, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι.
11: Λοιπόν, αυτοί τώρα οι DJs, οι φοβεροί, μπορεί να, αυτοί να ανοίγουν το πρόγραμμα. Γιατί σε πολλού ήθιστε, σε πολλά προγράμματα και ο Ρέμος είχε DJ στο πρώτο πρόγραμμα. Τι?
12: Λέει ένα από κάτω. Τούνι ένα να δεις τις συμπεθέρες που διασκεδάζουν.
11: Η Τούνι
12: και
11: τώρα.
12: Όλοι γράφουν διάφορα.
11: Η Τούνι τώρα. Ετοιμάστε λοιπόν. Καλοκαιρινές διακοπές και μας στέλνει φιλούθια.
12: Ναι.
11: Ειδικά σε αυτούς που γράφουν κακά πράγματα για εκείνη.
12: Συμφωνώ.
11: Η Τούνη.
12: Συμφωνώ.
11: Μια χαρά.
12: Τα λες πολύ ωραία τα λες.
11: Τι και αν την κοροϊδεύουν την Τούνη, παιδιά, κάνει κάτι τρομερές επενδύσεις. Μιλάμε, παίρνει ακίνητα φιλέτα.
12: Και πολύ καλά
11: σε όλη
12: κάνει.
11: Την Ελλάδα. Real estate Τούνη. Ο Αλεξάνδρου.
12: Στη Θεσσαλονίκη κιόλας πολλά έχει πάρει, νομίζω, κιόλας.
11: Ναι.
12: Όχι μόνο, αλλά
11: στη Θεσσαλονίκη κάτι ρετυρέ, μιλάμε κεντρικά. Δηλαδή που μου τα έδειχναν και μου λέει ένας φίλος, κοίτα, η Τούνη αγόρασε αυτό, λέω παρδόν. Λέει βέβαια. Κάνει έξυπνες επενδύσεις. Μπράβο.
12: Και μπράβο της αυτό, μπράβο.
11: Επιχειρηματικό μυαλό.
12: Ακριβώς.
11: Λοιπόν, παιδιά, πήγα σε μια παρουσίαση αρωμάτων. Δεν καταλάβαινα αν είναι αντρικά ή γυναικεία.
12: Ήταν unisex.
11: Τώρα της μόδας είναι τα unisex. Δηλαδή που είναι ουντ, λιβάνια και τέτοια.
12: Μ' αρέσουν.
11: Δεν καταλαβαίνει αν είναι αντρικά.
12: Ωραία, δεν είναι, ωραία είναι. Ωραία.
11: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
12: Εμένα μ' άρεσαν πάντα τα αντρικά αρώματα πιο πολύ.
11: Είναι πιο ατμοσφαιρικά.
12: Ναι.
11: Δεν σου πάνε τα λουλουδένια.
12: Δεν μου αρέσουν τα φρούτα. Δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Όχι, δεν μου αρέσουν. Είναι μερικά που μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα φρουτόδη και τα γλυκερά δεν μου αρέσουν. Αυτό είναι το σωστό.
11: Mm. Πάντως αυτά τα
12: γιατί υπάρχουν λουλουδένια που έχουν και άλλα πράγματα μέσα και άλλα συστατικά και δεν είναι γλυκερά. Αλλά τα γλυκερά, αυτά τα λιγοτικά δεν μου αρέσουν.
11: Γιατί ούτε σε αφρόλουτρα εμένα δεν μ' αρέσει.
12: Ούτε σε αφρόλουτρα.
11: Δηλαδή σοκολάτα. Λέει αφρόλουτρο σοκολάτα, μπισκότο.
12: Ναι, ναι, ούτε
11: γιατί
12: εγώ
11: να μυρίζω μπισκότο, ρε παιδιά.
12: Καταρχήν καλοκαίρι, άμα κάνει τέτοιο ρόλο, συμπλακώνουν οι μέλισσες. Το έχω
11: προσέξει. Έλα μωρέ τώρα.
12: Ναι.
11: Συμπλακώνουν
12: άμα
11: οι μέλισσες.
12: Άμα μυρίζει γλυκό, δεν θα τη μέλισσα.
11: Συγγνώμη, δεν γιατί και φρούτο αν σε.
12: Σε πλησιάζει. Ναι, καταρχήν εγώ παθαίνω.
11: Τερματικό.
12: Ναι. Μικρή φαγούρα. Αντιαλλεργικά βάζω. Δηλαδή χωρίς καθόλου άρωμα. Αφρόλουτρα. Και κρέμες και ό,τι υπάρχει χωρίς άρωμα. Ναι. Δεν μπορώ. Με πιάνει φαγούρα.
11: Αρώματα δεν φοράς γενικώ.
12: Άλλο το άρωμα. Σου λέω για γαλάκτωμα σώματος και τέτοια. Και αφρόλουτρο. Δεν μπορώ με αρωματικά. Θέλω να είναι. Αν γίνεται παιδικά, ακόμα καλύτερα. Θα πάω να πάρω τώρα την κρέμα για τη μούρη μου. Λέει
11: μπεμπέ.
12: Θα πάω τώρα να πάρω την κρέμα για τις πάνες. Μετά να την βάλω στη μούρη μου.
11: Τι λες μωρέ τώρα.
12: Είπαμε, είναι η καλύτερη, λέει, η υδατική για
11: επειδή
12: να πλαστική κρέμα.
11: Επειδή βγήκε και την είπε μια Ινδύ.
12: Αυτή είναι θεά, την παρακολουθώ συχνά. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έχει δεν ξέρω πόσους followers το μεταξύ.
11: Ναι, στην Ινδία πόσους να έχει.
12: Δεν είναι Ινδύ,
11: είναι μιλιούνια.
12: Δεν είναι Ινδύ οι followers. Είναι πολύ κολπατζού, μου αρέσει αυτή.
11: Τι κάνει. Έχει
12: είναι δερματολόγος καταρχήν η κοπέλα.
11: Από την Ινδία.
12: Ναι, γιατί στην Ινδία δεν έχουν βγάλει μυαλά στην Ινδία. Περίμενε λίγα. Απλά φεύγουν από την Ινδία.
11: Ναι, αυτή που μέλλον, είναι.
12: Δεν ξέρω που είναι. Κάτσε να τη βρω τώρα εγώ αυτή.
11: Σου τάζει μαχάλα απ' έξω.
12: Είναι παιδιά.
11: Κάνει διάγνωση.
12: Σας την περιγράφω, σας την προτείνω. Κάτσε να τη βρω. Λοιπόν, την έχω σωσμένη κιόλα. Τη λένε, πώς τη λένε. Dr. Nira.
11: Α, η Nira.
12: Ναι.
11: Με την καλή τη μοίρα, λέει και τα χαρτιά. Έχει και βούλα εδώ.
12: Όχι, όχι.
11: Και πού έχει μένει, Νέο Ντέλχη.
12: Δεν ξέρω, δεν μας λέει. Αλλά είναι πολύ γλυκιά.
11: Πού και τη βρήκε, την έβγαλε.
12: Μου την έβγαλε.
11: Φαίνεται, έβλεπε πολλά τέτοια.
12: 808.000 ακόλουθους έχει. Κοντά στο εκατομμύριο.
11: Ναι.
12: Είναι πάρα πολύ καλή.
11: Για Ινδία, συγγνώμη, είναι λίγο το ποσοστό, να σου το πω κι αυτό.
12: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι Ινδοί, μωρέ μου, που την ακολουθούν.
11: Λοιπόν, οι influencer παιδιά από τη Βραζιλία, που και εκείνη είναι μιλιούνια, μιλάμε δεν υπάρχει. Ένας Βραζιλιάνος είχε πάει στο ξενοδοχείο μιας φίλης. Εγώ έκανα ένα like και άρχισα να μπαίνουν από τη φαβέλα και στα δικά μου. Ξαφνικά άρχισα να βλέπω εισρωή ατόμων. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, χτύπησε κανείς, το λέω στη φίλη μου και μου λέει, ναι καλέ, οι Βραζιλιάνοι είναι μιλιούνια. Μόλις σου στάνει tag και λοιπά, γίνεται. Έρχονται, άνοιξε η πόρτα της φαβέλας και μπήκανε.
12: Να χαρά.
11: Κάποιοι. Λοιπόν, να πω ότι έφτασα τους 31.000.
12: Έτσι. Μπράβο, άντε, τράβα
11: μαλλί. Έλα, μέχρι τις 800 έχω μέλλον. Έχω μέλλον, ανωδική πορεία, έχω πάρει την ανιούσα.
12: Πάμε, τράβα μαλλί.
11: Θέλει όμως, παιδιά, να είναι, δηλαδή αυτοί που έχουν τόσους followers.
12: Να μην κάνεις άλλη δουλειά.
11: Κάνουν αυτό το πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και βγάζουν και επαγγελματικές φωτογραφίες, βέβαια, γιατί εγώ βγάζω πολύ ερασιτεχνικές. Να τα λέμε αυτά.
12: Και βγάζουν και λεφτά, έτσι.
11: Ναι.
12: Διαφημίσεις, πράγματα, θάματα, χαμός. Και βγάζουν και πολλά χρήματα αυτοί οι οποίοι είναι influencers και μαγειρεύουν. Κάτι γιαγιάδες που βγαίνουν τις τόχες και ένας μπαμπάς με ένα αγοράκι.
11: Έχουν πολλούς followers.
12: Ναι.
11: Πόσο, 100.000
12: ας πούμε. Ναι, πολλούς, πολλούς. Με 100.000 έχεις πολλές διαφημίσεις. Και έχουν διαφημίσεις πολλές αυτοί που μαγειρεύουν. Με κρέμες, με βούτυρα, με γάλατα.
11: Να το ρίξω στη μαγειρική, ρε παιδιά. Άμα
12: πάλι
11: είναι να αυξήσω τον κόσμο μου, να.
12: Ούτε για αστείο.
11: Ναι. Εσύ, γιατί.
12: Τι να μαγειρεύω.
11: Να κάνεις κάτι.
12: Για να κάνω κάτι πρέπει να έχω μία ιδέα που θα περνάω καλά. Άμα δεν περνάω καλά, δεν κάνω τίποτα. Και επειδή με τις ιδέες που έχω δεν περνάω καλά, θα αγχώνομαι μόνο. Δεν θέλω.
11: Ναι. Μάλιστα.
12: Δεν θέλω.
11: Τι πρόγραμμα έχουμε τώρα το απόγευμα.
12: Τίποτα.
11: Θα πάω στο σπίτι σου, σπιτάκι σου και φτωχό.
12: Και το καλυβάκι μου.
11: Ωραία.
12: Air conditioner.
11: air condition και φαντάζομαι ότι θα δεις καμιά ωραία ταινία.
12: Και να φάω τα φασολάκια μου.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μη λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
12: Θα βάλουμε απουσίες.
11: Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και προβλέψεις, παιδιά, για το καλοκαίρι, έτσι. Συντονιστείτε, μη μας χάσετε, εσείς θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2000 FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι! Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
12: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ, κοσμός και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέει ρε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: 2000

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: λέει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε,
9: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Στο Funky Buddha στα store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
32: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
33: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης Εκπάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Στέφανε.
5: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
3: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
3: Μπα, όχι.
5: Ε, πού θα πας?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 8678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, γιορτάζει η Κυριακή και ο Κυριάκος. Γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός, Δημήτρη. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχουν γενέθλια ή λόγο να γιορτάζουν, τέλος πάντων, για το οτιδήποτε. Έλα, Δημήτρη.
1: Να μην ξεχάσεις να τον πάρω.
0: Να μην ξεχάσεις να τον πάρεις τον Πρωθυπουργό, να του στείλεις τις ευχές σου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μία είδηση που είναι και πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ξεσκέπασε τη δράση του προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά στη φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων παιδιών, κοριτσιών. Το τηλεφώνημα μιας μητέρας στο χαμόγελο του παιδιού άρχισε να ξεδιλύγει τη δράση του προπονητή Στίβου που κακοποιούσε ανήλικες μαθήτριες στην Κεφαλονιά. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, ήταν το Δεκέμβριο του 2025 όταν μια μητέρα κάλεσε τη γραμμή υποστήριξη και κατήγγειλε τη σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της και άλλων ανήλικων κοριτσιών. Άμεσα ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία και η μητέρα συνδέθηκε με την αστυνομία Κεφαλονιάς, όπου κατήγγειλε ανώνυμα όσα γνώριζε. Όπως δήλωσε, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά σε περίπτωση που δεν έκαναν σωστά μια άσκηση, ενώ προχωρούσε και σε υποτιμητικά σχόλια. Η ίδια μητέρα ανέφερε ότι πριν καλέσει το χαμόγελο, απευθύνθηκε στην εισαγγελία, ωστόσο δεν προχώρησε σε καταγγελία, μιας και τη ζητήθηκε να γίνει επώνυμα. Εκείνη δεν το επιθυμούσε, καθώς ήθελε να προστατέψει την ιδιωτικότητα τόσο του παιδιού της όσο και των υπόλοιπων ανηλίκων. Μερικούς μήνες μετά, το χαμόγελο συνομίλησε με γονείς άλλου παιδιού, οι οποίοι ζήτησαν υποστήριξη. Ο προπονητής συνελήφθη και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι καταγγέλουσες είναι τουλάχιστον 4. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή ενδεχόμενες πρόσθετες ποινικές ευθύνες. Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται επίσης εάν ο προπονητής διέθετε όλες τις προβλεπόμενες άδειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του. Και είναι βέβαια μια υπόθεση που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς για να αποφευχθεί το οτιδήποτε και το κάτι πολύ κακό που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί. Πάμε στη δημοσκόπηση της Interview που δίνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη με 30,1%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση, τον τίτλο διαβάζω τώρα, θέλει ένα στους δύο, δεν πείθει ο Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά λοιπόν πρωτοκόμμα σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, καθώς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η ελληνική λύση το 8,8, ελπίδα 7,4, ΚΚΕ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6 και άλλο κόμμα 5,1%. Και να πούμε επίσης έτσι μια είδηση ως προς την σπανιότητα την μεταφέρουμε, δεν είναι κάτι που έχει γίνει εδώ στο νησί. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια μέρα δύο αγόρια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, και ένας πρώην σεγκουρατάς που έκλεψε ανενόχλητος τράπεζα, βέβαια έκανε ένα μοιραίο λάθος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας, καθώς εχθές, εκτός το ότι είμαστε σήμερα στο πορτοκαλί, ιδιαίτερη προσοχή, τσιγάρα, κάποια εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πενθύρα και να έχει απρόβλεπτες συνέπειες κλπ. Είναι τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώς. Έχουν ενταθεί οι περιπολίες ούτως ή άλλως, περιπολίες που το απόγευμα τις συμπληρώνουν και τις ενισχύουν μάλλον οι εθελοντές, τα εθελοντικά κλιμάκια πυρόσβεσης. Έχουμε το πιο ισχυρό εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Εχθές λοιπόν λίγο εκεί μετά τις 7 ακούσαμε τις σιρήνες, πληροφορηθήκαμε για μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί και πριν από 2 εβδομάδες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, πλησίων της κλειστής ελεγχόμενης δομής. Μάλιστα μας είχαν πει ότι εκεί κάνουν πολλές φορές, βγαίνουν, κάνουν πικνίκ, τέλος πάντων κάθονται, τρώνε, πίνουν και οι μετανάστες. Ενδεχομένως κάτι έμεινε, κάποιο τσιγάρο, δεν ξέρω τι, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Όπως και να έχει, ήμασταν τυχεροί ως προς τι, ότι η φωτιά έφτασε στα καμένα, οπότε σταμάτησε. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για μια δασική έκταση εκεί που άμα πιάσει φωτιά καταλήγει με τη λινιούς. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το πρώτο άκουσμα αυτής της είδησης όλοι είπαμε «Οχ, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα». Ευτυχώς ήταν και οι εθελοντές πυροσβέστες άμεσα με τις περιπολίες, η πυροσβεστική υπηρεσία, η 14η ΕΜΟΔΕ επρόλαβε να κάψει 300 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό, ευτυχώς. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων από αργά απόψε και αύριο μεθαύριο. Θα έχουμε βέβαια και αύξηση της θερμοκρασίας. Αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτή την κατάσταση με τα 7-8 μποφόρ που είχαμε το Σαββατοκύριακο και σήμερα βέβαια με τη ζέστη που μας κατατάσσει στο πορτοκαλί σήμερα και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αν θα μιλήσουμε τώρα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ. Σε 5 λεπτά με ενημερώνει ο Δημήτρης. Ωραία. Πάμε τότε μέχρι να περάσουν αυτά τα 5 λεπτά να δούμε την είδηση που είχαμε χθες. Μία πολύ σημαντική είδηση για την δικαίωση μίας εργαζόμενης της Μαριάννας στο μουσείο που εργάζεται εδώ. Είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, έλεγε μέχρι τέλη του Οκτώβρη σύμβασή της και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα λάθος με ένα δικαιολογητικό τέλος πάντων που της έδινε μία επιπλέον μοριοδότηση. Πήγε στα δικαστήρια η κοπέλα, δικαιώθηκε και το εργατικό κέντρο βέβαια ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην εργαζόμενη, η οποία τελικά παραμένει στην εργασία της, στην εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ, μέχρι βέβαια τη λήξη της σύμβασης. Αναφέρει λοιπόν το εργατικό κέντρο ασπίδα προστασίας η αλληλεγγύη σωματείων και φορέων. Το εργατικό κέντρο νομού ΣΑΜΟΥ χαιρετίζει την αλληλεγγύη των σωματείων και των φορέων και πανελλαδικά του νησιού και πανελλαδικά που λειτουργήσε καθοριστικά ως τη Μαριάννα μονογονέας ως προς το κριτήριο που χρειαζόταν η προκήρυξη παιδιού με αναπηρία να μην απολυθεί όπως ανάλγητα πρόσταξε το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΑΣΕΠ και η εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ πριν 2 μήνες, αλλά να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία της με το κεφάλι. Η Μαριάννα, παλεύοντας με ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας, αναλγησίας και κυβερνητικούς μηχανισμούς που δεν μετράνε ανθρώπους και ανάγκες αλλά εκτελούν τον ατέρμονο βρόχο της ανεργίας, αποφάσισε να δείξει πυγμή και μαζί με το σωματείο της να διεκδικήσει το προφανές να έχει δουλειά. Όταν οι υπηρεσίες την τιμώρησαν γιατί σε αναδρομικό έλεγχο που έκαναν και που η ίδια εκκίνησε ώστε να της αναγνωριστεί η μονογονεϊκότητα σαν κριτήριο στην προκήρυξη και ενώ δούλευε ήδη 1,5 μήνα πέρα από τα προηγούμενα χρόνια αφού ήταν η τέταρτη σε σειρά σύμβασή της, διαπίστωσαν ότι έλειπε ίσονος σημασίας χαρτί, της αφαίρεσαν το κριτήριο της αναπηρίας του παιδιού και πετάχτηκε έξω από τη δουλειά. Η Μαριάννα δεν το έβαλε κάτω και φτάσαμε τώρα με τη δίκαιη απόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου ΣΑΜΟΥ, τη συμβολή της δικηγόρος της κυρίας Γαβρίλογλου και τον αγώνα του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου, Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ, η Μαριάννα να παραμείνει στη δουλειά. Με αφορμή ωστόσο όλο αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν πλούσια συμπεράσματα για την αξία της αλληλεγγύης, της οργάνωσης, του σωματείου και της συντονισμένης διεκδίκησης, γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Δεν σταματάμε λοιπόν να παλεύουμε για στήριξη όλων των συμβασιούχων, να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, ενώ ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες απαιτούμε ολόπλευρη στήριξη των μονογονέων, των γονέων αμαία και των ανέμων ατόμων, συγγνώμη, με αναπηρία. Και υπήρξε το ευχαριστήριο που σας διάβασε χθες και ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Πραγματικά μια πολύ καλή είδηση. Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που κυκλοφορούν μέρες είναι και το θέμα του σφαγείου που παρουσίασε το θέμα ο κύριος Μάρκο, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αύριο θα γίνει το σφαγείο. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκαν αν υπάρχει αυτό το 1 εκατομμύριο, δεν ήταν ξεκάθαρο. Οπότε, περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει μια παραχώρηση οικοπαίδων εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Μυτιλινιών για να στηθεί το σφαγείο. Το θέμα είναι... Εντάξει, αυτό το 1 εκατομμύριο, και από εκεί και πέρα το πώς θα λειτουργεί, η βιωσιμότητά του, ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης. Έχουμε δρόμο ακόμη πριν τους πανηγυρισμούς, θα πω εγώ. Πάμε τώρα να δούμε και μία υπόθεση. Αναλυτικότερα θα συζητήσουμε μάλλον αύριο γι' αυτό. Μιλάμε για τους συμβασιούχους, 7 συμβασιούχους του Δήμου Δυτικής Σάμου. Ωραία, βάζω άνω τελεία, γιατί έχουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, κύριε διοικητά, εχθές υπήρξε μια αγωνία για αυτή τη φωτιά που, εάν δεν έβρισκε καμένα, δεν ξέρουμε και πού θα κατέληγε με τόσο αέρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο βαθμό 4, οπότε...

0: εντός λίγων λεπτών.
1: Σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί, κύριε Δίκητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε, πλην από εσάς που έχετε ενεργοποιήσει βέβαια περιπολίες, ούτως ή άλλως γίνονται σε καθημερινή βάση μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και όλοι εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Όπως και οι προηγούμενες ημέρες, έτσι και οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να συνεχίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, έτσι όσον αφορά τις ενέργειές μας που κάνουμε και την χρήση πυρός. Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλμα πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Και ιδιαίτερη προσοχή φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουμε όλοι μας με τις εστίες έψησης, διότι και η χθεσινή πυρκαγιά προκύπτει από μια εστία έψησης μεταλλαστών στην περιοχή, που δεν γνωρίζουν ούτε τους νόμους, ούτε τους κανονισμούς, ούτε την παιδεία που πρέπει να διέπουν, δηλαδή τους Έλληνες όσον αφορά τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή από μια μικρή αμέλεια να έχουμε την έλαξη μιας πυρκαγιάς που στο νησί μας πλέον η βλάση σιωριάζει όσον αφορά το επίπεδο της. Βλέπετε ότι αρκετή βλάση φέτος με τις βροχοπτώσεις που είχαμε τις προηγούμενους μήνες και την εγκατάλειψη της Ήπεθρου από τους αγρότες μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πεδίο είναι πολύ ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους επαγγελματίες πυροζέστες όταν επιχειρούν σε πυρκαγιές στην Ήπεθρο.
1: Έτσι είναι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά ίσως θα πρέπει και στους ανθρώπους αυτούς που διαμένουν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να τους δίνονται κάποιες πληροφορίες με το που φτάνουν στο νησί ότι δεν πρέπει να προσέχετε το τσιγάρο σας, να προσέχετε μη βάζετε φωτιά στην Ήπεθρο. Δηλαδή, δύο οδηγίες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι συνεχής η εκκλήση μας και με τη μορφή εγγράφων και με τη μορφή της προσωπικής επικοινωνίας με τη διοικήτρια, την κυρία Σαμούλη, για τις γενικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι για τόσο για την κατασκήνωσή τους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και διαμένοντες του ΚΕΔ όπου για τη βόλτα τους βγαίνουν και περπατάνε κατά τα δέντρα, το αρέσει ο ίσιος, κάθονται και αντιλαμβάνεις ότι η οδηγία πρέπει να είναι σαφή, η απαγόρευση δηλαδή με τους δείχτες επικινδυνότητας 4-3 και γενικά όλη αυτή την καθόλου την αντιπυρική περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να είναι αυστηρές συστάσεις προς όλους τους διαμένοντες όσον αφορά τις κινήσεις τους.
1: Τώρα, εδώ στην Σάμο έχουμε και ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο.
0: Έχουμε το ελικόπτερο το οποίο εδρεύει στο νησί μας από τις αρχές του Ιουνίου, το Αγκούστα Μπέλ, ένα κατασβαστικό μέσο ικανότατο και μπορεί να μεταφέρει και προσωπικό μια ομάδα δηλαδή της ΕΜΟΔΕ. Νομίζω ότι είναι ένα προσόν που έχουμε εδώ πέρα στο νησί μας όσον αφορά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς προσωπικού προς τα υπόλοιπα νησιά μας, του νομού. Και γενικά σε όποιο δύσβατο σημείο κρίνουμε εμείς ότι μπορεί να γίνει με τη χρήση του ελικοπτέρου ή με τα πάντα ποτέ.
1: Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε τα παρατηρητήρια, έχουμε και άλλους δηλαδή τρόπους πλέον πλην των περιπολιών που ξέρουμε, τις κλασικές περιπολίες.
0: Ναι, εμείς έχουμε κάνει τη διασπορά μας σύμφωνα με το σχεδιασμό. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό όσον αφορά τη διασπορά των οχημάτων μας και ενισχύεται αυτό καθημερινά με τους εθελοντές μας και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται σε όλο το κομμάτι του μηχανισμού της δασοπυρόζεσης καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί. Αύριο είναι καλύτερα τα πράγματα ή είμαστε όλη τη βδομάδα έτσι σε μεγάλο
0: βαθμό? Μεσημεριανές ώρες είναι ο δείχτης, βγαίνει από τις μετά τις 12. Νομίζω ότι οι άνεμοι λίγο θα πέσουν. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, μπορεί να πάμε στο κίτρινο, να πάμε στο 3 δηλαδή, όσον αφορά την αυξημένη ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά είπαμε εμείς ότι είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα καθόλου την περίοδο της αντιπυρικής περίοδου για το νησί μας. Το έχουμε πει, το παραλαμβάνουμε, ότι δεν εφησυχαζόμαστε, ο δείχτης είναι ενδεικτικός για όλους τους υπόλοιπους, όχι για εμάς.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να αποφύγουμε να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι με όσο το δυνατόν λιγότερα καμένες εκτάσεις γης, όπως και πέρυσι. Μακάρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε όλους σας για τη βοήθεια και τους εθελοντές μας οι οποίοι ήταν στο σημείο.

0: είδατε, πλήθος οχημάτων εθελοντών. Βέβαια. Όσοι είχαν εικόνα από το σημείο, πλήθος οχημάτων εθελοντών που έσωσαν το σημείο για να συνδράμουν την επιχείρηση.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν να μιλήσουμε με τον κύριο Μιαούλη ότι υπάρχει ένα θέμα, τελικά θα το συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή, με τους συμβασιούχους από το πρόγραμμα το 5567, για οι οποίοι σε πολλούς δήμους της χώρας ζητήθηκε και στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου και μάλιστα έγινε στο πρωτοδικείο, εδώ το μονομελές πρωτοδικείο της Σάμμου, η εκδίκαση της υπόθεσης. Έχουν πάρει προσωρινή διαταγή και δουλεύουν στους δήμους, αλλά περιμένουν να γίνει ανανέωση, να τους κρατήσουν δηλαδή μάλλον μέχρι το τέλος που είναι να συνταξιδοτηθούν οι άνθρωποι. Άλλος είναι ένα χρόνο, άλλος είναι δύο, και από ό,τι μαθαίνουμε δεν επιθυμεί ο Δήμος Δυτικής Σάμμου να προβεί στην ανανέωση αυτών των συμβάσεων, δηλαδή να τους πάρει ως προσωπικό δικό του, επικαλούμενος ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε μετά τις 11. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, τον κύριο Παντελή Γαλλιώτη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πλημπόδη και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Χθες υπήρξε έτσι και μία φωτιά εκεί στη Ζερβού. Ανήκει έτσι, τέλος πάντων, η ευρύτερη περιοχή στην κοινότητά σας.
2: Στην κοινότητα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε αυτό είναι τακτικό φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν γίνει σαφές...
2: Και με ένα μινι μάρκετ που έχει ανοίξει και τους μετανάστες που μαζεύονται εκεί, δημιουργούν διάφορα.
1: Ναι, πρέπει να τους δοθεί, να γίνει σαφές ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Αλλά
2: θεωρώ ότι όσο και σαφές να γίνει, δεν
1: το κατανοούν.
2: Πολλές φορές μπορεί να το κάνουν και οι επίτηδες, δεν ξέρω.
1: Ας μην μπούμε σε αυτή την
2: μεγάλο πρόβλημα
1: σκέψη,
2: και προσοχή,
1: να μην την κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, μιας και έτσι την Παρασκευή ήταν στο επίκεντρο και το Άνω Βαθύ, με τα εγγένεια αυτού του μοναδικού πολιτιστικού και ιστορικού μνημείου, των Αγιανάκηδων. Τελικά Αγιανάκηδες είναι...
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι Αγιανάκης.
1: Έτσι το έγραφε το Υπουργείο, τέλος πάντων, και στην πρόσκληση.
2: Ναι, το Αγιανάκηδες, ναι. Είμαστε στον πληθυντικό, δεν είμαστε πολύ Αγιανάκηδες. Δεν έχουμε.
1: Τι να πω.
2: Ένας είναι ο Αγιανάκης, ένας είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα πώς προέκυψε το Αγιανάκης, πρώτη φορά το ακούσαμε τώρα.
1: Ποιος ξέρει. Δεν μας πειράζει το όνομα. Εμείς στεκόμαστε στην ουσία και στο αποτέλεσμα. Έτσι. Ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί μια προσπάθεια πολλών ετών ευωδόθηκε και υπάρχει ένα καταπληκτικό ιστορικό μνημείο εκεί στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ, πάνω Βασιώτης. Mm-hmm. Θυμάμαι το χώρο αυτό πάντα με την εκκλησία του εκεί, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο όταν δεν υπήρχαν όλα αυτά που είναι τώρα. Ήταν ελάχιστα σπίτια γύρω-γύρω. Και είχαμε χώρους με κάτι αλάνες εκεί πέρα που παίζαμε μόνο μπάλα και τα παιχνίδια μας. Επομένως, έχουμε βιώσει, έχουμε την αίσθηση μέσα μας βαθιά το τι πάει να πει η Εκκλησία του Αγιανάκη, το παιχνίδι μας, τις αναμνήσεις μας από όλο αυτό το χώρο, και έτσι ήταν μεγάλη συγκίνηση αυτή τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το μνημείο. Βέβαια, αργότερα, σαν παιδιά εκεί πέρα, νομίζω το έχουμε γράψει στο Facebook, αυτό ήταν κάποιες προσωπικές αναμνήσεις που είχα, είναι ότι όταν έφυγε ο τουρισμός δεν υπήρχε η μέρημνα που έπρεπε να υπάρχει στο μνημείο και ήταν εγκαταλειμμένο. Ακόμα και τουρίστες ανεβαίνανε πάνω και βγάζανε αυτά τα παραδοσιακά τα πιατάκια τα οποία υπήρχαν στους τρόλους γύρω-γύρω. Mm-hmm. Τα αφαιρούσαν με ένα σουγιά, βγάζανε και ποιος ξέρει και τι άλλο αντικείμενο.
1: Τι να πω.
2: Αυτό πλέον, τώρα που έχει αποκατασταθεί το μνημείο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν θα πω ότι μπορεί να ξαναγίνει, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, υπάρχουν κάποιες άλλες εργασίες, κάτι άλλο που πρέπει να γίνει εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, έχει κάτι άλλο προγραμματιστεί?
2: Αυτή τη στιγμή εξωτερικά έχει τελειώσει η εκκλησία. Εκεί που ήταν τα κελιά μπροστά έχει μείνει το ανάγλυφο του τείχου που υπήρχαν τα κελιά. Έχει γίνει ένας επισκέψιμος χώρος, έτσι, απλά άδειος όπως ήταν. Έχουν αποκατασταθεί οι πόρτες που υπήρχαν στην αρχική μορφή, γιατί μετά κλείσαν τα κελιά, ήταν μεταγενέστερα, και η εκκλησία έρθει στην πρωταρχική της μορφή. Ο άλλος χώρος που ήταν με τα υλικά δίπλα που είχε καταλυστεί, αυτό το καθαρίσαμε. Θα αξιοποιηθεί βέβαια από την κοινότητα να περνάει ο επισκέπτης, όχι μόνο να βλέπει την εκκλησία, να μπορεί και κάπου να κάτσει. Εκεί στα Πεύκα είναι ένας όμορφος χώρος. Θεωρώ ότι εξωτερικά είμαστε εντάξει. Αυτό που μένει είναι εσωτερικές εργασίες, που τους ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι αγιογραφίες από τον ασβέστη και να μπορέσουν να συντηρηθούν και αυτά μέχρι το σημείο που μπορεί να γίνει.
1: Αυτό το έργο πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη εργασία από ειδικό.
2: Οι ειδικοί συγκεκριμένοι είχαν έρθει για να κάνουν τις σταθεροποίησεις αυτά που υπήρχαν μέσα, στα επιχρήσματα και στις τοιχογραφίες. Από εδώ και πέρα αρχίζει η συντήρηση των τοιχογραφιών, ούτως ώστε να αναδειχθούν πιο έντονα και να έχουν το ανάλογο υλικό που θα εφαρμοστεί από πάνω, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν. Αυτό μένει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Άρα μπορεί να γίνει από κάποιον εδώ, από τη ΣΑΜΟ?
2: Όχι,
1: αυτό λέω.
2: Είναι εξειδικευμένο.
1: Είναι εξειδικευμένο. Πρέπει άρα να υπάρξει ένα κονδύλι συγκεκριμένο.
2: Άκουσα ότι θα συνεισφέρει η περιφέρεια.
1: Ωραία.
2: Σε αυτό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί πλέον τα χρήματα τα πρώτα νομίζω ότι είχαν τελειώσει.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί έχουμε στο Άνω Βαθύ, υπάρχει και ένας παλιός πύργος στο σπίτι του καπετάν Λαχανά.
2: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα, λέω τώρα, μήπως κάποιος μπήκε στη διαδικασία να ρωτήσει, να δει, μιας και είχαμε εδώ την άφιξη της Υπουργού, τέθηκε καθόλου αυτό το θέμα?
2: Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και από την κοινότητα και παλαιότερα και από το Δήμο. Αυτό νίκησε σε ιδιώτη.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μάθαμε ότι ο ιδιώτης αυτός που το έχει, γιατί δεν μπορούσε, είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να μπει σε ειδικό πρόγραμμα για να φτιαχτεί. Ακούσαμε, δεν ξέρω αν είναι 100% σίγουρο, ότι θα τον άλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Μαζί με ένα κτίριο το οποίο είναι μπροστά από αυτό, να γίνει έτσι ένα νέο έργο συντήρησης και ανάδειξης του πύργου του καπιτάνα Λαχανά. Και προφανώς θα γίνει να έχει και ένα μουσιακό χαρακτήρα, θεωρώ.
1: Ωραία, ναι, γιατί είναι
2: αν
1: κρίμα.
2: Αν γίνει αυτό και το αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, θεωρώ ότι θα γλιτώσει, αλλά πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί
1: είναι επικίνδυνο.
2: Είναι σε άσχημη κατάσταση.
1: Βέβαια. Πάμε τώρα και στο...
2: Και σε άσχημη κατάσταση, αλλά και επικίνδυνο.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε τώρα λίγο στο σχολείο, το οποίο βλέπουμε, στο οποίο μάλλον, το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, βλέπουμε ότι προχωρούν αρκετά γρήγορα οι εργασίες.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είναι στο ψηλότερο το κομμάτι, στο κεντρικό. Έχει σκαλωθεί όλο εξωτερικά, έχουν φύγει οι παλισσοβάδες. Γίνεται η ανάλογη αρμολόγηση με τα ενέματα και τα πλέγματα, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν όλα βάσει της μελέτης. Και σχεδόν το κτίριο είναι έτοιμο για το τελικό σοβάτισμα εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη διαδικασία είναι.
1: Ωραία. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δείτε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να αλλάξει, δεν χρηματοδοτούνται πλέον οι κοινότητες. Τι θα γίνει με το κτίριο της δημοτικής κοινότητας?
2: Για το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας μάθαμε τελευταία ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί σαν κτίριο κοινότητας πλέον, και δεν μας το λέγανε και νωρίτερα, και πρέπει να αλλάξει η χρήση του. Δηλαδή να το βάλουμε σαν μουσείο, σαν ένα παιδικό σταθμό. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει με την ίδια μορφή που έχει, σαν παραδοσιακό νεοκλασικό κτίριο, με τη μελέτη που υπάρχει, αλλά με διαφορετική χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Μιλήσαμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη που είχε έρθει τώρα. Μας είπε, αφού είναι μέσα στα σεισμόπληκτα, θα μπορούσαν και εμείς να βοηθήσουν και να δούμε. Να απευθυνθούμε σε όλους και όπως μπορούμε. Είναι το μόνο μελανό σημείο που μένει στο χωριό αυτή τη στιγμή.
1: Κατά τα άλλα, επειδή ακούσαμε τον δήμαρχο της προάλλες, μας ανέφερε ότι μετά την εισαγγελική παραγγελία που υπήρχε να καταγραφούν όλα τα σεισμόπληκτα και να αποσταλεί ενημέρωση στους ιδιοκτήτες.
2: Έχει αποσταλεί, ναι.
1: Έχει αποσταλεί. υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά του Δήμου να προστατεύσει τους δημότες από τυχόν κτίρια που είναι επικίνδυνα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπουν κάποια προστατευτικά. Και αυτό κατ' επέκταση σε ένα οικισμό όπως το Άνω Βαθύ σημαίνει ότι μπορεί να κλείσουν κάποιοι δρόμοι.
2: Σε αυτό έχω μία ένσταση. Δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος θα κάνει μία μελέτη απλά να προστατεύσουν και να είναι προστατευμένος και εκείνος να κλείσουν τους δρόμους και να μην μπορεί να περάσει ο κάτοικος που είναι να πάει στο σπίτι του. Δεν θα βάλουμε πασαλάκι και πλέγματα. Σε σημεία τα οποία πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι, οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί και γίνουν αερογέφυρες και στοιχίζουν περισσότερο. Αυτή είναι η άποψη δική μας.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να
1: κατανοώ ότι είναι πολύ
2: δύσκολο. Και να είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν στο σεισμό.
1: Ναι.
2: Και πολλά από τα κτίρια αυτά είναι υπερβολές που έχουν βάλει. Δηλαδή για μια ρογμή απλή, πολύ απλή ρογμή, κλείνει σε ένα δρόμο. Δεν θα το κλείσουν το δρόμο. Θα βρούμε άλλη λύση. Τα παιδιά στην τεχνική υπηρεσία είναι συνεργάσιμοι, ο Δήμαρχος είναι συνεργάσιμος, θα βρούμε την καλύτερη λύση. Για να είναι ευχαριστημένοι και οι κάτοικοι και εμείς και ο εισαγγελέας.
1: Ως προς την καθημερινότητα, πώς είναι τα πράγματα, κυρίως το θέμα της υδροδότησης, που είναι και από τα πλέον συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει πάντα ένα μέρος το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, βλάβες πολλές υπάρχουν στο δίκτυο που έρχεται από το Αϊλάρι. Εκεί πέρα υπάρχει η σωλήνα η προβληματική, η οποία έχει μια αποκατάσταση μικρού τμήματος. Αλλά πρέπει να γίνει μεγάλο έργο εκεί πέρα, να αλλάξουν όλα αυτά τα μέτρα που νομίζω ότι είναι γύρω στα 600 μέτρα, για να έχουμε συνεχή ροή. Τώρα μικροβλάβες, αποσωλήνες και τέτοια υπάρχουν, αλλά μέσα στο 12-24 έχουν αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δηλαδή ξεμείνει ποτέ πάνω από τη μία μέρα χωρίς νερό. Mm-hmm.
1: Καλό είναι σε αυτό. Αυτά, πάντως αυτά, πρέπει αυτά να πούμε ότι δεν μπορεί σήμερα το 2026 να υπάρχουν σπίτια, επειδή το έχω ακούσει πολύ και για το Άνω Βαθύ, που δεν έχουν έστω μία δεξαμενή ενός κυβικού. Κυβικού, ναι, σωστά δεν το λέω.
2: Ναι. Ενός μισού ανάλογα.
1: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας, αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει.
1: Κάτι πρέπει να υπάρχει, διότι...
2: Παλιά που υπήρχε το πρόβλημα και ήταν συνεχόμενο μες στο χωριό, να θυμόμαστε και τα παλιά, γιατί τώρα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμόμασταν που κόβονταν συνέχεια το νερό, κουβαλάγαμε από διάφορες άλλες ρίσεις. Και συνέχεια, δηλαδή, τα σπίτια είχαν και ένα τεπόζιτο εσωτερικά, όπου μπορούσαν να το βάζουν. Ήταν δηλαδή μόνιμη μέρημνα. Μετά από ένα σημείο, όταν είχαμε συνεχόμενα νερό, αυτό έμεινε πίσω. Επομένως όμως πρέπει να υπάρχει.
1: Μα δεν μπορεί, δεν μπορώ να το διανοηθώ, πως υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν μεριμνήσει να έχουν ένα τεπόζιτο, μία δεξαμενή.
2: Και να ξέρετε ότι αυτοί είναι που φωνάζουν και περισσότερο.
1: Ναι, το γνωρίζω. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να με πάρουν τηλέφωνο στο κανάλι βράδυ και να μου λένε δεν έχουμε νερό. Λέω, καλά, πόσο είναι η διακοπή? Λέει, πριν από μία ώρα. Το τεπόζιτό σας, μου λέει, δεν έχουμε τεπόζιτο. Και εκεί συνειδητοποιώ τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου αυτή την εντύπωση από τα δικά μας τα σπίτια, ότι υπάρχει σπίτι χωρίς την δεξαμενή. Διότι πείτε ότι γίνεται κάτι και κόβεται το ρεύμα και γίνεται μια βλάβη που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Δεν είναι κάτι το να αποθηκεύσεις νερό για την οποιαδήποτε, ακόμη και για θέμα πυρκαγιάς. Δεν είναι σωστό.
2: Τέλος πάντων. Τα σπίτια που δεν είχαν χώρο εσωτερικά, το βάζανε απ' έξω από το σπίτι σε κάποιο σημείο.
1: Ή στην ταράτσα ή στο πλαϊνό τοίχο.
2: Το να το κρεμάσει απ' έξω από τον τοίχο σου σε κεντρικό δρόμο είναι εντελώς αδιαστητικό, αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να κάνεις.
1: Αν δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, δεν γίνεται. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι την καθημερινότητα την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε τελικό στάδιο, ώστε το χωριό να είναι ασβεστωμένο και καθαρό. Και φτιάχνουμε τώρα, αυτό το έργο συνεχίζεται. Σε όλους τους δρόμους κάνουμε παρεμβάσεις στα σημεία τα οποία είχαν αποκολληθεί πέτρες και όπου χρειαζόταν οποιαδήποτε συντήρηση. Από όλους τους δρόμους, περισσότερο εκεί που υπήρχε κυκλοφορία αυτοκινήτων, περνάει το συνεργείο και γίνεται αποκατάσταση. Και θέλω να παρακαλέσω και τον κόσμο να έχει λίγο υπομονή, γιατί χρειάζεται ένα 24 να κλείνει ο δρόμος για να γίνει τη σωστή δουλειά. Τις προάλλες είχαμε ένα συμβάν, κλείσαμε το δρόμο και περνάγανε προκλητικά μέσα και μας λέγανε πρέπει να ντρέπεστε που κλείνετε στους δρόμους. Μα πώς θα φτιάχνει?
1: Εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνουμε να υπάρχει λίγο
0: δεν
1: κατανόηση.
0: Γίνεται.
1: Μαγικά δεν γίνονται.
0: Μια λογική.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Θέλουμε πάρα. Και να μην υπάρχει τρύπα στο δρόμο, αλλά να μην κλείσουμε και το δρόμο. Βέβαια είναι ακραίες περιπτώσεις αυτές, αλλά συμβαίνουν και αυτά.
1: Η παιδική χαρά πάντως στο Άνω Βαθύ, τώρα έτσι που θυμήθηκα, είχατε πρόσφατα και φωτογραφίες ανεβάσει, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Είναι πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια τα παιδιά εκεί πέρα, ό,τι χαλάει το φτιάχνουμε, το ξαναχαλάμε πάλι. Εντάξει
1: τα παιδιά είναι, έτσι είναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, ευελπιστώ σε αυτό το έργο το οποίο είναι μεγάλο για το χωριό και θα το κάνουμε με τον Δήμαρχο, μόλις ανοίξει το ανάλογο πρόγραμμα, είναι το 5x5 στο χώρο πάνω που είναι το πάρκινγκ, εκεί στους Αγίους Αποστόλους από πάνω. Ναι. Εκεί ένα 5x5 οργανωμένο νομίζω θα λύσει αυτό το πρόβλημα και δεν θα χρειάζεται μέσα στην παιδική χαρά να είναι και μικρά παιδιά στις σκούνιες και τα μεγαλύτερα με τις μπάλες και όλα αυτά.
1: Κάπου χρειάζεται και αυτά να εκτονωθούν σωστά.
0: Βέβαια, είναι μέσα στους στόχους μας και νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαλιώτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Αυτά και από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1550, οι Ισπανικοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες γιατός λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσιλικόθ του Μιζούρι. 7 Ιουλίου 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 7 Ιουλίου 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 7 Ιουλίου 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 7 Ιουλίου 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. 7 Ιουλίου 1936, γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Τι βλέπω?
22: Εργασίες Κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.

0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είχα αναφέρει στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους της Άμμου, τον κύριο Κώστα Σαπουνά, καθώς έχει προκύψει ένα ζήτημα με τους συμβασιούχους του προγράμματος του ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, που αφορά σε μακροχρόνια άνεργους, 55+. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν μέσω αυτού του προγράμματος, ενώ έχουν μείνει χωρίς δουλειά σε μια ηλικία που είναι μια ανάσα από τη σύνταξη, ήταν και μια ανάσα για αυτούς. Το πρόγραμμα όμως έληξε μάλλον. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχουν δικαιωθεί. Διάβαζα πριν από λίγο μία απόφαση η οποία δικαίωσε 7 εργαζόμενους στην Καλαμάτα, στο Δήμο Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Και αντίστοιχα εδώ στην Σάμμου έχουμε εργαζόμενους στο Δήμο Ανατολικής και στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Ο σύλλογος είναι ενιαίος ωστόσο, αφορά δηλαδή τους εργαζόμενους και στους δύο Δήμους. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Σαπουνά για να δούμε λοιπόν το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους, τους 7 συμβασιούχους της Δυτικής Σάμμου. Καλή σας ημέρα κύριε Σαπουνά.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς είχε μιλήσει ο γραμματέας του σωματείου μας με την κυρία Θαλασσίνου.
7: Ναι.
8: Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμμου. Και είχε πει ότι θα μας απαντήσει εγγράφως το λόγο που δεν θέλει να βάλει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τότε δεν έχουμε κάποια απάντηση από την κυρία Θαλασσίνου. Παρόλο που ο γραμματέας τη ξαναβρήκε, ας πούμε, είπε λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει φτιάξει το χαρτί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς από εδώ, από την Ανατολική Σάμμο, γιατί εγώ είμαι στην Ανατολική Σάμμο,
7: ναι,
8: στην αντίστοιχη περίπτωση, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μάζεψαν υπογραφές στήριξης των εργαζομένων και στο δικαστήριο ήρθαν και δύο αντιδήμαρχοι, τρεις μάλλον αντιδήμαρχοι. Ο Καρλοβασίτης, ο Στεφανής και ο Βογιατζής, που στήριξαν στο δικαστήριο τους εργαζομένους.
7: Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε στην Ανατολική Σάμμο?
8: Εδώ το ακριβώς νούμερο δεν θυμάμαι, ήταν αρκετή, πάνω από 10 ήταν.
7: Μάλιστα.
8: Και αυτοί πήραν παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου από το δικαστήριο, που θα γίνει το τελικό δικαστήριο για την απόφαση. Πήραν παράταση δηλαδή μέχρι τότε.
7: Από ό,τι γνωρίζουμε, 13 Ιουλίου θα εκδικαστεί και η υπόθεση των 7 εργαζομένων συμβασιούχων του Δήμου Δυτικής στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών.
8: Ναι.
7: Αυτό που ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί είναι να υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στήριξης και κάποιος βέβαια που να πει, να πιστοποιήσει και να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ούτως ώστε μέχρι τη συνταξιοδότησή τους να παραμείνουν στη δουλειά τους. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι από την πλευρά του Δήμου, αυτό που επικαλείται, βέβαια θα έχουμε επαφή και με το Δήμο για να δούμε ακριβώς την απάντηση, είναι ότι δεν υπάρχει το ανάλογο κονδύλι που θα μπορέσει να καλύψει πέραν αυτού του, γιατί θα πρέπει να είναι από πόρους του Δήμου η επιπλέον η πληρωμή για αυτούς τους μήνες, αφού το πρόγραμμα έχει λήξει.
8: Ναι, αλλά κανονικά έπρεπε η κυρία Θαλασσινού να δώσει μια απάντηση, ότι ξέρετε, ναι, σας στηρίζω ή δεν σας στηρίζω γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Για να ξέρουμε και οι εργαζόμενοι πώς θα κινηθούν, δηλαδή.
7: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να υπάρξει μια σαφή απάντηση στους ανθρώπους αυτούς, που κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία να βγουν στην αγορά εργασίας. Ό,τι και να λέμε τώρα.
8: Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Οικονομικά οι δήμοι είναι πιεσμένοι. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν είναι, ας πούμε, για κάτι πολιτιστικό, για κάτι τέτοιο, κατευθείαν τα κονδύλια βρίσκονται. Για εργαζόμενους πάντα δεν βρίσκονται τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτό είναι που είναι λίγο παράξενο σε όλη αυτή την υπόθεση.
7: Εσείς σαν σωματείο στηρίζετε?
8: Εμείς στηρίζουμε, βέβαια. Πήγαμε και στο δικαστήριο, στα παιδιά εδώ πέρα στην Ανατολική Σάμο, και στηρίζουμε σε ό,τι χρειαστούν.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό.
7: Είναι μια υπόθεση πραγματικά που πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτούς τους εργαζόμενους και ο Δήμος. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ, μιλώντας με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που λένε είναι, το γνωρίζαμε ότι έχει μία ημερομηνία λήξη αυτό το πρόγραμμα. Όμως βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν Δήμοι που στηρίζουν και δέχονται να πάνε δικαστικά οι εργαζόμενοι, να τους στηρίξουν και να παραμείνουν στη δουλειά τους. Άρα αυτό είναι που τους έδωσε ίσως και την όθηση να ασχοληθούν, να το παλέψουν, να το διεκδικήσουν.
8: Βέβαια.
7: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Εμείς προσπαθήσαμε τώρα να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Θαλασσινού, δεν κατέστη εφικτό. Να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να δούμε ποια είναι η απάντηση που δίνεται από την άλλη πλευρά.
8: Είναι βασικά, γιατί είναι και θέμα Δήμαρχου, δεν είναι μόνο η κυρία Θαλασσινού.
7: Ναι, σίγουρα. Κάθε δημοτική αρχή έχει πρωτίστως είναι ο Δήμαρχος και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι συμφωνούν με το τι θα πει ο Δήμαρχος. Αυτός ηγείται σίγουρα. Λοιπόν, από την πλευρά των εργαζομένων τώρα, αν θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιο άλλο θέμα που υπάρχει, μιας και έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
8: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα ΜΑΠ πήραμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει συνεργασία καλή με τους Δήμους.
7: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε, με ενημερώνει ο Δημήτρης, το Δήμαρχο, ναι. Την απάντηση, είπα τον Δήμαρχο, την απάντηση τέλος πάντων να μας δώσει για αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν, κύριε Σαπουνά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Σύλλογος στηρίζει τους 7 αυτούς εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Σάμου και διεκδικεί μαζί τους την παραμονή τους στην εργασία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
8: Γεια σας.
7: Ήταν ο κύριος Κώστας Σαπουνάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους της Σάμου. Είναι ενιαίος ο σύλλογος, δεν υπάρχουν δύο σύλλογοι, έχει παραμείνει αυτό. Και θα δούμε τώρα ποια είναι η απάντηση που δίνεται από την πλευρά του Δημάρχου Δυτικής Σάμου για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, Δημάρχε.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
7: Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν 7 εργαζόμενοι στο Δήμο σας, οι οποίοι διεκδικούν να παραμείνουν, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους και στον αντίστοιχο της Ανατολικής.
9: Μάλιστα.
7: Από την πλευρά του Δήμου Δυτικής, από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση από την κυρία Θαλισσινού, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν μπαίνει το θέμα προς συζήτηση.
9: Δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Το θέμα είναι αν υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά για να τους πάρει ο Δήμος.
7: Ναι.
9: Εκεί έχουμε βγάλει λοιπόν, ζήτησα από την Οικονομική Υπηρεσία να μου δώσει χαρτί και αρνείται, λέει δεν υπάρχουν διαθέσιμα για τέτοιου είδους προσλήψεις.
7: Αντίστοιχα,
9: όταν ήρθανε, ναι, είχαν υπογράψει για διετία. Το ξέρανε ότι θα γίνει η απόλυση στα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τους κρατήσω. Αν άλλος Δήμος έχει δυνατότητα και έχει οικονομικά, μπορεί να τους κρατήσει. Για μένα είναι απαραίτητη θα ήταν, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να τους κρατήσω.
7: Άρα, αντίστοιχα στο Δήμο Ανατολικής, λέτε, ή σε άλλους Δήμους υπάρχουν τα αποθεματικά.
9: Μπορεί να είχαν την ευκαιρία, την οικονομική να τους κρατήσουν.
7: Άλλο θα πρόγραμμα ήθελα, που θα μπορούσε ενδεχομένως.
9: Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα, είναι διετίας. Και αν ξαναβγεί τώρα το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ πάλι που θα βγει, δεν μπορούν να ξαναπάρουν υποψηφιότητα για το Δήμο που υπηρέτησαν.
7: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό και επιμένουν στο να προσφύγουν.
9: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Βιολέτα. Τα έχω ξεκαθαρίσει και στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τους κρατήσω. Ήθελα να τους κρατήσω, πραγματικά έχω ανάγκη από κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
7: Για τι κονδύλι μιλάμε, κύριε Δημαρχέ? Δηλαδή,
9: μιλάμε να τους αναλάβει ολοκλήρου ο Δήμος. Για όσα χρόνια θα πάρουν για να βγουν σε σύνταξη. Δεν το ξέρω αυτό πώς θα είναι.
7: Όχι, λέω σε ετήσια βάση ο μισθός 7.
9: Δεν το έχω. Πάνω να υπολογίσω ότι είναι 12 με 15.000 το άτομο.
7: Ναι. Είναι περίπου 100.000, έτσι, χοντρικά να τα βάλω.
9: Για να είμαστε ξεκάθαροι, τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ ζήτησα από την Οικονομική Υπηρεσία τη μισθοδοσία. Παίρνω 263.000 από το κράτος και δίνω 272.000 για τη μισθοδοσία. Τώρα το ξεκαθαρίσαμε, το καταλάβατε. Μπαίνω μέσα 10.000 το μήνα,
7: ναι,
9: από αυτούς που έχω.
7: Mm-hmm.
9: Αν φορτωθώ κι άλλος, θα πρέπει το Δήμο να τον φέρω μέχρι το κρούντερε.
7: Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε τέλος πάντων δικαστικά από ό,τι γνωρίζω. 13 Ιουλίου νομίζω είναι.
9: Αν τους δικαιώσει το δικαστήριο, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που εγώ έχω δώσει το δικαστήριο βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι δεν μπορώ να τους κρατήσω, δεν ξέρω τι θα βγάλει το δικαστήριο. Είναι θέμα δικαστηρίου.
7: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και την απάντηση, οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
9: Ακριβώς.
7: Και στο δικαστήριο. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά.
7: Γεια σας. Αυτή είναι η απάντηση που δίνεται από τον Δήμαρχο, ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν λέει δικαιωθούν στο δικαστήριο, θα δούνε τι πρόκειται να γίνει μετά. Βέβαια, κάτι αντίστοιχο υπήρξε και στον Δήμο τότε, τον ενιαίο Δήμο, όταν μονιμοποιήθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι, θυμάμαι είχαν δικηγόρο τον κύριο Δημήτρη Χούλη και χρειάστηκε τότε ο Δήμος να πληρώσει και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα να μην πληρωθούν και οι μόνιμοι υπάλληλοι, να μην πάρουν δώρο Χριστουγέννων τότε, και υπήρξε η λύση, το δώρο Χριστουγέννων, νομίζω υπήρχε ακόμα δώρο Χριστουγέννων, ή να μην πληρωθούν τα Χριστούγεννα, συγγνώμη, το μισθό τους. Και τελικά πήραν κάποια χρήματα από το Γερογιαννάκι, το λογαριασμό, το κληροδότημα. Πληρώθηκαν οι άνθρωποι γιατί δεν ήταν στον προϋπολογισμό. Δεν είχαν έγινε το δικαστήριο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μήνα. Ήδη υπήρχε προϋπολογισμός συγκεκριμένος και δεν είχε προβλεφτεί το κονδύλι αυτό για αυτούς τους συμβασιούχους. Τελικά το δικαστήριο είπε θα τους πάρετε και κόψτε το λαιμό σας, πώς θα τους πληρώσετε. Και αυτό έγινε. Θα δούμε. Είναι μια υπόθεση που θα την παρακολουθούμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Καρμανιόλο, που είναι συγκοινωνιολόγος, να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στην πόλη της Σάμου. Καθώς έχουμε το τεράστιο, και όχι μόνο, να βάλω στην κουβέντα μας για να μην έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και περιμένει ο κύριος Καρμανιόλος. Καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη.
7: Λοιπόν, κύριε Καρμανιόλο, τι γίνεται τώρα? Εχθές, με αφορμή και την ολιγόλεπτη συσκότηση, τέλος πάντων στην παραλιακή, γιατί υπήρχε μία διακοπή ρεύματος που αποσυντόνισε λίγο το αυτόματο αυτό που ανάβουν τα φώτα, τέλος πάντων, της παραλιακής, έχουμε την επικινδυνότητα που υπάρχει την παραλιακή, με τους σερβιτόρους οι οποίοι πολλές φορές με ρούχα σκούρα δεν φαίνονται, τις διαβάσεις που είναι πολλές και παρόλα αυτά εχθές διαβάσαμε ότι ένα παιδάκι πήγε να πεταχτεί στον δρόμο, το αυτοκίνητο έτρεχε πολύ και κυριολεκτικά φρενάρισε μπροστά από το παιδί, αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά και ένα άλλο ατύχημα που έγινε στην περιοχή εκεί της Γλυφάδας, που οι κάτοικοι μετά από αυτό μου τηλεφώνησαν και μου επισήμαναν ότι ο δρόμος από τα φανάρια μέχρι το ξενοδοχείο Δόρισα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Τρέχουν εκεί, λέει, με 90-100 χιλιόμετρα. Όσοι ζουν εκεί στην περιοχή, ακόμη και τα σκουπίδια να πετάξουν σε έναν κάτω απέναντι, κάθε μέρα να βάλουν να βγάλουν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές ως προς το όριο ταχύτητας τώρα, ως προς την παραλιακή με τις πολλές διαγραμμίσεις?
10: Μπορεί να αλλάξει βέβαια το όριο ταχύτητας. Καταρχήν εντός πόλης δεν υπάρχει αυτά τα 90 που λέτε. Γενικά στη Σάμμο δεν υπάρχει αυτό το όριο.
7: Ναι, κάποιοι
10: τώρα
7: όμως...
10: από ό,τι ξέρω, ναι, στην επαρχιακή οδό γενικά, για να ξεκινήσω από το τέλος, mm-hmm, στον Δόρισα και πέρα, είναι στα 50 χιλιόμετρα και σε κάποια ελάχιστα σημεία, κάποιες ευθείες είναι 70. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει και κυκλοφορία ανθρώπων, θα έπρεπε να κατέβει το όριο, να γίνει σαν εντός πόλης.
7: Αυτό θέλει κάποια καινούργια μελέτη ή μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου?
10: Αυτό για λόγους σας, κοιτάξτε, υπάρχει μια μελέτη από ό,τι ξέρω, ας πούμε, την έχει κάνει η περιφέρεια, που έχει μειώσει τα όρια, έχει κάνει τις διαγραμμίσεις, απαγορεύει τα προσπεράσματα και όλα αυτά, για τα οποία βέβαια πολλοί διαμαρτύρονται, αλλά ή θα θέλουμε ασφάλεια ή θα θέλουμε, ας πούμε, ταχύτητα κλπ. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι μας δηλαδή σε αυτά τα όρια καταρχήν, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι 50, εκτός σας λέω κάποια ελάχιστα σημεία που είναι στα 70, εκεί μου φαίνεται να θυμάμαι στο Μαλαγάρι κτλ. Mm-hmm. Γενικά για, μιλάμε για εκτός, στον εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο. Τώρα μέσα στις πόλεις οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθούν ακόμα τα όρια, για να υπάρχει ασφάλεια τη στιγμή που κυκλοφορούν πάρα πολλοί πεζοί, υπάρχουν ένα σωρό διαβάσεις. Ναι, στη διάβαση καταρχήν θα πρέπει να σταματάει. Είναι ακόμη πάρα πολύ ταχύτητα ο οδηγός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τρέχει. Αυτό που λέτε, πετάχτη το πετάχτη και έτρεχε και πρόλευε και φρενάρισε. Τι θα πει έτρεχε? Δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι θέμα, ας πούμε, ατομικής ευθύνης και παιδείας. Ποιο ήταν το όριο? Ήταν πάνω από το όριο να πεις δεν μπορεί να έχουμε παντού κάποια τροχέα να ελέγχει την κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε να μπουν και σε κάποια σημεία κάποιες κάμερες. Δηλαδή εντάξει, είναι λίγο προχωρημένο αυτό, αλλά σίγουρα και να τηρούνται τα όρια. Δεν είναι τα όρια υψηλά, είναι το ότι δεν τηρούνται και δεν μπορεί να αστυνομεύεται ο καθένας. Σε αυτό που λέτε, καθόμουν εδώ στο Καρλόβαση και πετάχτηκε, έτρεχε κάποιος και πετάχτηκε ένας σκύλος μέσα στον δρόμο, ανάμεσα από διευθυντή, δεν φαινόταν με τίποτα. Εγώ καθόμουν απέναντι και αυτός που οδηγούσε, ευτυχώς πήγαινε πάρα πολύ αργά, αλλιώς θα τον χτύπαγε το σκύλο. Λέω, δεν ήταν άνθρωπος, σκύλος ήταν, αλλά από εκεί και μετά όμως, εάν αυτός ο άνθρωπος έτρεχε, πήγαινε με 20-30 χιλιόμετρα πριν την οδό Γοργύρας, επί της Παραλιακής, επί της Σοφούλη. Και δεν τον χτύπησε ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί πήγαινε αργά. Πρέπει να μάθουμε ότι μέσα σε κατοικημένη, ναι, περιοχή δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά, γίνονται, ας πούμε, να πηγαίνουν του σκοτωμού. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή κάπου θα πρέπει να, δεν ξέρω, να αυξηθεί η αστυνομία, δεν ξέρω αν έχει και η αστυνομία τόσο δυναμικό να γίνονται κάποιοι έλεγχοι κτλ. Για το θέμα της ταχύτητας, που είναι πολύ βασικό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε ένα σωρό εποχούμενους, τουρίστες, ξένους που έχουν μάθει διαφορετικά και τα παιδιά βέβαια που έρχονται και δεν έχουν ζουν αλλού, ας πούμε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ας πούμε, οι κανόνες και τα όρια ταχύτητας τα οποία υπάρχουν. Και να ανάγκη να μειωθούν.
7: Για τις διπλές γραμμές που δεν υπάρχει πουθενά διακεκομένη, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και έχετε πει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι μία ευθεία πάνω από 500 μέτρα για να μπορείς να βάλεις, να την κάνεις διακεκομένη. Εμείς τέτοιο δρόμο δεν έχουμε.
10: Δεν υπάρχει πουθενά. Και οι κανονισμοί, ο κώδικος οδηγίας κυκλοφορίας και οι προδιαγραφές της σύνταξης μελετών συγκοινωνιακών έργων λένε αυτό ακριβώς. Αυτό εφαρμόστηκε. Δηλαδή δεν ήταν ότι το έκανε αφαίρετο ο μελετητής ή η περιφέρεια ή η υπηρεσία. Εφαρμόστηκε ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε πιο αργά.
7: Στην παραλιακή της Άμμου έχουμε πάρα πολλές διαγραμμίσεις. Είναι γεγονός. Βέβαια, εκεί το αυτοκίνητο ούτως ή άλλως πρέπει να σταματάει συνεχώς. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να υπάρχουν τόσες πολλές, δηλαδή ανά 50 μέτρα διάβαση πεζών.
10: Προφανώς, γιατί είναι, για μένα είναι σωστό, διότι αυτός ο δρόμος είναι μέσα στην πόλη. Υπάρχουν από την κάτω μεριά, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, χώρος, ας πούμε, και αναψυχής πεζών. Υπάρχουν τα αυτά των μαγαζιών που, όπως λέτε, οι σερβιτόροι περνάνε από το ένα, από το πάνω μέρος στο κάτω. Και προφανώς αυτό είναι για τους πεζούς. Δηλαδή θα πρέπει κάποιοι να αποφεύγουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, βέβαια, έχουμε το άλλο θέμα ότι δεν έχουμε συγκοινωνίες. Δυστυχώς είμαστε από τα χειρότερα μέρη.
7: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πα στη Σύρο και έχει ένα κτέλ μέχρι τις 12 το βράδυ και μία αστική μέχρι τις 12 το βράδυ. Λέω ένα κοντινό νησάκι. Έτσι. Ναι. Αυτό εξυπηρετεί. Δηλαδή, εάν εγώ έχω τη δυνατότητα να έχω ένα μέσο, γιατί να πάρω στο φινάλε που είναι και τόσο ακριβή βενζίνη το δικό μου αυτοκίνητο. Λέμε τώρα μια πολύ απλή έτσι, εξήγηση που δίνουμε και σκέψη που κάνει ο καθένας. Αλλά δυστυχώς...
10: Είμαστε από τα τελευταία μέρη της Ελλάδος που έχουμε τόσο, ας πούμε... Είμαστε τόσο πίσω στη χρήση και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα λεωφορείο με στιγμή, ας πούμε, συγκοινωνία, ξέρω, κάθε μισή ώρα, τουλάχιστον στις αρτηρίες και σε όλα αυτά, θα μειωνόταν ραγδαία ο αριθμός των κυκλοφορούν των οχημάτων. Mm-hmm. Δυστυχώς εδώ δεν συμβαίνει. Υπάρχουν άπειρα οχήματα, όλοι κινούνται με το γιοταχή. Υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα που αυξάνουν πάρα πολύ το φόρτο, τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους. Δεν έχουμε, ας πούμε, μποτιλιαρίσματα και τέτοια. Άρα αυτό, δηλαδή, είναι πέρα από κάποια σημεία που γίνονται έργα αναγκαστικά, που έργο χωρίς όχλες δεν γίνονται. Γενικά υπάρχει μια ροή κυκλοφορίας. Ίσως θα έπρεπε κάπου, ας πούμε, να τηρούνται τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή να γίνει μια πιο αυστηρή αστυνόμηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, ας πούμε, κυρίως. Γιατί αυτοί που τρέχουν συνήθως δεν είναι ούτε οι ξένοι και τα λοιπά, οι εποχούμενοι, και τρέχουν κυρίως οι επαγγελματίες. Όλοι μας δηλαδή οι επαγγελματίες, επειδή όλοι βιαζόμαστε, ας πούμε, να πάμε κάπου και είναι οι πιο επικίνδυνοι. Δηλαδή ο άλλος που έχει βγει και ένα διακοπή δεν τρέχει του σκοτωμού. Πάει σιγά και μάλιστα εκνευρίζει, υποτίθεται, τους άλλους, επειδή υποτίθεται...
7: Είναι χαλαρός, κάνει διακοπές, δεν έχει λόγο να βιάζεται.
10: Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν θα έπρεπε να εμπεδωθεί και ειδικά σας λέω στους επαγγελματίες, ας πούμε, αυτούς που βιάζονται πάντα και για φορτηγά και για τέτοια, ας πούμε, να τηρούν αυστηρά τα όρια ταχύτητας.
7: Mm-hmm. Στην παραλιακή θα πω εγώ, θα παραμείνω λίγο εδώ, στην πόλη της Άμμου. Επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε πλέον μεγάλη επισκεψιμότητα από τη γειτονική Τουρκία, αύξηση των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, μια παραλιακή που έχει πλέον τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές τα τελευταία 10, θα πω εγώ, τουλάχιστον χρόνια. Ποιες είναι οι αλλαγές που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή?
10: Έχει αναβαθμιστεί δηλαδή η παραλιακή προς το καλύτερο για όσους τότε ήταν υπέρμαχοι. Έτσι,
7: συμφωνώ απόλυτα ότι είναι προς το καλύτερο.
10: Θυμάστε ότι είχαμε αντιμετωπίσει και εγώ, επειδή είχα, και το ΤΕΕ τότε που είχαμε πει την άποψή μας, και τελικά αναβαθμίστηκε προς το καλύτερο. Συνεχίζει, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το θέμα της διέλευσης των αυτοκινήτων. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος ή είναι ελάχιστη, ξέρω εγώ, ή πρέπει να πάει κάποιος από τον περιφερειακό, ας πούμε, τώρα ένας μένει εκεί στο Καλάμι ή κάπου, ξέρω εγώ, πιο πέρα. Είναι δύσκολο δηλαδή να πάει, κινείται από τον περιφερειακό ή θέλει να κατεβεί. Αυτό το έλεγα ώστε αν μήπως πιλωτικά κάποιες ώρες κλείνει η παραλιακή πέρα από τα στενοφόρα
7: και τα αυτό είναι κάτι ασφαλεία που θα μπορούσε να γίνει, αλλά πρέπει να δοθεί ο δρόμος ο περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή είναι τα φανάρια, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι εφικτό αλλιώς.
10: Ναι, μόλις ολοκληρωθεί ίσως θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον πιλωτικά κάποιες τουλάχιστον ώρες, ας πούμε, υψηλής κυκλοφορίας.
7: 8 με 12.
10: Ώρες μέχρι το βράδυ, ναι, να κλείνει εντελώς πέρα, σας είπα, από τα οχήματα ασφαλείας, δηλαδή νοσοκομιακά, πυροσβεστική και αστυνομία, όλα τα υπόλοιπα θα μπορούν, τα οποία, και τα οποία θα κινούνται έτσι με πολύ αρκινούνται, ας πούμε, τους άλλους. Mm-hmm. Να κλείνει αυτές τις ώρες για να υπάρχει μια, ας πούμε, έτσι, να αυξηθεί λιγάκι η ποιότητα των... Αυτό και η ασφάλεια, βέβαια, το πιο βασικό πρώτα είναι η ασφάλεια, έτσι, να μπορεί να... Δηλαδή να σημαίνει σαν χώρος αναψυχής, ας πούμε. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε να το δυναδοθεί από τη στιγμή βέβαια που αποκατασταθεί εντελώς ο περιφερειακός που δίνει κάποιες λύσεις, ας πούμε, μέσα στην πόλη της Σάμου. Δεν μιλάμε για αυτούς που είναι μετά την πόλη αυτή, οπωσδήποτε πηγαίνουν από εκεί και είναι και, mm-hmm. θα λέγατε, θα προτιμούσε κανείς, ας πούμε, άνθρωπος που είναι σκεπτόμενος να περάσει μέσα από την πόλη τη στιγμή που είναι να πάει μετά.
7: Τώρα, κύριε Καρμανιόλο, αυτό που μου επισημαίνουν είναι ότι δεν υπάρχουν σημάνσεις αρκετές. Υπάρχουν σημεία που οι ταμπέλες τις έχει καλύψει ένα δέντρο, μια φυλλωσιά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα αγριογούρουνα που πετιούνται πλέον, εντάξει αυτό. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και μια σήμανση και να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάποιοι εποχούμενοι, όπως λέτε και αυτά, ότι εδώ στη Σάμο υπάρχει και αυτό το είδος. Και απ' την άλλη, πολλά παράπονα τουριστών, αλλά και τα επισημαίνουν ντόπιοι, όταν βάλουν το GPS, τους βγάζει σε αδιέξοδα. Δηλαδή, οι διαδρομές που έχουν δοθεί δεν είναι σωστές.
10: Το ξέρω αυτό. Χάρτες Google. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση των χαρτών και από τον πολίτη μπορεί να γίνει, αλλά και από τους φορείς. Δήμος, ξέρω εγώ, ότι αυτό ισχύει και μάλιστα πέφτουν σε αδιέξοδα ή θα πρέπει να αυξηθεί η σήμανση ώστε να μην ακολουθεί κανείς το χάρτη, γιατί σε πολλά κι αλλού, όχι μόνο, δεν συμβαίνει μόνο χάρτη.

0: θα πάνε και πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, πάνε αντίθετα, δεν προσαρμόζονται.
1: Έχει αλλάξει, μου φαίνεται, η γενική νομοθεσία ότι απαγορεύει ανήλικους να οδηγούν, να έχουν βάλει κάποια όρια ταχύτητας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Και εδώ θα λέγαμε ότι είναι λιγότερο, ας πούμε, έντονο από ότι είναι στις μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ έχουν το εξής, όταν ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, εδώ ανεβαίνουν μηχανάκια από delivery, από αυτά, ανάποδα στα πεζοδρόμια, δηλαδή, και κάπου θα έπρεπε να υπάρξει και πιο αυστηρή, ας πούμε, ένας πιο αυστηρός έλεγχος σε όλα αυτά. Τα πεζοδρόμια είναι δυνατόν να αποκλειστούν, να είχαμε πει, είτε με κάγκελα είτε με αναδυόμενους πασάλους, ξέρω εγώ, ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει τουλάχιστον ασφάλεια πάνω στον πεζοδρόμιο. Εντάξει, όταν περνάμε το δρόμο και τα λοιπά να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον στον πεζοδρόμιο να υπάρχει ασφάλεια. Και κυρίως στις δύο τις πόλεις, στο Βαρθί και στο Καρλόβαρθ δηλαδή. Mm-hmm. Να μην μπορεί να ανεβαίνει ο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτό είναι προσωρινά, το λογικό. Αλλά δυστυχώς το βλέπουμε. Ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να είναι νομοταγής, να προσέχει, για να μπορέσουμε όλοι να ζούμε αρμονικά και να μην κινδυνεύει ο ένας από τον άλλον. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά πολλές φορές το αυτονόητο δεν το κάνουμε. Δυστυχώς.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, να γίνουν και κάποιες καμπάνιες, ας πούμε, να... Ειδικά σας λέω τώρα τη Θερινή, εδώ που έρχονται πάρα πολλοί υποχούμενοι. Φέτος είναι πρωτοφανής ο αριθμός, τουλάχιστον έτσι, ας πούμε, βλέπω. Και...
0: Άλλο ένα θέμα που μου θέτει εδώ ένας φίλος ακροατής, είναι το θέμα με τις γλάστρες, τους κόνους, κάποιοι που βάζουν για να κρατάνε θέσεις στάθμευσης. Και μάλιστα απειλούν και κάποιοι, δηλαδή αν πας και τους μετακινήσεις τον κόνο, η γλάστρα είναι πιο δύσκολο, θα σου πούνε κιόλας ότι θα σου φέρω την αστυνομία γιατί το έκανες κλπ.
1: Κάθε άλλο, αντίθετα, αυτός που παραπάτησε είναι αυτός που βάζει τον κόνο ή τη γλάστρα. Και προφανώς πληρώνει πρόστιμο. Mm-hmm. Απαγορεύεται αυτό. Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία, τα οποία είναι σημεία φορτοεκφόρτωσης, αλλά αυτά είναι σε κάποιους επαγγελματίες, τα οποία όμως είναι συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί σε 24-ωρη βάση κάποιος που έχει ένα μαγαζί, θα μπορεί να επιλέγει κάποιες ώρες ή να πάρει κάποια άδεια, ώστε κάποιες συγκεκριμένες ώρες που δημιουργούνται, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τις φορτοεκφόρτωσεις, να μπορεί να είναι ελεύθερος ο χώρος, ξέρω, να είναι, ξέρω εγώ παράδειγμα, 6 με 10 το πρωί. Έχει κάποιες σήμανση, mm-hmm. παράδειγμα, στο μέλλον, απαγορεύεται να βάλει, έτσι τώρα να πω ότι απαγορεύεται να βάλει οποιοδήποτε μπροστά στο σπίτι και ένας μπορεί και στο σπίτι να το πάει, να το γουστάρω να παρκάρω εγώ, επειδή είναι το σπίτι, μα ο δρόμος είναι δημόσιος. Πρέπει να παρκάρω όποιος να είναι. Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι. Ακόμη και αν σου κλείνει.
1: Αν φωνάξει την αστυνομία, την αστυνομία θα τιμωρηθεί αυτός που έχει βάλει το εμπόδιο για να κρατήσει το πάρκινγκ για τον εαυτό του.
0: Αν βέβαια τον γνωρίζουμε. Εντάξει, αν είναι σε μια γειτονιά, τον γνωρίζεις ποιος είναι αυτός. Ναι. Αλλά ακόμη και να σου κλείνει κάποιος ένα ισόγειο, το παράθυρο, δεν έχεις το δικαίωμα να του πεις δεν θα το βάλεις εδώ, διότι είναι δημόσιος δρόμος. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, είναι δημόσιο.
0: Έτσι, να, για να ξέρει λίγο ο κόσμος.
1: Να σχεδιαστεί, να σχεδιαστεί με τους οικισμούς, υπάρχουν αυτά τα θέματα, να σχεδιαστούν, να υπάρχουν οι χώροι πάρκινγκ και τα λοιπά. Να απαγορευτεί ίσως η παρόντια στάθμευση, ειδικά εκεί που τα πεζοδρόμια είναι πάρα πολύ στενά, γιατί κάποιοι πατάνε και πάνε στο πεζοδρόμιο. Εγώ σας πω κάτι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός ο δρόμος και πατάνε στο πεζοδρόμιο, αποτέλεσμα να μην μένει καθόλου πεζοδρόμιο. Και δεν είχαν βάλει, αλλού είχαν βάλει. Ευτυχώς βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις και είχαν βάλει, ας πούμε, αυτά τα τους πασάλους και δεν γινόταν. Δεν μπορεί να είναι το πεζοδρόμιο ένα μέτρο και να πιάνει το ιδιοταχύτητο το μισό. Δεν μπορεί να περάσει μετά. Ο άλλος αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Mm-hmm. Σας λέω σε μεγάλη πόλη όπου γίνεται πάντα μια προσπάθεια και κοντά σε σταθμό μετρό να βελτιωθεί η κατάσταση. Εδώ σε εμάς που επειδή δεν έχουμε σοβαρό θέμα πέρα από το Βαθύ εκεί στην παραλία και τα λοιπά, όλα, σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της Σάμου, εντάξει, πάνε πολλά τα αυτοκίνητα ειδικά τώρα, θα πρέπει να είναι οργανωμένοι, ας πούμε είδα στο Κουκάρι ότι υπάρχουν, έχουν πάρει ένα σωρό οικόπεδα εκεί πίσω από την εκκλησία και έχουν αυξηθεί οι θέσεις στάθμευσης, ας πούμε, να παρκάρει εκεί και να πηγαίνει με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχουν μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Προσωρινές θέσεις στάθμευσης, όλα αυτά τα ΣΒΑΚ που γίνονται κλπ. Αυτό το ακριβώς λένε. Έτσι, για τη βιώσιμη. Μόνο αυτός που μπορεί θα πάει με τα πόδια. Να σπαρκάρει και λίγο πιο μακριά. Αν έχει θέση στάθμευσης ιδιωτική σε κάποιο χώρο, σε ακάλυπτο ή σε γκαράζ, ξέρω εγώ, υπόγειο.

0: κτλ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καρμανιόλο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτά σχετικά με τους δρόμους, τα κυκλοφοριακά προβλήματα, την παραλιακή. Σε άλλα νησιά το έχουν λύσει. Κλείνουν 8 με 12. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμη τώρα, αλλά και γενικότερα απαιτείται και έτσι να ξεβουλευτούν κάποιοι. Οπότε όσες φορές το προσπάθησαν, θα το κάνουν τη Λευκή Νύχτα, στη γιορτή Κρασιού, 2 με 3 φορές το χρόνο. Σε άλλα νησιά, επί χρόνια τώρα, ισχύει αυτό. Κλείνουν το δρόμο για να μπορεί ο κόσμος να κινείται ελεύθερα και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε επίσης και το πρόβλημα με τις ταχύτητες. Αν κάποιοι δεν κατανοούν ότι σε κατοικημένη περιοχή δεν μπορούν να τρέχουν, εκεί σας λέω, στο δρόμο που είναι από τα φανάρια μέχρι το ξενοδοχείο Δόρισα, μας επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής ότι κάθε μέρα τρέμουν κυριολεκτικά να πάνε απέναντι, να πετάξουν στον κάδο τα σκουπίδια. Θυμόσαστε με ένα συμπολίτη μας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγε στον κάδο να πετάξει στον κέντρο εκεί στην περιοχή τα σκουπίδια. Να βγάλει και να βάλει το αυτοκίνητο από εκείνη την περιοχή. Πετάγονται πραγματικά. Ένας πεζός, ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, οποιοδήποτε να πεταχτεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς μας. Διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με την κυρία Αγάπη Μαγαλιού, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜ.

0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Εδώ.
9: Μάλιστα. Διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Σήκω!
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι. Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δημήτρης νομίζω έχει βάλει ήδη στο κλίμα του να παρτάρουμε λόγω του Beach Party που θα γίνει το Σάββατο 4 το απόγευμα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Μια εξαιρετική ιδέα. Νομίζω πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Να με διορθώσει η κυρία Αγάπη Μαγαλιώ, μα κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια κίνηση. Και αναμένουμε, μέχρι στιγμής έχουμε λάβει πάρα πολλά θετικά σχόλια.
0: Εγώ την βρήκα πάρα πολύ θετική, το να γίνει επιτέλους κάτι στις παραλίες εδώ. Α, είχε γίνει, περιμένετε, είχε γίνει όμως βράδυ μία εκδήλωση disco party από τον Εμπορικό Σύλλογο πριν από 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κάγκου.
1: Στην Κάγκου, ναι.
0: Αλλά beach party στην παραλία και 4 το απόγευμα είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Θέλαμε να το κάνουμε νωρίς, για να μην συμπέσουμε σε βραδινές εκδηλώσεις. Το μεσημέρι, η αλήθεια είναι ότι η πόλη μας έτσι είναι λίγο πιο ήρεμη όσον αφορά, δεν υπάρχει κάποια άλλη παραλία που να κάνει beach party. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο άλλο έτσι οργανωμένο, ούτως ώστε να μην συμπέσουμε πάνω σε μια τέτοια κατάσταση. Φαγητό δεν θα έχουμε, οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι η Λευκή Νύχτα είναι μια εκδήλωση η οποία χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα, και όταν τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να γίνει. Είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα γεγονός που γίνεται στην πόλη μας και το πιο δυνατό, και είναι κρίμα να μην γίνει και προς τους εμπόρους και προς την εστίαση φυσικά, αλλά και προς τον κόσμο που το περιμένει. Σκεφτείτε ότι εμείς μέσα στο χειμώνα έχουμε μηνύματα στη σελίδα μας που μας ρωτάνε κόσμος πότε θα γίνει για να κλείσουν τα εισιτήριά τους, να κάνουν τότε τις διακοπές τους. Οπότε είναι κάτι που ο κόσμος το περιμένει, το θέλει, του αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα της πόλης μας. Οπότε και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μαζέψουμε χρήμα για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο μεγάλη. Τα μαγαζιά όλα έχουν ξεκινήσει από τώρα τις ετοιμασίες τους όσον αφορά το τι εκπτώσεις θα βάλουν. Ήδη ξεκινάμε και από 13 του μήνα επίσημα την περίοδο των εκπτώσεων. Πώς θα εξελιχθούν τα κεράσματα, τη μουσική τους, το στολισμό τους. Έχουμε μιλήσει ήδη με κάποιους εμπόρους που έχουν πάρει ειδικό στολισμό για εκείνη την ημέρα που θα στολίσουν. Σκεφτόμαστε για πρώτη χρονιά φέτος να φωτίσουμε τους εμπορικούς μέσα. Να υπάρχει δηλαδή και εκτός από τη μουσική και φωτισμός για να μπορέσει ο επισκέπτης να απολαμβάνει και τη βόλτα του, όχι μόνο τα ψώνια του, αλλά και τη βόλτα του, πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Οπότε θέλουμε αυτή η μέρα κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερη όσον αφορά την εμπειρία του επισκέπτη στο νησί μας και κατά συνέπεια και τα καταστήματά μας ένα ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένα. Είναι δύσκολο το κομμάτι του beach party εκεί, γιατί δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση. Οπότε πάμε εμείς τώρα από τους χορηγούς μας και από τον εθελοντισμό να στήσουμε κάτι από το μηδέν, στην κυριολεξία. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και θα δείτε ότι η πόλη μας εκείνο το Σάββατο θα δείξει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να έχει και πόσο όμορφη μπορεί να γίνει και στο κομμάτι αυτό.
0: Βέβαια. 4 το απόγευμα λοιπόν στις Μαούνες. Όταν λέτε δεν θέλουμε να πάμε πολύ αργά, γιατί θα σας πω, ακούω από κάποιους που λένε, εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε από τις 4, ας πάμε και πιο αργά,
1: ναι,
0: που θα είναι ωραίο
1: αργά.
0: Το δειλινό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα
1: sunset
0: έχει
1: party.
0: Deadline, δηλαδή καταληκτική ώρα, π.χ. Αν έχει κόσμο, αυτό
1: από
0: λέω.
1: Από θέμα ασφάλειας, εγώ γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που φοβάμαι πάρα πολύ όταν έχει να κάνει κάτι με την ασφάλεια των ανθρώπων. Θα προτιμούσα όταν θα ανοιχτώσει καλά, αυτό το πράγμα να σταματήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω το κατά πόσο θα υπάρχει έτσι ο κόσμος, αν έχει πιει λίγο παραπάνω και τη διάθεση. Τώρα αν ο κόσμος περνάει καλά, είναι ήρεμες οι καταστάσεις, ο φωτισμός είναι
0: επαρκής,
1: δεν υπάρχει εκεί επαρκής φωτισμός, εμείς θα τον βάλουμε. Μπορεί να πάει, βέβαια, ας μην ξεχνάμε το σημαντικό, ότι μέχρι τις 11.30 μπορούμε να είμαστε βάση νόμου με τη μουσική. Από εκεί και πέρα τα γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρία Βιολέτα, τι γίνεται, οπότε δεν μας παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε μια χαρά είναι. Από τις 4 η ώρα ο κόσμος να φοράει το μαγιό του, να κάνει μπάνιο. Ναι. Άμα δεν θέλει, εντάξει, ας καθίσει μόνο να χορέψει. Αλλά ναι, σίγουρα το μαγιό είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Θα είναι ωραίο πάρτι, γιατί θα είναι millennial πάρτι. Και θα υπάρχει μουσική, η οποία είναι του 90, του 80, 2000. Θα παίξουν ελληνικά και ξένα, τα οποία είναι πάρα πολύ, έτσι, τα θέλει πάρα πολύ ο κόσμος αυτή τη μουσική. Πήραμε πολύ ωραίο feedback με αυτό. Δεν θα είναι δηλαδή ένα house party, το οποίο έτσι είναι λίγο και πιο. Θα είναι πολύ κοντά στα ακούσματα αυτά που μας λείπουν.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, και νομίζω και ο κόσμος που θα έρθει θα το θέλει αυτό, του 80, 90, 2000, ο κόσμος τα ακούει πάρα πολύ, αλλά και η νεολαία. Εντάξει.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, και η νεολαία το ζητάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια εκείνης εποχής που αρέσουν πάρα πολύ και ξένα και ελληνικά. Θα έχουμε δύο DJs, θα είναι και ο Τσιαούσης, θα είναι και ο Βέδες, που πολύ γνωστοί για αυτή την δεκαετία πόσο καλά παίζουν τα τραγούδια. Υπάρχει πάρα πολύ εθελοντισμός από τον εμπορικό κόσμο που θα βοηθήσει εκείνη την ημέρα για την διοργάνωση. Υπάρχει κόσμος, έχει βοηθήσει και από χωριά με χορηγία, από νεράκια, να μας βοηθήσουν, να μας φέρουν, να μας στήσουν κτλ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη και ωραία έτσι κινητοποίηση ακόμα και από εκτός βαθιού κόσμο που θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κίνηση. Και μην ξεχνάμε το σκοπό. Ο σκοπός της κίνησης αυτής είναι να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για να διοργανωθεί η Λευκή Νύχτα. Γιατί η Λευκή Νύχτα απαιτεί χρήματα. Δεν είναι βάζουμε εκτός και λάτε έρθετε. Κοστίζει πάρα πολύ όλη εκείνη η βραδιά. Οπότε ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις της Λευκής Νύχτας. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε όλοι στο πάρτι το Σάββατο, αυτό το
1: Μάλιστα.
0: Σάββατο, 10 του, 11, 11 του μήνα, 4 το απόγευμα, να παρτάρουμε όλοι παρέα. Ναι, ναι, και να μπορέσει να γίνει και μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση τη Λευκή Νύχτα στην πόλη της Σάμου, που πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια
1: πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Της αξίζει να έχει
1: Ακριβώς.
0: κάτι όμορφο.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε
0: Γεια
1: καλά,
0: σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Αυτά και από την κυρία Μαγαλιού, αγάπη, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσω, να πούμε κάτι που εχθές το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Ήταν το ναυάγιο το ναυάγιο στον Άγιο Ισίδωρο, που αναζητούνταν ένας μετανάστης, βρέθηκε τελικά εκεί γύρω στη μία παρά. Σας το ανέφερε και ο Ιπποκράτης. Ένας μετανάστης από το Σουδάν δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, από ιδιώτη δίτη εντοπίστηκε η σωρός και ανασύρθηκε. Μεταφέρθηκε με το άλμπατρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, το σκάφος, στο λιμάνι του Καρδοβάσου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο. Εχθές επίσης υπήρξε η πληροφορία για δύο ακόμα σωρούς εκεί στο Κουρούντερε. Τελικά ήταν κάποια ρούχα που βρέθηκαν εκεί. Και σύμφωνα με το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή τη διάσωση από τουρκική ακτεωρό 34 αλλοδαπών και αναζητούνταν τρεις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σταμάτησαν βέβαια τώρα και οι έρευνες. Μπορεί και τελικά να μην ήταν 37 οι επιβαίνοντες. Έχει συμβεί και άλλη φορά. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια έχουμε δει μετά από πολλούς μήνες στην κυριολεξία να ξεβράζονται, να με συγχωρέσετε τώρα γι' αυτό, αλλά έτσι γίνεται η σωρή, δυστυχώς. Αυτό το εμπόριο δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Δηλαδή, να μην μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, αφού επιθυμούν να πάνε στη Γερμανία π.χ., να μην μπορούν να πάνε με ένα νόμιμο τρόπο, να υπάρχει όλο αυτό το δουλεμπόριο και να κάποιοι να θησαυρίζουν, γιατί πραγματικά το εμπόριο ανθρώπων, της διακίνησης των ανθρώπων, έχει έσοδα μεγαλύτερα και από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η δομή εδώ στη Σάμο έχει περίπου 1.300 άτομα. Βέβαια, βλέπουμε ότι τώρα δύο μέρες, ένα μάλλον τριήμερο με δύο περιστατικά, που ίσως και να σημαίνει, γιατί δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ότι είμαστε και λίγα άτομα εδώ, σαν να τους λέμε ελάτε γιατί εδώ έχουμε χώρο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικότερα όλοι μας. Και πραγματικά ο αριθμός είναι διαχειρίσιμος και θα φύγουν και μαζικά άτομα τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό με τις βάρκες, με τα 7 μποφόρ και 8 να στέλνουν τους ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμάς μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και μέχρι τότε, μέχρι αύριο στις 10 περίπου, 10 και 10, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Καλοκαιράκι τώρα, μόνο μεγάλη προσοχή, μην πετάξουμε τσιγάρο από το αυτοκίνητο, μην ανάψουμε φωτιά στην ύπαιθρο, μην κάνουμε κάποια οξυγονοκόλληση που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Μάτια 10 που λένε, για να έχουμε το πράσινο που είναι πλούσιο σε αυτό το νησί και να μην χάσουμε ούτε σπιθαμή από αυτό. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, Μεγέθη, Μάρκες, Italian Joe, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coim G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ζήκω!
16: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
15: Εδώ.
16: Μάλιστα. Διατάξτε με.
15: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
16: Και γιατί δεν πας εσύ?
15: Εγώ είμαι αφεντικό.
16: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
15: Σήκω!
16: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 227302422. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
15: Πήγαινα που θέλεις.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
16: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
18: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM.
17: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: μια στιγμή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης, 7 του μηνός Ιουλίου. Παίρνοντας σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία θέλετε κι εσείς βέβαια να σχολιάσουμε και μας ζητάτε έτσι να τα αναδείξουμε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στην Κυριακή, στην Κική, στην Κικίτσα, στην Κυριακούλα που γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Κυριακής και στον Κυριάκο βέβαια, εννοείται. Καλά έκανες και μου το υπενθύμησες, Δημήτρη. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, ενισχυμένο το βοριαδάκι στα νησιά μας και γενικότερα στα πελάγη. 19 με 33 αύριο βαθμούς Κελσίου και με βοριάδες επίσης ενισχυμένους και την αυριανή ημέρα. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας, το λέμε καθημερινά και θα το λέμε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εργασίες στην Ήπεθρο, με εργασίες που, και με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες δεν χρησιμοποιούμε πουδενή αυτές τις ημέρες, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στα νησιά μας και σήμερα είναι στο 4 πολύ υψηλή. Είχαμε και ένα συμβάν χθες εκεί στην περιοχή της Ζερβού, κοντά στο ΚΙΤ. Τα είχαμε πει και με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακούσατε προηγουμένως και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και πάλι τον διοικητή της πυροσβεστικής. Νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε συνέχεια, διότι μυαλό δεν βάζουμε. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή προσέχουμε για να έχουμε. 22730 8880 89678 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι σε όλους και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ευχηθούμε και ένα καλό μεσημέρι βέβαια και στους επισκέπτες μας εδώ που μας επιλέγουν για να περάσουν τις διακοπές τους. Να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας και θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί το τελευταίο κυρίως διάστημα πάρα πολλούς έτσι συμπολίτες μας. Θέλω να αναφερθούμε λίγο στις ενέσεις αδυνατίσματος. Έχουν μπει στη ζωή πολλών ανθρώπων. Άλλοι τις θεωρούν έτσι μια επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ενώ άλλοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την χρήση τους. Βλέπουμε ανθρώπους έτσι να χάνουν αρκετά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως τώρα και όσο βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνεται και μεγαλύτερη προσπάθεια προς αυτό για να χάσουμε έτσι κάποια κιλά. Όμως διαβάζουμε αντικρουόμενες απόψεις και πολλές φορές δημιουργείται βέβαια και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια εύκολη λύση. Ωστόσο, επειδή έχουν έρθει σε επικοινωνία αρκετοί έτσι, φίλοι αγροατές και το συζητάμε βέβαια και μεταξύ μας στις παρέες για τις συγκεκριμένες ενέσεις, θέλουμε να πάρουμε έτσι μια επίσημη, να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια της κυρίας Δήμου, της γιατρού της κυρίας Δήμου, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Δήμου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι έτσι για την επικοινωνία που έχουμε.
1: Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε και θέλουμε τη βοήθειά σας, κυρία Δήμου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει έτσι μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, για τις ενέσεις αδυνατίσματος. Τι πραγματικά συμβαίνει, κυρία Δήμου, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε ότι η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο νόσημα με όλες τις επιπλοκές που έχει σχέση με το σαχαρώδη διαβήτη, με το σαν μεταβολικό σύνδρομο, με καρδιοαγγειακά νοσήματα, έχει σχέση ακόμα και με κακοήθειες. Άρα λοιπόν παγκοσμίως έχει θεροβευθεί οι πάντες και ξεκινήσανε να βοηθήσουν αυτή την ομάδα των παχύσαρκων με κάποια φάρμακα που θα βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, ώστε να μπορέσουν να βρουν φυσιολογικούς ρυθμούς και να μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά χωρίς προβλήματα και χωρίς επιπλοκές λόγω του νοσήματος. Έτσι λοιπόν, σαν νόσημα που το θέσανε και το είδανε, μπήκε στην κατηγορία τα ενέσιμα που γνωρίζετε, στην αρχή το Ζέμπικ, που το χρησιμοποιούμε και το χρησιμοποιούσαμε για το διαβήτη τύπο 2. Είχε πολύ διαδοθεί μέχρι που σε κάποια στιγμή
1: υπήρχαν και λήψεις, έτσι,
2: να μην μπορούν να έχουν και να μην μπορούν να πάρουν αυτό το φάρμακο, γιατί το χρησιμοποιούσαν για απώλεια βάρος. Και φυσικά το μουτζάρο που είναι πολύ διαδεδομένο τώρα τελευταία, το ξέρουν οι πάντες, το Βέκοβι, που μπαίνει, είναι ενέσιμο μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει να πω πώς δουλεύουν αυτά τα φάρμακα, ότι μιμούνται δύο ορμόνες του πεπτικού, τις συγκρετίνες, το GLP-1 και το GIPA. Έτσι αυτά μειώνουν την όρεξη, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και επιβραδύνουν την γένωση του στομάχου. Και έτσι βελτιώνουν τον έλεγχο του ζαχάρου και φυσικά βοηθούν στη μείωση του βάρους. Φυσικά έχουν και τις αναπεθύμητες ενέργειες αυτές οι ομάδες, όπως είναι η ναυτία, ο αίματος, η διάρρεια, μειωμένη όρεξη, πόνος στην κοιλιά. Αυτά τα φάρμακα θεωρούν ότι βοηθούν στη μείωση του βάρους, αλλά δεν είναι το πάγιο. Δηλαδή όταν λέμε ότι θέλω να χάσω βάρος, δεν είναι ότι παίρνω κάποιο χάπι, κάποια ένεση και εγώ και θα συνεχίσω
1: ναι, να τρώω ή να, ναι, ή να μην γυμνάζομαι και λοιπά, ναι.
2: Όπως είμαι. Πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι οι ασθενείς. Δηλαδή για μένα το α και το ω είναι να αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Να τρώνε φυσιολογικά, θα βγάλουν τους υδατάνθρακες που βοηθούν στην αύξηση του βάρους, να αυξήσουν τις δραστηριότητες. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε με έναν διαιτολόγο και μας δώσει την κατάλληλη διατροφή σε σχέση με το βάρος, το ύψος και το φύλο που έχει ο καθένας και κάνουμε μία εξατομίκευση της κατάστασης, ναι, αυτά τα φάρμακα βοηθούν, αλλά δεν είναι το πάγιο. Και μην ξεχνάμε ότι μόλις σκοπούν αυτά, ξαναπαίρνουν το ίδιο βάρος και γι' αυτό και δεν πρέπει να κόβονται εντελώς.
1: Και απότομα, κυρία Δήμου, ναι.
2: Τώρα,
1: θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι πιο συχνές παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν και αν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, θα λέγαμε, στη χρήση τους, χωρίς ιατρική παρακολούθηση, διότι πιστεύω ότι συμβαίνει και αυτό. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να λαμβάνουν να κάνουν χρήση αυτών των ενέσιμων σκευασμάτων χωρίς ιατρική παρακολούθηση και με κάποιες έτσι δυσάρεστες, με κάποιες συνέπειες, θα λέγαμε, ως προς αυτό.
2: Αυτό είναι το λάθος, διότι όταν λέμε παχύσαρκο εννοούμε ένα BMI δείκτη μάζες σώματος πάνω από 30.
1: Ναι.
2: Έχουν βρεθεί γυναίκες ή και άντρες πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερο BMI από αυτό και λένε θέλω να δυνατήσω. Πώς θα δυνατήσω? Να πάρω το ενέσιμο για να χάσω βάρος. Μέγα λάθος, διότι αυτά τα φάρμακα έχουν ορισμένες οδηγίες και ορισμένες ομάδες οι οποίες απευθύνονται. Δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε για να χάσει βάρος. Και πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και μόνο λιπόδηση τόσο όταν δεν κάνουμε τις συνθήκες της διατροφής. Είναι και μυϊκός ιστός. Άρα λοιπόν ούτε σε άλλος χρειάζεται η άσκηση. Οι ανεπιθύμητες, σας είπα και προηγουμένως, είναι κυρίως από το πεπτικό. Είναι ναυτία, πόνος στην κοιλιά, μειωμένη όρεξη, δυσχυλιότητα, διάρρεια. Και η διάρρεια εμφανίζεται γιατί αυτά τα άτομα δεν έχουν συνηθίσει στη σωστή διατροφή. Συνεχίζουν να παίρνουν τροφές με λίπος και αυτό αυξάνει αυτή την ανεπιθύμητη που είναι η διάρρεια.
1: Μάλιστα, οπότε...
2: Όσον αφορά για τις επιπλοκές, σαφώς έχουν σχέση μικρό ποσοστό με παγκρεατίτιδα. Αν θέλετε, αυτό είναι το βασικό
1: σοβαρό,
2: που εμάς πολύ λίγο μας θορυβεί. Και θέλουν αυτά τα άτομα να είναι κοντά στο γιατρό, ώστε να, το παραμικρό αμέσως ο γιατρός να δώσει τις οδηγίες του. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει ιστορικό παγκρεατίτιδος, αυτά δίνονται με μεγάλη φιδό, με πολύ μικρές δόσεις. Φυσικά η εγκυμοσύνη είναι αντένδειξη και έτσι λίγο έχουν εμπλακεί με κάποιους συγκεκριμένους μορφές καρκίνο όπως είναι στο θυροειδή. Εκείνο έτσι λίγο το αποφεύγουμε και το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά.
1: Μάλιστα. Άρα κλείνοντας, κυρία Δήμου, θα ήθελα έτσι λίγο να συμβουλεύσετε κάποιον που σκέφτεται να ξεκινήσει αυτές τις ενέσεις αδυνατίσματος.
2: Δεν θα ξεκινήσει κάποιος χωρίς να έρθει σε επαφή με τον γιατρό του, με κάποιον που γνωρίζει.
1: Μάλιστα.
2: Η μόδα ότι παίρνω την ένεση να αδυνατήσω είναι μέγα λάθος. Πρώτα μαθαίνουμε στη διατροφή και στην άσκηση σωστό τρόπο ζωής και όταν το BMI και αν υπάρχουν και άλλες νοσήματα που συνυπάρχουν μαζί με την παχυσαρκία, ο γιατρός γνωρίζει αν πρέπει να χορηγήσει αυτή τη φαρμακευτική ουσία ή όχι. Και θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάθε φάρμακο, γι' αυτό λέγεται και φάρμακο, πέρα των φυσιολογικών είναι φαρμάκι. Άρα λοιπόν ειδού και οι ανεπιθύμητες ενέργειες, ειδού και όλες οι επιπλοκές, εάν δεν δίνονται σε σωστή αναλογία.
1: Μάλιστα.
2: Και να σας πω ένα παράδειγμα, μου έχει συμβεί γιατί τώρα τελευταία με την Μουζάρο μια ομάδα ανθρώπων η οποία μπήκε σε αυτό το πρωτόκολλο με το ταμείο ώστε να τα παίρνουν δωρεάν. Έβλεπες άτομα που ξεκινούσαν με τη μικρότερη δόση τη Μουζάρου και του έκανε υπόδειξη και έλεγε γιατρέ, από τα 2,5 δώσ' μου το 15.
1: Για να δυνατήσω περισσότερο και γρηγορότερα.
2: Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και παρουσιάζονται όλες αυτές οι επιπλοκές. Δεν είναι δυνατόν να πας να υποδείξεις στο γιατρό τι θα σου βάλει.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Κυρία Δήμου, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι γίνεται με το COVID, με τις ιώσεις γενικότερα και τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε περιστατικά ακόμη μέσω με COVID ή με κάποιες ιώσεις τέλος πάντων. Γιατί κυρίως στα παιδάκια βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα πάλι ότι έχουν αυξηθεί οι ιώσεις του καλοκαιριού με βήχα, με πυρετό και υψηλούς πυρετούς. Αλλά πιο πολύ για το COVID έτσι θα ήθελα να μας πείτε, γιατί τον ξεχάσαμε, τι γίνεται.
2: Όπου υπάρχουν κλειστές επαφές σε χώρους κλειστούς με πολλά άτομα, ναι, σαφώς υπάρχει και η μετάδοση και θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το COVID δεν τον ξεχάσαμε, απλά τα συμπτώματα τώρα είναι πολύ
1: ήπια,
2: πιο ήπια, για το λόγο ότι έχει εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε στις εποχές δηλαδή και με άλλα νοσήματα όπως θυμόσασταν από παλιά, που όταν υπήρχε πια η ανοσία αρχίζανε και τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια, ακόμα και στη γρήπη. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει ένα στέλεχος καινούργιο, η γρήπη είναι πολύ επικίνδυνη για τα άτομα που έχουν τα προβλήματά τους με αυξημένο κίνδυνο, ενώ όταν εμβολιαστούν και αρχίζει να υπάρχει μετάδοση της νόσης, υπάρχει η ανοσία και τα συμπτώματα είναι πιο ήπια. Γενικώς τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα πολύ πολύ μικρά παιδάκια, όπως είναι οι μεγάλες ηλικίες, τα άτομα με διαβήτη καρδιαγγειακά, πρέπει να αποφεύγουν τους κλειστούς χώρους όπου υπάρχει μεγάλη μάζοψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ
1: καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία
1: και καλή δύναμη
2: που μου δώσετε να μιλήσω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
2: καλή
1: και πάλι.
2: Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Δήμου για αυτές τις ενέσεις, τις ενέσεις αδυνατίσματος. Οτιδήποτε και αν κάνετε, χρειάζεται η επίβλεψη γιατρού. Το τονίζουμε αυτό και όσον αφορά τώρα για τις ιώσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε αυξημένα περιστατικά της ιώσεων και κυρίως σε μικρές ηλικίες στα παιδάκια με υψηλούς πυρετούς, ας μην έτσι βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους που υπάρχει συνωστισμός. Σε πάση περιπτώσει, τα έχουμε μάθει όλα αυτά και κυρίως μετά από τον COVID που είχαμε ζήσει αυτή την περίοδο, έτσι τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε μάθει πλέον, πιστεύω, το πώς πρέπει να προφυλασσόμαστε από τέτοιου είδους έτσι περιστατικά όσον αφορά τις ιώσεις κυρίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και ποιες θα είναι πλέον οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου.

0: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
0: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Inix, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλι, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά

0: Κάθε είδος σκάφους, με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση, για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Εδώ.
1: Μάλιστα. Διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
1: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
1: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Σήκω.
1: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
1: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μέρη και πάλι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έτσι αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και ενίκους σε όλη τη χώρα. Οι πολυκατοικίες λοιπόν αλλάζουν όχι επειδή το επιλέγουν οι κατοικοί τους, αλλά επειδή έρχονται νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν έτσι κάποια καινούργια, όπως λέμε, δεδομένα. Οι διαχειριστές θα κληθούν να αναλάβουν νέες ευθύνες και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις. Και φυσικά από εδώ και έπειτα δημιουργούνται και κάποια εύλογα ερωτήματα και κάποιες απορίες. Τι αλλάζει λοιπόν στην πράξη, ποιος αναλαμβάνει το κόστος, αν υπάρχουν προθεσμίες και... Για όλα αυτά λοιπόν θέλουμε την βοήθεια για το τι πραγματικά συμβαίνει λοιπόν και το πώς θα βοηθηθούμε και οι ιδιοκτήτες βέβαια αλλά και οι διαχειριστές. Να μας δώσει λοιπόν τη βοήθεια αυτή και τις απορίες, να μας τις λύσει μάλλον τις απορίες αυτές. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε σήμερα εδώ τον νομικό και εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
9: Να είστε καλά. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποιες αλλαγές στις πολυκατοικίες, το λέμε έτσι γενικότερα, και μας δημιουργούνται κάποια εύλογα ερωτήματα και στους ενίκους βέβαια και στους ιδιοκτήτες και στους διαχειριστές. Ποιες είναι αυτές οι σημαντικότερες αλλαγές θα λέγαμε που φέρνει το νέο αυτό πλαίσιο?
10: Ναι, να πούμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα κάτι, όλα είναι σε επίπεδο εξαγγελιών. Σίγουρα η κατεύθυνση είναι προς τον εξυγχρονισμό του υπάρχοντος νόμου που είναι ο 3741 του 1929. Μιλάμε για ένα νομοθέτημα που σε λίγο καιρό θα έκλεινε 100 έτη ύπαρξης. Και με το συγκεκριμένο νομοθέτημα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν αρκετές προβλέψεις όπως έχουν να κάνουν με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και την ταύτιση και των εμβαδών που αναγράφονται στους τίτλους κτίσης και στις οριζόντιες ιδιοκτησίες σε σχέση με το κτηματολόγιο, καθώς δεν αποτυπώνεται το πραγματικό εμβαδό λόγω του ότι έχουν γίνει τακτοποιήσεις και δεν έχει αλλάξει όμως το εμβαδό των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα να αναγράφονται άλλα εμβαδά σε σχέση με τα πραγματικά εμβαδά. Και σίγουρα θα βοηθήσει το νέο νομοθέτημα ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό και να αλλάξει το καθεστώς, να μπορούν παραδείγματος χάρη οι ιδιοκτήτες να ενοποιούν οριζόντιες ιδιοκτησίες είτε να κατατμίζουν ανεξαρτήτως το τι προβλέπει ο κανονισμός. Επίσης να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στους ιδιοκτήτες να κινούνται κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα, χωρίς να προαπαιτείται η συνένεση της πλειοψηφίας ή ακόμα και της παμψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
9: Τώρα, τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι πολυκατοικίες ή οι διαχειριστές και μετά την ψήφιση βέβαια του συγκεκριμένου έτσι, μέτρου?
10: Σίγουρα θα πρέπει όλοι οι διαχειριστές πολυκατοικιών να λάβουν γνώση του νομοθετήματος όποτε αυτό ψηφιστεί, γιατί μέχρι σήμερα μιλάμε για κάτι σε επίπεδο θεωρητικό, δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί κάτι, ούτε έχει ψηφιστεί κάτι. Και αν τυχόν ψηφιστεί αυτό, το πιθανότερο είναι να συμβεί μετά το Σεπτέμβριο του 2026. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δουν και τα όσα σχετικά προβλέπονται και επίσης εκεί θα δημιουργηθεί κατά πάσα πιθανότητα η δυνατότητα να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες οι διαχειριστές πολυκατοικίας. Σίγουρα το νομοσχέδιο θα προβλέπει κάποια διαδικασία ούτως ώστε να γίνονται με εμφανέστερο τρόπο οι διαχειρήσεις των χρημάτων από το αποθεματικό της πολυκατοικίας από τους διαχειριστές σε σχέση με σήμερα, όπου δεν υπήρχε κάποια σχετική πλατφόρμα ή κάποιο σχετικό ταμείο που να υπάρχουν όλα αυτά τα ποσά και να προβλέπονται, να έχουν πρόσβαση και οι ιδιοκτήτες για να λαμβάνουν γνώση. Και επίσης υπάρχει πιθανότητα να γίνεται ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης όσον αφορά για το καθεστώς της συνιδιοκτησίας με τις αγωγές διανομής, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνιδιοκτησία και οι διαδικασίες αυτές κρατούν χρονικά και από την εμπειρία μου μου, δηλαδή σας το λέω αυτό σαν δικηγόρος, ακόμα και 5 με 10 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσουν και να υπάρχει απόφαση τελεσίδικη για τον ιδιοκτήτη που έχει κινήσει τη διαδικασία για αγωγή διανομής, ούτως ώστε να λήξει το καθεστώς της ιδιοκτησίας.
9: Κύριε Αράπογλου, πιστεύω, δεν ξέρω, θα μας πείτε και εσείς βέβαια, δεν θα υπάρξει μάλλον κάποια οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
10: Κατά πάσα πιθανότητα όχι, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Θα δοθούν περισσότερες λύσεις όσον αφορά τους ιδιοκτήτες που θέλουν να κινηθούν ανεξάρτητα και να διευκολυνθούν διαδικασίες, να εξυγχρονιστούν διαδικασίες και δυνατότητες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα τα σημερινά που έχουν να κάνουν με προβλέψεις που αφορούν το ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί αυτοί που σε πολλές περιπτώσεις είναι κανονισμοί που είναι του 1960 ή του 1970 να μην προβλέπουν σημερινά πράγματα και σημερινές καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη τη βραχυχρόνια μίσθωση, και να πρέπει να ερμηνεύεται ένας κανονισμός του 1960 ή του 1970 με βάση την κατατοδοκούν, ας το πούμε, ανάλυση κάποιας λέξης, κάποιας πρότασης του κανονισμού. Mm-hmm. Και σίγουρα θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που θα διευκολύνουν το καθεστώς της ιδιοκτησίας, δηλαδή θα λύνουν προβλήματα. Μάλιστα. Και να μην δημιουργούνται ακόμα περαιτέρω προβλήματα και να οδηγούνται οι ιδιοκτήτες σε αντιδικίες και σε έρηδες μεταξύ τους.
9: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι πήραμε μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα, θα λέγαμε, μια πρώτη γεύση από αυτό το οποίο θα επακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Και εδώ θα είμαστε, κύριε Αράπογλου, πιστεύω, όταν αυτό ψηφιστεί, να τα ξαναπούμε, να μας δώσετε και περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι.
10: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, κύριε Αράπογλου. Αυτά λοιπόν. Ακόμα είναι προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με τις αλλαγές που προετοιμάζονται να γίνουν στις πολυκατοικίες και με τους διαχειριστές και γενικότερα με τους ιδιοκτήτες. Δεν έχει κάτι τελεσιδικήσει, δεν έχει ψηφιστεί μάλλον, όπως λέμε καλύτερα, αυτό ακόμα το μέτρο. Ωστόσο, θα φέρει κάποιες αλλαγές γενικότερα στις πολυκατοικίες. Και επειδή έχουμε και κάποια ερωτήματα από φίλους ακροατές, γι' αυτό κάναμε έτσι μια πρώτη επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον νομικό κύριο Γιώργο Αράπογλου, εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά, και τον ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσε και που ήταν μαζί μας σήμερα. Θέλω να πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, στην οποία βέβαια αναφερθήκαμε και χθες. Μιλάμε για την υπόθεση που είχε προκαλέσει έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση, θα λέγαμε. Μια ιστορία που, όπως είπαμε, δεν αφορά μόνο μια εργαζόμενη, αλλά αγγίζει ζητήματα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών στην εργασία. Μιλάμε λοιπόν για την μητέρα παιδιού με αναπηρία που βρέθηκε αντιμέτωπη το προηγούμενο διάστημα με την απώλεια της εργασίας της εξαιτίας μιας γραφειοκρατικής εκκρεμότητας, θα λέγαμε, παρότι ήδη εργαζόταν και είχε υπηρετήσει επί σειρά συμβάσεων στην ίδια υπηρεσία. Αντί όμως να αποδεχθεί την απόφαση, επέλεξε να διεκδικήσει το δικαίωμά της και να συνεχίσει να εργάζεται. Μιλάμε λοιπόν για τη μητέρα που εργάζεται στην εφορία αρχαιοτήτων εδώ στη Σάμο. Μιλήσαμε χθες και από το Εργατικό Κέντρο Σάμο με τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμο, με την κυρία Νανά Νικολάου, για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη μία, βέβαια, είπαμε ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η θετική έκβαση της υπόθεσης και ήταν κάτι και είναι κάτι θετικό. Από την άλλη, όμως, μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτό θα διαρκέσει, αυτό το θετικό μάλλον έτσι γεγονός, θα διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Και βάζουμε βέβαια και στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως λέμε, τις μονιμοποιήσεις, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις, σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη λοιπόν ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση. Πόσο προστατεύονται λοιπόν στην πράξη οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πόσο εύκολα μπορεί η γραφειοκρατία, όπως λέμε, να ανατρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου, και τελικά πόσο σημαντική είναι αυτή η συλλογική διεκδίκηση όταν κάποιος αισθάνεται, όπως λέμε, ότι αδικείται. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την δικηγόρο, την νομικό της εργαζόμενης, την κυρία Βίβιαν Γαβρίλογλου. Κυρία Γαβρίλογλου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
9: μια θετική έτσι έκβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και χθες με την κυρία Νικολάου από το Εργατικό Κέντρο, από τη μία ναι θετικό, από την άλλη όμως αυτό το θετικό θα κρατήσει για λίγο. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, κυρία Γαβρίλογλου.
11: Θα σας απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι η σύμβαση είναι όντως ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Αυτό γνώριζε ήδη και η ετούσα, η κυρία Κροκίδα, από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν στραφήκαμε δικαστικά εναντίον αυτής της καταγγελίας της σύμβασης.
9: Για την παράταση.
11: Με σκοπό mm-hmm. τη μονιμοποίηση.
9: Για τη μονιμοποίηση, σωστά.
11: Αλλά μόνο για την αναστολή της καταγγελίας, τουλάχιστον για όσο χρόνο ορίζει η σύμβαση, που είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου. Του παρόντος έτους, του 26. Το πιο στενάχωρο από όλα είναι ότι δυστυχώς έπρεπε να στραφεί σε αυτήν την κατεύθυνση η κυρία Κροκίδα, δηλαδή να βρει κάποιον δικηγόρο, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε δημοσιεύσει και την απόφαση πρώτα της προσωρινής αλλαγής που είχε εκδοθεί από το δικαστήριο, που είχε κάνει δεκτή τουλάχιστον προσωρινά στο να παραμείνει η κυρία Κροκίδα στη θέση της μέχρι να ζητηθούν ασφαλιστικά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ήταν σε αναμονή να γίνει το δικαστήριο, να βγει η απόφαση η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε και με καλούσε και μου έλεγε βγήκε απόφαση, θα φύγω, θα μείνω. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία για αυτήν. Για πραγματικά ένα θέμα το οποίο ήταν τυπικό γραφειοκρατικό του ΑΣΕΠ. Για ένα έγγραφο που αναφέρονταν ότι υπολοιπόντανε, αλλά στην πραγματικότητα μπορούσε να αποδειχτεί και από πολλά έγγραφα που είχε προσκομίσει η ίδια αντίστοιχα, που αποδείκνυαν τη μονογονεϊκότητά της, αλλά και επίσης και την αναπηρία του ίδιου της του τέκνου. Mm-hmm. Επίσης η ίδια είχε συμμετάσχει αρκετές φορές στην ίδια προκήρυξη, οπότε η διαδικασία ήταν γνωστή. Ήταν μια προϋπόθεση που αποδεικνύονταν, αυτό ακριβώς είπαμε στο δικαστήριο, αποδεικνύονταν και από άλλα έγγραφα. Δείχνουν το συγκεκριμένο το οποίο τόσο πολύ απαιτούσαν να υπάρχει. Επίσης αυτό που θέσαμε ήταν ότι η κυρία Κροκίδα είχε ήδη προσληφθεί.
9: Ναι,
11: την είχαν
9: ναι.
11: προσλάβει. Mm-hmm. Και εκ των υστέρων, με μια άλλη αίτηση που κατέθηκε για άλλο λόγο, μια άλλη ένσταση που έκανε ίδια για άλλο λόγο, βρήκαν ότι που λείπεται το συγκεκριμένο έγγραφο και την απειλήσανε να αποχωρήσει από την εργασία της. Δηλαδή ήταν μια πολύ ψυχοφθόρη διαδικασία.
9: Κύριε Γαβρίλογλου, πόσο συχνά συναντάμε τώρα το τελευταίο διάστημα κυρίως αντίστοιχες, συναντάτε μάλλον mm-hmm. εσείς αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η γραφειοκρατία, έτσι όπως λέμε, υπερισχύει mm-hmm. της ανθρώπινης διάστασης?
11: Και η γραφειοκρατία υπερισχύει δυστυχώς, σας το λέω και εμπειρικά που το έχω συναντήσει, αλλά και κάποια άρθρα θα πρέπει, καλά βέβαια αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, mm-hmm. να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα σε κάποια συγκεκριμένα mm-hmm. άρθρα, ειδικά σε αυτά που αφορούν τη μονιμότητα. Έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Αλλά μέχρι να φτάσει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, αυτά τα αιτήματα απορρίπτονται. Δηλαδή υπάρχουν όντως αποφάσεις μονιμοποίησης ανθρώπων που απασχολούνταν σε κάποιο φορέα με συνεχείς συμβάσεις εργασίας, που ανανεώνονταν δηλαδή, και όντως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό είχαν δικαιωθεί, αλλά πάντα όταν φτάνανε στον Άριο Πάγο, το αίτημά τους απορρίπτονταν. Οπότε mm-hmm. και απολύονταν, έφυγαν από το φορέα στον οποίο εργάζονταν. Γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα, ειδικά του Συντάγματος, το οποίο θέτει προϋπόθεση να δοθούν εξετάσεις από τον ΑΣΕΠ, να παράσχουν τη διαδικασία, να δημοσιευτεί η προσληψή τους και να μονιμοποιηθούν τέλος πάντων τελικώς. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και δεν υπάρχουν και αρκετές ίδιες προκηρύξεις που δίνουν το δικαίωμα στον εκάστοτε εργαζόμενο να μονιμοποιηθεί. Οι πιο πολλές αναφέρονται σε ορισμένου χρόνου, όπως και η συγκεκριμένη της κυρίας Κροκίδα.
9: Οπότε λοιπόν το θετικό είναι ότι μιλάμε για μια δικαίωση πλέον, αλλά επειδή συχνά, ας πούμε, πιστεύω γίνεστε κι εσείς δέκτης μηνυμάτων και καταγγελιών εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, από διάφορους έτσι, εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα mm-hmm. στην εργασία τους, ναι. τι θα λέγατε σε κάποιον, ας πούμε, που βρίσκεται αντιμέτωπος έτσι, με μια αντίστοιχη αδικία και ίσως σκέφτεται ότι δεν έχει και τη δύναμη να τη διεκδικήσει? Mm-hmm.
11: Εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι, εντάξει βέβαια το καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα
9: σίγουρα,
11: να προσλάβει κάποιον δικηγόρο ναι. να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική και ουσιώδης επιλογή που μπορεί να κάνει. Γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει το δίκιο του. Βέβαια, υπάρχει και ο επόπτης εργασίας, στην οποία συγκεκριμένη υπηρεσία έχω ακούσει και έχω και εμπειρικά σας το αναφέρω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλούνται και τα μέρη κιόλας σε συζήτηση, οπότε πολλές φορές έχει πάψει εκεί πέρα η όποια διαμάχη υπήρχε. Και έχω επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα και έχει λήξει εκεί πέρα το ζήτημα. Όμως δυστυχώς θεωρώ το πιο σημαντικό καταφαλτικό μέτρο το να διεκδικήσει κάποια δικαιώματα του δικαστικά.
9: Μάλιστα. Κύριε Γαβριλόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
11: Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα. Μία θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά όπως το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, δυστυχώς για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι εξελίχθηκε θετικά η όλη έτσι, η υπόθεση. Και παραμένει έστω μέχρι τον Οκτώβριο η συγκεκριμένη γυναίκα στην εργασία της. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Να πούμε και πάλι μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε κάνετε στην Ήπεθρο, εργασίες κλπ. Να προσέχετε, διότι η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 4, πολύ υψηλή, θα το λέμε και θα το λέμε συνέχεια. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα λόγω και του κόσμου που μας έχει έρθει εδώ. Δεν γνωρίζουν πολύ τους δρόμους, δεν γνωρίζουν λίγο και τα σημεία και τους μονόδρομους και αυτά, και γίναμε σήμερα μάρτυρες έτσι πολλών περιστατικών που ανέβαιναν ανάποδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη προσοχή. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Καλώς τους, τριτούλα.
0: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
1: Τριτούλα σήμερα.
0: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
0: Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στον Οδυσσέα.
1: Ναι, και στην
0: Οδύσσια. Μια χαρά, Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβαλή εδώ. Μάλιστα και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα. Έτσι, καλοκαιριάτικο. 7 του μήνα σήμερα. 7 Ιουλίου.
1: Αυτού του Σωτηρίου έτους.
0: Εντάξει, ξεκινάνε τα σχέδια και οι διακοπές ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έτσι. Πολλά ακούω γύρω μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι ακούς?
0: Υπάρχουν μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
1: Α.
0: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Συμβαίνει.
0: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει, θα σιάξει, που έλεγε και η θεία μου.
1: Πάντως
0: από γνωστούς και από χολιγουδιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω εγώ, έχω διάφορα ονόματα.
1: Καλά,
0: μας
1: έρχεται κόσμος και κοσμάκι.
0: Έτσι, κάτι influencer. Κάτι influencer.
1: Τώρα
0: έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς, έχουμε και τις influencer.
1: Ξέρεις τι δύναμη έχει μια influencer. Πάμε.
0: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τι να πεις για τον κόσμο. Δεν είναι. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία η συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του...
1: Άγιο.
0: Άγιο, ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι, εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν η φιγούρα του άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρον ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι. Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος.
1: Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος, γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο. Δεν τον έχει δει.
0: Εγώ,
1: εμένα
0: μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τι δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό, οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα, ο Θεός είναι παντού, προσεύγεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τυχαία όμως, έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ, ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα, να το θεωρούσε ότι ήταν άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο προσοχή που... Προσεύχεστε δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και ευχές τόπο. Μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως. Ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε, εκεί θέλω να. Εκεί, εκείνη τη στιγμή.
1: Υπάρχει μπίπεδο.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, Τρίτης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλή.
0: Δεν ξέρω, για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και ντέκα, μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αχ, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 92.000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills, που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε.
1: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλές διακοπές, να πούμε, σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
1: Όχι, καλά, εσύ, να μην πάρουμε τώρα και μαθήματα.
0: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πώς είναι.
1: Ποιες?
0: Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι
1: ποιες
0: λίγο
1: γνωστές,
0: δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις
0: αν
1: εσύ.
0: Και δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 26 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά. Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη camping 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως. Είναι και αυτό. Βάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν
1: είμαι,
0: είναι.
1: Από δάφτες.
0: Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Αλλά αυτό είναι σίγουρο.
0: Με, με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν ντρέπονται λίγο.
1: Να σου πω τώρα, μπορεί αύριο
0: ντροπή,
1: μεθαύριο.
0: Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει: έχω ένα ωραιότατο παγωτό γάβρο μαρινάτο. Νοστινιά.
0: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
1: Αυτό σου
0: ενώ
1: λέω,
0: οι Ιάπωνες τα κάνουν, καταλαβαίνεις. Έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και. Μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί και το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
0: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να
1: μπορεί
0: μας πεις.
1: Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Το ζήτημα της συνέχισης της απασχόλησης των 7 συμβασιούχων του προγράμματος 50 συν της ΔΥΠΑ στον Δήμο Δυτικής Σάμου ανέδειξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Σάμου Κώστας Σαπούνας, επισημένοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί για το εργασιακό τους μέλλον. Όπως ανέφερε, έχει προκύψει πρόβλημα με τους 7 εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ έκανε γνωστό ότι ο γραμματέας του Συλλόγου επικοινώνησε με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου, κυρία Θαλασσινού, προκειμένου να πληροφορηθεί για ποιον λόγο το θέμα δεν εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Σαπούνας υπογράμμισε ότι στον Δήμο Ανατολικής Σάμου υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς Δημοτικοί Σύμβουλοι συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές και με τη στήριξη και αντιδημάρχων το θέμα προχώρησε με αποτέλεσμα να δοθεί παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να εκδικαστεί η σχετική υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι ζητούν να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον τους, ώστε να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης αλλά οικονομικής δυνατότητας του Δήμου. Όπως δήλωσε, η Οικονομική Υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο κονδύλι για να συνεχιστεί η απασχόληση των εργαζομένων, καθώς το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται πλέον η σχετική χρηματοδότηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι ήδη ο Δήμος επιβαρύνεται οικονομικά με περίπου 10.000 ευρώ μηνιαίως για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις εργαζομένων, γεγονός που, όπως είπε, δεν επιτρέπει την ανάληψη πρόσθετης δαπάνης. Την πρόοδο των έργων αποκατάσταση σημαντικών μνημείων και δημοσίων κτηρίων στο Βαθύ αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μετά τον σεισμό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Παντελής Γαλλιώτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Μενδώνη, στο ιστορικό μνημείο του Αγιανάκη, το οποίο για πολλά χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο. Όπως ανέφερε, οι εξωτερικές εργασίες αποκατάστασης της εκκλησίας έχουν πλέον ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το μνημείο να είναι επισκέψιμο. Παράλληλα, καθαρίστηκε και ο περιβάλλον χώρος στην περιοχή, με τα πεύκα βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα και την προσβασιμότητά του. Αναφερόμενο στον πύργο του καπετάν Λαχανά, ο πρόεδρος εξήγησε ότι πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία, γεγονός που δυσκολεύει την παρέμβαση. Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την ένταξη του κτηρίου μαζί με ακόμη ένα γειτονικό σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Στόχος είναι τα δύο κτίρια να αξιοποιηθούν ως μουσιακός χώρος, καθώς σήμερα ο πύργος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο απομένουν κυρίως οι τελικές εργασίες σοβατίσματος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου. Ως το μοναδικό σημαντικό πρόβλημα της περιοχής χαρακτήρισε το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας. Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με την υφιστάμενη χρήση του ως κοινοτικό κατάστημα δηλαδή, και απαιτείται αλλαγή χρήσης αξιοποιώντας την υπάρχουσα μελέτη. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η μετατροπή του σε μουσείο, ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάστασή του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της προσβασιμότητας στο Ανοβαθύ, υπογραμμίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Τέλος, αναφέρθηκε και στο δίκτυο ίδρυυσης που τροφοδοτείται από το Αϊλάρι, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται βλάβες, καθώς το δίκτυο είναι παλαιό και προβληματικό. Ωστόσο, όπως είπε, οι ζημιές αποκαθίστανται σταδιακά, με στόχο την ομαλή υδροδότηση της περιοχής. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Σάμου υπογράμμισε ο συγκοινωνιολόγος κ. Μανώλης Καρμανιόλος, μιλώντας στον 2000 FM. Όπως τόνισε, η μείωση των ορίων ταχύτητας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου αποτελεί αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για οδηγούς αλλά και πεζούς. Αναφερόμενο στην διαγράμμιση του υπαρχιακού οδικού δικτύου και ειδικότερα στις διακεκομένες γραμμές που επιτρέπουν τις προσπεράσεις, εξήγησε ότι η σχετική μελέτη εφαρμόστηκε με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διακεκομένες διαγραμμίσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση προσπεράσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κυκλοφοριακό ζήτημα της παραλιακής οδού στην πόλη της Σάμου, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για την διέλευση των οχημάτων. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η παραλιακή να κλείνει για την κυκλοφορία ορισμένες ώρες της ημέρας. Ωστόσο, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευκολότερα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον περιφερειακό δρόμο, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή. Ο συγκοινωνιολόγος στάθηκε και στην ανάγκη ενημέρωσης των ψηφιακών χαρτών, καλώντας τόσο τους πολίτες όσο και τους αρμόδιους φορείς όπως οι Δήμοι να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση των στοιχείων. Τέλος, αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει πλέον αυστηροποιηθεί και προβλέπει περιορισμούς μεταξύ άλλων για την οδήγησή τους από ανηλίκους, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για συχνά φαινόμενα επικίνδυνης οδήγησης όπως η κίνηση δικύκλων αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Τέλος, υπενθύμησε ότι η αυθαίρετη δέσμευση δημόσιων θέσεων στάθμευσης με γλάστρες, κόνους ή άλλα αντικείμενα είναι παράνομη, απαγορεύεται από την νομοθεσία και επισύρει την επιβολή προστήμων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Εδώ είμαστε. 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Έτσι το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μερολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Και τις φωτιές που πρέπει... συνοδεύανε όλα αυτά.
0: Ναι, δεν πρέπει να το... να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν. Έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
1: Πού θα τον έβρω?
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: το ζήτημα.
1: Δεν τον έχω έβρει.
0: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
1: στην ουρά για τα
0: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
1: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
0: Να πιστεύεις
1: γιατί?
0: Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν η σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά... όμως. Υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
0: Ναι, για εξήγησέ το.
1: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
1: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
0: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι...
0: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι.
1: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι ευκατάστατος.
0: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
1: Μα σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
0: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
1: Επίσης,
0: που έχει ο άλλος.
1: Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
0: Είδατε πώς πάει,
1: σου
0: έτσι.
1: Δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
0: Που δεν μπορείς
1: να δεις. Βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
0: Μην είσαι περίεργη.
1: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
0: Πάρουν τους όλους μαζί.
1: Εκεί πάει αλλού η συζήτηση.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, πάντως έχω και άλλη έρευνα που σου δίνει έτσι κάποια tips, κάποιες δυνατότητες εκτός από το σούπερ μάρκετ. Να βρεις τον άρωτα της ζωής σου σε μαραθώνιο, με τίποτα. Έτσι, εγώ σε μαραθώνιο.
1: Έχω γνωστή
0: είμαστε,
1: που τον έχει βρει σε μαραθώνιο.
0: Είμαστε τσακωμένοι με το μαραθώνιο, στο γήπεδο. Έτσι, επίσης, τσακωμένοι, δηλαδή, επίσης είναι πόσοι άντρες στο γήπεδο και λίγες γυναίκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε εκθέσεις, σου λέει.
1: Τι εκθέσεις? Εικαστικών,
0: εκθέσεις.
1: Αυτοκινήτου.
0: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
1: Ναι.
0: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρεις κανένα ανώμαλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα βρεις κάτι.
0: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής όμως. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρω, το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
1: Πασχίζουνε.
0: Πασχίζουνε, γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα. Κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω και εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα. Εάν πραγματικά πήγαινε καλά αυτή η ταινία, θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
1: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
0: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
1: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, έτσι, παγκοσμίως. Εντάξει, είναι όμως...
1: Ναι, ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι, προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μια ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού. Ελληνική, που την είδα.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό. Δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί, στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Και ο σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Τι λες?
1: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
0: Πάρτες.
1: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Και είναι όλοι, μάλλον...
0: Είναι για σπιτική την, ταινία.
1: Είναι σπιτική ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει και σας παίρνει στο τέλος.
0: Μάλιστα.

0: χαρά μεγάλη. Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε. Πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι,
1: αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας, βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενα. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή χαρά θα έλεγα. Τρελοκέφι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τριτιάτικο, 7 του μήνα. Είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας.
0: Μια
1: Κυριακή,
0: χαρά.
1: Κυριάκος, τέλεια. Οδυσσέας, Οδύσσια.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
1: Έλα
0: δυστυχώς,
1: τώρα πάλι.
0: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί.

0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ, είναι 8%. Αν το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, εκεί στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI. Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, δεν θα λειτουργεί AI. Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο Δήμαρχος Μαμντάνη. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου, δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι. Σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Τι, 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στους 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει. Τι να σου πω και
0: είναι,
1: σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει, κάθε πότε σου αυξάνει, κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια το ενοίκιο?
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω, είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης. Έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει κι εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο το κοτσίμα.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπνίδι.